Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει.

Γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να σε

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 6.

να σε σφίχτα αγκαλιάσω. Τι να αναπνιάσου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ τη χτύπου στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξαστεριάσει.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα

που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωροπουλός, οι δύο γιατροί που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αρνούνται την κατηγορία και σύμφωνα με πληροφορίες αποδίδουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά και έφτασε 5 λεπτά αργότερα. Για τα αλάρμς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να υποστήριξαν ότι σχετίζονται με προβλήματα στη φλέβα, ενώ ο γιατρός ανέφερε πως η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα υποστήριξαν ότι το ιατρείο και ο εξοπλισμός του λειτουργούσαν νόμιμα. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει το χρονικό κενό των 49 λεπτών μεταξύ της πρώτης παύσης της θεραπείας και της κλήσης στο ΕΚΑΒ, καθώς και τα 4 alarms και τα restart που καταγράφηκαν. Ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να εξετάσουν τη λειτουργία του μηχανήματος. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο και σε καταστολή, παραμένει στο Βενιζέλιο το αγοράκι των 18 ημερών που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από τη 18χρονη μητέρα του, καθώς η ίδια ομολόγησε ότι το χτύπησε στο κεφάλι. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη 18χρονη, η οποία σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού είχε βρεθεί και η ίδια στο επίκεντρο καταγγελιών για κακοποίηση όταν ήταν ακόμη παιδί. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα θα βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων σε ολόκληρη την Κρήτη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα και τις καθυστερήσεις στη νέα πλατφόρμα του ΟΣΔΕ. Η έντονη αναστάτηση των αγροτών οδήγησε την περιφέρεια Κρήτης, μετά από ευρεία σύσκεψη φορέων, να ζητήσει έκτακτη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι εμπλεκόμενοι φορείς σκοπεύουν να καταθέσουν κοινό υπόμνημα με συγκεκριμένα αιτήματα για να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο. Προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων προκαλεί το νέο σύστημα κινητικότητας, καθώς οι μετακινήσεις υπαλλήλων δημιουργούν κενά χωρίς να προβλέπεται άμεση αναπλήρωσή τους. Παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών έκανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ζητώντας αλλαγές στο πλαίσιο και διαδικασία εξπρές για την κάλυψη των θέσεων που μένουν κενές. Σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί του Ηρακλείου. Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι. Βασικός σκοπός της διαμαρτυρίας είναι να αναδειχθούν τα λειτουργικά κενά και οι ελλείψεις που καταγράφονται στα σχολεία μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρωτοπυλών βρίσκεται μια νέα ενεργειακή κρίση, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλονίζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας, εντείνοντας τις ανησυχίες για ένα νέο κύμα ακρίβειας σε καύσιμα και θέρμανση. Ο αντίκτυπος είναι ίδωρατος στην Ελλάδα, με τα δηληστήρια να δρομολογούν αυξήσεις στις τιμές χοντρικής προς τα πρατήρια και την κυβέρνηση να αναζητά μέτρα στήριξης για τους καταναλωτές. Το γεγονός αυτό πυροδοτεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει πειρά κατά του Μαξίμου, κάνοντας λόγο για επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εκκίνηση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας φέρνει στην επιφάνεια μια σκληρή πραγματικότητα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Παρά τη θετική αρχική ανταπόκριση και την έκδοση των πρώτων βεβαιώσεων επιλεξιμότητας, η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ορατό κίνδυνο να μείνει τελικά χωρίς χρηματοδότηση. Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα ποσοστά εργασιακού στρες, κατάθλιψης και άγχους, βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και

0: Πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αμάρκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στα αθλητικά, ο ΦΕΛ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 τη Γιάν Γκελόνια. Η εθνική ομάδα Βόλου επικράτησε τη Σουηδίας με 3-1 σετ και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στην πρόγνωση του καιρού, φθινοπορεινό σκηνικό σήμερα στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις νεφώσεις, τις τοπικές ισχυρές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

tanto παλιοκρασία. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Τα πρωτοβρόχια ήρθανε. Ήρθανε, έριξε καλό νερό το βράδυ σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού μας. Το είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, απλά επειδή τα σχολιάζαμε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή, να δούμε ποια από τα προγνωστικά μοντέλα θα πέσουν μέσα, τελικά τα περισσότερα έπεσαν. Έπεσαν μέσα και νομίζω ότι θα συνεχιστεί και σήμερα αυτή η αστάθεια. Είναι οργανωμένο το σύστημα που επισκέπτεται την Κρήτη αλλά και άλλες περιοχές. Θα έχουμε βροχοπτώσεις και σήμερα, έτσι δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία. Και αύριο Πέμπτη, μέχρι τις απογευματινές ώρες. Κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να είναι πιο έντονα, σε κάποιες άλλες περιοχές να είναι με λιγότερη ένταση. Στην πόλη μέσα του Ηρακλείου μαθαίνω ότι δεν υπήρχε πολύ νερό, δεν έριξε πολύ νερό όπως στις παρυφές του Ηρακλείου, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές. Αλλά νομίζω ότι αυτό το νερό έτσι μας θύμισε λίγο το φθινόπωρο και σήμερα έτσι ξημέρωσε η μέρα. Να πω επίσης ότι οπλιστείτε με πολλή υπομονή, καθώς όλοι σήμερα παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Τα δίκυκλα έτσι τα αφήνουν κάποιοι στην άκρη σήμερα λόγω της βροχής. Επίσης να υφιστήσω την προσοχή στους φίλους οδηγούς, καθώς οι δρόμοι, επειδή είχε πάρα πολλούς μήνες να βρέξει, είναι ολισθηρή, είναι η σκόνη απάνω, τα λάδια, οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει την ολισθηρότητα του δρόμου, μαζί με το νερό βέβαια που είναι ο κύριος παράγοντας. Γι' αυτό προσοχή, μην έχουμε ατυχήματα, οι δρόμοι είναι ολισθηροί. Γι' αυτό προσοχή σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως να προσέχετε κυρίες και κύριοι, διότι τώρα τις πρωινές ώρες αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες πάνω στο νησί ακόμα και θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, όπως μας έλεγαν χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων, οι κίνηση των οχημάτων πάνω στο νησί είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα τι γίνεται. Θα έχουμε βροχοπτώσεις και στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν βλέπω όμως κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό σύμφωνα με το meteo.gr. Σε αντίθεση με το windy.com που δίνει βροχές και καταιγίδες σε όλη την Κρήτη σήμερα, υπάρχουν περιοχές που ενδεχομένως να δεχτούν περισσότερο νερό και κάποιες άλλες λιγότερο. Αυτό είναι βέβαιο. Η θερμοκρασία πάντως στο Ηράκλειο σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς. Όπως είναι φυσικό και με αυτά τα δεδομένα, τα ποσοστά υγρασίας είναι πολύ υψηλά, πάνω από 65-70%. Αυτή την ώρα είναι άπνοια στο Ηράκλειο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως θα ενισχυθεί ο βόρειος άνεμος στα 4 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη τώρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα των 27 βαθμού Κελσίου, με επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας. Προβλέπεται ασθενής βροχή μέχρι τις πρωινές ώρες, μετά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 5 μποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Την Παρασκευή τώρα ηλιοφάνεια, 28 βαθμοί η θερμοκρασία, πέφτουν και τα ποσοστά της υγρασίας. Οι άνεμοι από 2 έως 4 μποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 29 βαθμοί η θερμοκρασία, ανεβαίνει λίγο υψηλότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 30 βαθμοί, ανεβαίνει πάλι το θερμόμετρο. Άρα υποθέτω ότι θα έχουμε ένα, ήταν αυτές οι δύο μέρες σήμερα και αύριο και χθες το βράδυ δηλαδή, έτσι ένα μικρό διάλειμμα από το καλοκαίρι, γιατί βλέπω ότι θα επιστρέψουμε στο καλοκαιράκι μας. 2 έως 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μπαίνοντας στο δεύτερο δεκαήμερο, αραιή συννεφιά με 30 βαθμούς πάει η θερμοκρασία, σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας και οι άνεμοι 3 έως 4 αμποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Ιτίας. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει εκεί 28 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενδέχεται να έχουμε και βροχή στην περιοχή της Ιτίας, οι άνεμοι βόρειοι στα 3-4 αμποφόρ. Ασθενή βροχή δείχνει και μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, μέχρι τις 9 το πρωί, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 77% και οι άνεμοι ενισχυμένοι με ένταση έως 5 αμποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Παρασκευή 28 βαθμοί Κελσίου με ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου, την Κυριακή το ίδιο και τη Δευτέρα 30 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή της Σιτίας. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα θα δείξει το θερμόμετρο εκεί 27 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα 4 μποφόρ, προβλέπεται ασθενής βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας και αρκετή συννεφιά. Αύριο Πέμπτη μέχρι τα ξημερώματα βρέχει και η θερμοκρασία πέφτει λίγο χαμηλότερα στους 24 βαθμούς, οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ. Παρασκευή 28 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια και βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 28, την Κυριακή 29 βαθμού με υψηλά ποσοστά υγρασίας αλλά ηλιοφάνεια. Θα έχουμε και τη Δευτέρα 30 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο στην περιοχή της Ιεράπετρας να δούμε τι γίνεται στις νότιες περιοχές του νομού Λασιτίου. Στην Ιεράπετρα σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 28 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ, ασθενή βροχή προβλέπεται για τώρα τις πρωινές ώρες, έντονη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Πέμπτη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, υψηλά τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 70%. Η ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσει το υπόλοιπο της αυριανής ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση έως 5 μποφόρ. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 29 βαθμοί Κελσίου. Το Σάββατο 31, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο στα νότια, όπως και την Κυριακή που θα δείξει 33 βαθμούς. Και τη Δευτέρα ακριβώς το ίδιο, με αραιή συννεφιά. Πάμε λίγο πιο νότια, στο Ηράκλειο, να δούμε στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα δείξει 30 βαθμούς, με βροχή όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υψηλά τα ποσοστά υγρασίας, η άνεμη ανατολική με ένταση έως 3 μποφόρ, σχεδόν άπνοια. Δηλαδή ίσως να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 4. Αύριο Πέμπτη τώρα μέχρι τα ξημερώματα προβλέπεται βροχή, μετά ηλιοφάνεια το υπόλοιπο της Πέμπτης, 30 βαθμοί η θερμοκρασία και άπνοια επίσης, την Παρασκευή 29 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 31, την Κυριακή 33 και τη Δευτέρα ανεβαίνει το θερμόμετρο πολύ ψηλότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που έχουμε δει μέχρι τώρα, θα φτάσει η θερμοκρασία στις Μοίρες 36 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με άπνοια όμως, με άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικά στην περιοχή του Ρεθύμνου να δούμε τις θερμοκρασίες. Εκεί προβλέπεται βροχή σήμερα και έντονη συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία ανώτερη θα φτάσει τους 24 βαθμούς με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας περίπου στο 80% και οι άνεμοι βόρει στα 3 με 4 μποφόρ. Ασθενή βροχή μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, ενισχύονται οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Παρασκευή 26 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο 27 με άπνοια και υψηλά ποσοστά υγρασίας, την Κυριακή 28 βαθμοί Κελσίου και τη Δευτέρα 29 βαθμοί στην περιοχή του Ρεθύμνου με ηλιοφάνεια και επίσης άπνοια. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 26 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ενδεχομένως να έχουμε περισσότερο νερό στις δυτικές περιοχές του νησιού μας. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς και τα ποσοστά υγρασίας είναι φυσικό να είναι πάνω από 80%. Αύριο Πέμπτη προβλέπεται συννεφιά στην αρχή της ημέρας, οι θερμοκρασίες τους 27 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Την Παρασκευή 29 βαθμοί Κελσίου, το Σάββατο το ίδιο με σχεδόν άπνοια και υψηλά ποσοστά όμως υγρασίας. Την Κυριακή 30 βαθμοί και τη Δευτέρα 32, ανεβαίνει λίγο υψηλότερα το θερμόμετρο. Αυτά κυρίες και κύριοι, άρα συμπέρασμα από όλα αυτά, συν αυτά που έχω δει στο Windy.com αλλά και στον Ποσειδώνα που έκανα μια μικρή έτσι έρευνα σήμερα το πρωί, δείχνουν βροχές σήμερα στην Κρήτη και κατά τόπους θα έχουμε βροχές μέχρι και αύριο το απόγευμα. Αυτά, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
6: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είναι πολλά τα γεγονότα που συμβαίνουν και στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, αλλά και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές καμπές της σύγχρονης ιστορίας της. Το λέω αυτό λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς σε πάρα πολλές χώρες. Η άνοδος της ακροδεξιάς και των νεοφασιστικών μορφωμάτων δεν αποτελεί ένα περιθωριακό φαινόμενο, αλλά μια συστημική απειλή για τις δημοκρατικές κατακτήσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η άνοδος του αφεντές στη Γερμανία στις εκλογές της Σαξονίας Άνφιλντ με 43% έχει θορυβήσει όλη την Ευρώπη. Συν το γεγονός ότι η ακροδεξιά στη Γαλλία αποτελεί πλέον πρώτη δύναμη. Θα δούμε αν αυτό αργότερα εκφραστεί και στις κάλπες. Στην Ολλανδία, οι αγρότες βγήκαν χθες να διαμαρτυρηθούν διότι περικόπτεται ο προϋπολογισμός που στην Ολλανδία. Μιλάμε για μια από τις σχετικά πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι στην Ολλανδία δεν είναι πλούσιοι, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Για δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση βασιζόταν στην παραδοχή ότι τα διδάγματα του 20ου αιώνα είχαν θωρακίσει τη γερά Ήπειρο από τον ολοκληρωτισμό, βλέπε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άνοδο του Χίτλερ και πώς ξεκίνησε ο Χίτλερ. Κάπως έτσι γίνεται και τώρα. Η εκλογική δυναμική έχει μια βάση. Από τη σαρωτική άνοδο εθνικιστικών κομμάτων έως τη θεσμική εδραίωση δυνάμεων που αμφισβητούν το κράτος δικαίου. Και βεβαίως ο ακραίος λαϊκισμός κερδίζει έδαφος. Οι σύγχρονοι θειασότητες του ολοκληρωτισμού δεν επιτίθενται πλέον στη δημοκρατία απ' έξω. Δεν κατεβάζουν τα τάγκς που λέγαμε μάλλον. Χρησιμοποιούν τα ίδια τα εργαλεία της, δηλαδή τις εκλογές, την ελευθερία του λόγου, τα νομικά παραθυράκια για να τη διαβρώσουν εκ των έσω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, χρησιμοποιούν ένα δούριο ύπο. Ρητορική που άλλοτε θεωρούνταν αδιανόητη στο δημόσιο λόγο, τώρα αποτελεί μέρος της πολιτικής ατζέντας, τροφοδοτούμενη, γιατί έχουν αιτίες όλα αυτά, από την οικονομική ανασφάλεια και τις γεωπολιτικές κρίσεις. Και το λέω αυτό με αφορμή την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος ένας ακροδεξιός επικίνδυνος καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε αμέσως αυτό το ρητορικό μίσος απειλώντας θεούς και δαίμονες. Η επιστροφή ενός καταδικασμένου στελέχους εγκληματικής οργάνωσης στην ενεργό δράση λειτουργεί για τα φασιστικά και ρατσιστικά κινήματα σε ολόκληρη την ή μάλλον να το πω αλλιώς. Λειτουργεί ως ένα νέο μόρφωμα που επιχειρεί ο Κασιδιάρης ή θα επιχειρήσει να δημιουργήσει με αφορμή τα ρατσιστικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη. Για να είμαστε πιο ακριβείς. Και δίνει το σήμα ότι η δημοκρατία είναι ανεκτική ή ακόμα και ανίσχυρη απέναντι σε όσους επιβουλεύονται την ύπαρξή της. Βεβαίως είχαμε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Όμως είχαμε τους Σπαρτιάτες που και αυτοί βγήκαν εκτός από την ελληνική δικαιοσύνη. Είδαμε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά η ευρωπαϊκή ακροδεξιά δεν δρά πλέον απομονωμένα. Υπάρχει μια άτυπη αλλά ισχυρή μαύρη διεθνής όπου κόμματα και οργανώσεις ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, πόρους αλλά και ρητορική. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να οχυρωθούμε ακόμα περισσότερο για να αντισταθούμε κυρίες και κύριοι σε όλα αυτά που μπορεί να συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Άρα η αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά εσωτερικό ζήτημα της Ελλάδας. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι η προστασία της δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ένα κυρίαρχο σκοπό. Απαιτεί επίσης συλλογική και θεσμική εγρήγορση. Απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές γραμμές για τον αποκλεισμό από τις εκλογικές διαδικασίες προσώπων και κομμάτων που αποδεδειγμένα, γιατί δεν μπορείς να καταδικάσεις τις ιδέες, δεν καταδικάζονται οι ιδέες, γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Μόνο οι ποινικές πράξεις. Αυτό το έχουν πει και με αφορμή, κορυφαίοι συνταγματολόγοι της χώρας μας, και με αφορμή την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Δεν διώκονται οι ιδέες, ούτε οι ιδεολογίες. Διώκονται όμως οι αξιόπινες ποινικές πράξεις. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Η Ευρώπη λοιπόν του 2026, το γενικεύω λίγο πάλι προς την Ευρώπη, δεν έχει την πολυτέλεια να εθελοτυφλεί. Η σκιά του ολοκληρωτισμού δεν είναι μια μακρινή ιστορική ανάμνηση, αλλά μια ζωντανή απειλή. Και τα καμπανάκια έχουν ήδη χτυπήσει. Υπάρχουν πολλά αίτια. Οικονομική δυσχέρεια, ανισότητες, πληθωρισμός, μείωση αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχουν δημιουργήσει μια τεράστια μάζα ξεχασμένων και οικονομικά περιθωριοποιημένων ανθρώπων, οι οποίοι γίνονται εύκολη λία για λαϊκιστικές υποσχέσεις. Και τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυτή τη φθορά και το έλλειμμα ηγεσίας, αλλά και αξιοπιστίας. Γι' αυτό ανεβαίνουν. Χιλιάδες είναι οι άνεργοι στη Γερμανία από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που απολύουν κατά χιλιάδες πλέον τους εργαζόμενους τους. Είναι ένας μεγάλος παράγοντας και αυτός η ανεργία και η οικονομική δυσπλαγία σε όλη την Ευρώπη. Αυτά κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αναστάτωση και αγωνία στον αγροτικό κόσμο σχετικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, καθώς το σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις για περίπου 600.000 αιτήσεις πανελλαδικά. Σε συμβολικό κλείσιμο προχωρούν σήμερα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δυσλειτουργίες της πλατφόρμας. Προφυλακιστέο κρίθηκε μετά την ολοκλήρωση των μαραθώνιων απολογιών του στο ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήρης αντίθεση μεταξύ των ευρημάτων της αστυνομίας και τον ισχυρισμό τους προκύπτει από τις απολογίες. Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται από τα ξημερώματα σε πολλές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου καθώς και στους όμορους Δήμους Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Νέα επιχείρηση περισυλλογής 36 αλλοδαπών στήθηκε νότια των Καλών Λιμένων, ανάμεσά τους μια γυναίκα και δύο παιδιά που φιλοξενούνται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη και το φθινόπωρο. Όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο για να αποφύγουν τη ζέστη και την πολυκοσμία ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αν και εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους. Καθυστερήσεις στην έκδοση των νέων μειωμένων δοσολογιών αντιμετωπίζουν χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, παρά την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους οφειλέτες. Παρεμβάσεις για τους servicers προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Η δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη για τα πολιτικά του σχέδια μετά την αποφυλάκηση προκαλεί αντιδράσεις, ενώ την ίδια στιγμή και ο Άριος Πάγος βάζει νομικό φρένο στην πολιτική επιστροφή του. Ωστόσο, ο ίδιος θα μπορεί να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, στα 108 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου Brent. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecriti.gr. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε και κινητοποίησεις εκπαιδευτικών για τις ελλείψεις στα σχολεία. Είναι η πρώτη κινητοποίηση της νέας σχολικής χρονιάς που διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη οι εκπαιδευτικοί στο Ηράκλειο. Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου μαζί με τους συλλόγους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και Φεστός, δίνουν ραντεβού στις 2

και οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί στα σχολεία, οι σύλλογοι τους δηλαδή ουσιαστικά, Δομήνικος Οτοκόπουλος και Φεστός, έχουν κηρύξει επίσης τάση εργασίας από τις 2 έως τις 4. Άλλο θέμα του, η Κρήτη, ΑΔΕ, στο Σφυρί ακίνητα στην Κρήτη, πληστηριασμοί σε Χανιά και Ηράκλειο, θύμα συστηματικής κακοποίησης από 4 ετών 18χρονη που χτύπησε το βρέφος της και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κάψιμα στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, 2,14 ευρώ το ντίζελ, εδώ είναι περισσότερο στο Ηράκλειο βέβαια. Καθημερινές αυξήσεις και φόβοι για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης. Δυστυχώς βλέπουμε συνεχώς, κυρίες και κύριοι, νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία. Και μάλιστα σήμερα θα πραγματοποιηθεί, λέει, μια πρώτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συζητηθούν όλες αυτές οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που φέρνουν σίγουρα ένα δύσκολο χειμώνα, και να συζητηθούν και τα περιθώρια παρεμβάσεων, λέει, που έχει η κυβέρνηση για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η σύσκεψη. Δυστυχώς η διεθνής ανάπλεξη στον Περσικό, που εξελίσσεται με ακόμα πιο δυσάρεστο για την παγκόσμια οικονομία τρόπο, συνδυαστικά με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, γιατί έχουμε και αυτό το μέτωπο, μην το ξεχνούμε, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας αργεί ακόμα, εντούτοις οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές. Δεν είναι το θέμα, εμείς εδώ δεν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, άλλα μέρη μπορεί να έχουν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, δεν είναι το θέμα μόνο του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτή τη σύσκεψη θα πρέπει να δούνε τι θα κάνουν. Διότι εμείς εδώ στην Κρήτη πληρώνουμε τα κάψιμα πάνω από 2,20 πλέον το λίτρο την αμόλυβδη. Υπάρχουν περιοχές που έχει φτάσει στα 2,30. Στο Ηράκλειο 2,20, 2,18, 2,19, 2,15. Από 2,15 ξεκινούν οι περισσότερες τιμές, αλλά έχω δει και 2,20. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα αρχίσει να διατίθεται από 15 Οκτωβρίου. Άρα γενικότερα πρέπει να δει η κυβέρνηση τι παρεμβάσεις μπορεί να κάνει για να ανακουφίσει όλους εμάς. Υπάρχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο, λένε οι πληροφορίες τώρα και οι διαρροές από το Μαξίμου, εν όψη και του χειμώνα, και θα δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί και ποια είναι τα μέτρα, εάν θα ξαναέχουμε fuel pass. Πάντως έχει αργήσει η κυβέρνηση, έχει αργήσει, διότι οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πλέον σε αυτά τα επίπεδα που προανέφερα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα με αυτές τις τιμές, εκτός από την Αθήνα που είναι λίγο χαμηλότερες, και πρέπει να δούνε τι θα κάνουν. Θα δούμε λοιπόν τι θα βγάλει και αυτή η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο κόκκινο το ΟΣΔΕ, αγωνία για τις αγροτικές επιδοτήσεις, το Υπουργείο Υπερφέρεια για Λύσεις πραγματοποιήθηκε χθες, όπως ήδη μας είχε προαναγγείλει μιλώντας εδώ στην εκπομπή ο πρόεδρος των γεωπόνων μελετητών τεχνολόγων Κρήτης, ο κύριος Κουτεντάκης, ότι θα γινόταν αυτή η σύσκεψη χθες στην περιφέρεια Κρήτης, και θα ακολουθήσουν και συναντήσεις με βουλευτές προκειμένου να βρεθεί μια λύση στα σοβαρά προβλήματα που δεν επιτρέπουν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών μέσω αυτής της πλατφόρμας. Όλα αυτά λοιπόν βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια μετά τις αποφάσεις των κέντρων υποδοχής δηλώσεων να ενημερώσουν τους αρμόδιους φορείς και τους βουλευτές για την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκαν τα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα που τα έχουμε αναδείξει και εμείς μέσω της εκπομπής μας, που έχουν προκύψει από τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα MyAngro, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την άμεση επίλυσή τους ώστε να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις και να προχωρήσουν οι πληρωμές των ενισχύσεων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, τις καθυστερήσεις, τις τιμές με το γάλα για τους κτηνοτρόφους,
και παρακολουθούν.

0: Άλληλα, να πούμε ότι επειδή το έχω συζητήσει με τον κύριο Κουτεντάκη, προφανώς οι τακτικοί ακροατές θα το έχετε ακούσει, τα προβλήματα στο ΟΣΔΕ δεν επηρεάζουν μόνο τις επιδοτήσεις, επηρεάζουν και όλα τα επενδυτικά προγράμματα, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών, οι ομάδες παραγωγών, καθώς και η ενεργοποίηση βέβαια των δηλώσεων που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη των σχετικών διαδικασιών και πληρωμών. Ένα όμως είναι σίγουρο, κυρίες και κύριοι, επειδή ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει τελικά Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εγώ έχω να δω τον Υπουργό μήνες να βγει να μιλήσει, τον κύριο Σχοινά. Το έχω πραγματικά να το δω μήνες. Εμείς που παρακολουθούμε τα γεγονότα, το αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα από ένα πολίτη, διότι είναι πραγματικότητα. Σαν να μην υπάρχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σαν να μην υπάρχει. Και δεν παρεμβαίνει να δει τι θα κάνει. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι δεν θα πάρουν την προκαταβολή των ενισχύσεων τον Οκτώβριο, ούτε προς το τέλος του χρόνου το βλέπουμε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί έχουμε μπει στο δεύτερο 15ήμερο του Σεπτέμβριου, ο Οκτώβριος πλησιάζει. Η πλατφόρμα υπάρχει μια προθεσμία η οποία τελείωσε 15 του μήνα. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε όλα αυτά τα αιτήματα που έχουν καταθέσει τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, με αποτέλεσμα να είναι όλα στον αέρα. Και όπως μας έλεγε ο κύριος Κουτεντάκης, εντάξει, να προσπαθήσουμε, εάν επιληθούν αυτά τα ζητήματα που έχουν θέσει όσον αφορά την πλατφόρμα, να μπορεί ο κόσμος να κάνει τη δήλωσή του και να δούμε λοιπόν εάν το Δεκέμβριο πάμε για την προκαταβολή της ενίσχυσης. Πότε θα γίνει η εξόπληση και η εκαθάριση? Το Μάρτιο ή Απρίλιο του 27, παρακαλώ, για να μην μπούμε το καλοκαίρι, με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, στη σύσκεψη τη χθεσινή στην περιφέρεια Κρήτης αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να δούμε λοιπόν επιτέλους σε αυτή να δούμε μετά από μήνες καμιά φωτογραφία του κυρίου Σχοινά, γιατί μόνο σε φωτογραφίες τον βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους. Είναι όλα στον αέρα, όλα, στην κυριολεξία είναι όλα στον αέρα. Άλλο θέμα, Πασόκ κατά Μαρινάκη, ο πνιγμένος λέει από τα μαλλιά του πιάνεται. Υπάρχει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει ενταθεί και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση σε κάθε θέμα. Μεγάλη ιστορία έχει ανοίξει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς η αναφορά του, την οποία προσπαθεί τώρα και μέρες να ανασκευάσει, όσον αφορά τη μείωση του Ταμείου Ανεργίας στους 2 μήνες, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ελλάδα, φέρνεται, κυρίες και κύριοι, ότι προκαλεί αυτή τη νέα πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, παρά το γεγονός ότι επιχειρεί ο ίδιος να ανασκευάσει και συνεντεύξεις του βλέπουμε τακτικά, καθημερινά μάλλον, στα κανάλια. Βγαίνουν κάποιοι υπουργοί και μάλιστα όταν βγαίνει ο Σπανάκης, ο υπουργός εργασίας, και τον υποστηρίζει και δεν υπάρχει και μια σαφή απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου με μια ανακοίνωση, σημαίνει ότι μπορεί να έχει συζητηθεί. Εσκεμμένοι τώρα, Δημήτρη, εσκεμμένοι δεν ξέρω. Λαγό τον χαρακτηρίζουν πάντως. Λαγό τον χαρακτηρίζουν. Βγήκε και το είπε για να μετρήσουν τις αντιδράσεις. Μα δεν το ξέραν τώρα ότι θα γίνει ένας κακός χαμός. Λοιπόν, ας αφήσουν αυτά τα κόλπα ορισμένοι, διότι ο κόσμος υποφέρει αυτή τη στιγμή. Υποφέρει και δεν το βλέπουν, δεν είναι οι άνεργοι μόνο. Έχει μειωθεί, λέει, ακούστε τώρα επιχείρημα, επειδή έχει μειωθεί η ανεργία, έχει μειωθεί, λέει, στο 6%, πολλές φορές, λέει, ίσως να μην χρειάζεται να παίρνουν το επίδομα ανεργίας κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται χωρίς δουλειά, γιατί μπορούν να βρουν εύκολα δουλειά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα επιχείρημα της πλάκας, στην κυριολεξία της πλάκας, δεν θέλω να σχολιάσω άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με σοβαρότερα θέματα από ότι κάποια πυροτεχνήματα που εκτοξεύονται από ορισμένους. Άλλο θέμα του Ικρήτη. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, γέντος υποστηρικτών του έξω από τις φυλακές Δομοκού. Είπα και πριν από το δελτίο για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η Ευρώπη όσον αφορά τα κινήματα ολοκληρωτισμού που κοντεύουν να κυριαρχήσουν. Οδύσσια δίχως τέλος σε γιόφυρο και ξηροπόταμα, ανοιχτές τρύπες φρεατήρων, ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας, ενίκεια, προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου για τις διορθώσεις, τα κριτήρια οι δικαιούχοι και οι ποινές. Τα αεροπλάνα ταξιδεύουν γεμάτα και το φθινόπωρο στην Κρήτη, η σεζόν συνεχίζεται και συνεχίζεται δυναμικά μέχρι τον Οκτώβριο και μέχρι περίπου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα έχουμε αυξημένη κίνηση τουριστών στην Κρήτη. Ανακαίνιση κατοικίας, γιατί 9 στους 10 μπορεί να μείνουν εκτός προγράμματος. Ηράκλειο σοκάρει παραβατικότητα ανηλίκων, έσπασαν ρεζερβουάρ λέει αυτοκινήτου και το γέμισαν με πέτρες. Καλά, η παραβατικότητα των ανηλίκων κυριαρχεί. Θυμόμαστε και το περιστατικό το πρόσφατο με τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου και τις συλλήψεις βεβαίως των γονιών των πρωταγωνιστών μετά από μηνύσεις των γονιών του 15χρονου. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτό τώρα ήταν πραγματικά ένα περιστατικό που πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχουν όμως και άλλα περιστατικά που αφορούν την παραβατικότητα των ανηλίκων. Στο παρελθόν έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά και η αστυνόμευση στο Ηράκλειο είναι ελλιπής. Το έχουμε επίσης επισημάνει πάρα πολλές φορές. Η αστυνομία... Δεν ξέρω. Έχει κάποιους άντρες της ομάδας Δίας οι οποίοι κάνουν κάποιες περιπολίες στο κέντρο, τους βλέπουμε, αλλά μόνο στο κέντρο. Εγώ περιπολικό δεν έχω δει, Δημήτρη, δεν ξέρω αν εσύ έχεις δει περιπολικό. Παλιά βλέπαμε να κάνουν καμιά περιπολία που και που, αλλά τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι. Μητρόπολη Ρεθύμνου, λαμπρός εορτασμός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και τα αθλητικά του ικρήτη.gr. Όφι Χόφενχάιμ, εξαφανίζονται τα εισιτήρια, άνοιξε και η θύρα 16, μάλλον θα ξεπεράσει τους 15.000 φιλάθλους ο αγώνας αυτός από την πλευρά του Όφι, που θα κατακλείσουν το Παγκρίτιο Στάδιο, ο αγώνας είναι αύριο, και όλη η αθλητική επικαιρότητα των ημερών στο ikriti.gr. Εμείς πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα σημαντικό θέμα. Ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη διατροφή των μαθητών και τα κηλικία, τα σχολικά κηλικία που υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε λοιπόν τις κατευθύνσεις, οδηγίες, κανόνες που έχουν μπει από το Υπουργείο Υγείας, αυστηροί κανόνες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και πλέον προβλέπουν συγκεκριμένα προϊόντα που θα μπορούν να πωλούνται από τα κηλικία. Και απαγορεύονται πλέον τα αλλαντικά, τα επεξεργασμένα, σφολιάτες και πολλά άλλα είδη, τα οποία θα τα συζητήσουμε τώρα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη σε πρώτη φάση, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί μετά θα συνομιλήσουμε και με εκπροσώπους των ιδιοκτητών σχολικών και ηλικίων, για να δούμε τι ακριβώς προβλέπεται. Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή που έγινε ο αγιασμός. Σήμερα είναι Τετάρτη, οπότε θα έχουμε και δεδομένα πράγματα να συζητήσουμε. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
0: Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο και στο παρελθόν βέβαια μας έχει απασχολήσει όσον αφορά τα προϊόντα που πωλούνται στα σχολικά κηλικία και τα αγοράζουν οι μαθητές. Και θέλω έτσι να μας δώσετε μια εικόνα, κύριε Παπαδάκη, τι αλλάζει, τι πλέον μπορούν να πωλούν τα σχολικά κηλικία σύμφωνα και με τις οδηγίες, με το πλαίσιο αυτό που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας για αυτά τα προϊόντα.
1: Καταρχήν, αν θέλετε, μπορώ να κάνω μια μικρή εισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι ως Περιφέρεια Κρήτης είχαμε ξεκινήσει πολύ πριν και μάλιστα πριν την πανδημία να ασχολούμαστε με το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας και βέβαια το κλειδί, ένα κλειδί είναι και η διατροφή στα σχολεία, δεδομένου ότι εκεί από το δημοτικό και με τις πολλές ώρες που τα παιδιά είναι στο σχολείο θα μπορούσε να γίνει κάτι. Όμως δείτε λίγο, απ' τη μία έχουμε τους ιδιοκτήτες των σχολικών κηλικίων που οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, πρέπει να είναι κερδοφόρα η επιχείρησή του, δηλαδή δίνουν μάλιστα υψηλό τίμημα, είναι
0: σωστά,
1: ανάλογα με το παιδί,
0: ναι, ναι.
1: Και τα παιδιά θα πρέπει να καταναλώσουν κάποια είδη από το κηλικείο ούτως ώστε αυτό να ανταπεξέλθει, και βέβαια ένα μέρος έρχεται και το λέξω τώρα, αυτό έχει αλλάξει και επειδή με τις σχολικές επιτροπές τα χρόνια τα δικά μου, τέλος πάντων ένα μέρος των εσόδων γίναγε και στο σχολείο. Άρα αυτός ο συνδυασμός, μια ιδιωτική επιχείρηση να είναι κερδοφόρο αυτό το πράγμα και να έχει και μια άριστη υγιεινή διατροφή, λίγο δεν συνάδει, γιατί και η κουλτούρα και των γονέων και των παιδιών είναι με τα έτοιμα προϊόντα που είναι υψηλής θερμιδικής αξίας και πολύ χαμηλής θερμιδικής αξίας.
0: Ναι, και μάλιστα οι ιδιοκτήτες, συγγνώμη που σας διακόπτω, οι ιδιοκτήτες λένε ότι υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί είναι μεν επιβάλλεται στα κηλικία να πωλούν συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά έξω από τις σχολικές μονάδες υπάρχουν διάφορα περίπτερα mini market που μπορούν οι μαθητές να πάνε να αγοράσουν αυτά που απαγορεύονται για τα κηλικία.
1: Γι' αυτό και βέβαια είναι και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το νέο νομοθέτημα. Αναφέρει, απαγορεύει τα delivery, που και αυτό το έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Απαγορεύει τα πέριξ, όπως λέτε πολύ σωστά, τα κάγκελα και όλες αυτές τις διανομές από επιχειρήσεις που διάσπαρες είναι κοντά στο σχολείο. Αλλά ακόμα να σας το πω και κάτι παραπέρα. Και οι γονείς που μπορεί να πούνε ότι εγώ δεν έχω χρήματα να δώσω στο παιδί μου για το κηλικείο ή δεν θέλω να αγοράσω από το κηλικείο, και τους δίνουν κρουασάν, ντόνατ, ό,τι πιο απαγορευμένο υπάρχει. Άρα ναι, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Εμείς, ξαναγυρνάω λοιπόν στην αρχική μας τοποθέτηση, ότι είχαμε προτείνει το πρότυπο σχολικό κηλικείο. Πήγε πολύ καλά σε αυτά τα 2-3-4 στο Ηράκλειο που ξεκινήσαμε πιλωτικά. Ήρθε δυστυχώς η πανδημία, ήθελε τα πάντα συσκευασμένα και προστατευμένα. Κάναμε την προσπάθεια και με το. Και μάλιστα ήταν με πρωτοβουλία του Ράδιο Κρήτη για τη σταφίδα, αυτή την υπερτροφή. Και αυτό δυστυχώς δεν λειτουργήσε. Και ερχόμαστε τώρα με ένα νέο νομοθέτημα που ο σκοπός του είναι να πατάξει κυρίως την πολιτική σαρκία και δίνει βέβαια πολλά προβλήματα στους ιδιοκτήτες. Ναι. Φανταστείτε τώρα, η Κρήτη που είχαμε το πρότυπο κριτικής διατροφής. Εμείς εδώ θέλουμε και στην περιφέρεια Κρήτης, αλλά και ως στελέχη της δημόσιας υγείας να τη λέμε κριτική και όχι μεσογειακή
0: διατροφή. Σωστό.
1: Όπως καταλαβαίνετε, διαφοροποιείται από την Τινησία, από όλες αυτές τις χώρες της λεκάνης Μεσογείου. 35 με 40% των παιδιών μας εδώ στην Κρήτη είναι υπέρβαρη παχύσαρκα. Ναι. Είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό ούτε από εμάς από τις υπηρεσίες δημοσίες, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει και τους γονείς, ο Συλλόγος Γονών και Κηδεμόνων, έτσι, ως εκπαιδευτικούς. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν. Και ήρθε τώρα αυτό το νομοθέτημα που ναι, αυστηροποιεί. Και αν θέλετε να σας πω έτσι, βασικά.
0: Φυσικά, γιατί θέλω να μας ακούσουν και οι γονείς που είναι τώρα στον δρόμο. Έχουν πάει τα παιδιά τους στο σχολείο και πρέπει να τα ακούσουν και οι γονείς όλα αυτά. Για πείτε μας.
1: Ακριβώς. Θέλει να φέρει αυτή η διάταξη να είναι πιο ασφαλές η διατροφή που δίνεται από τα σχολικά και ηλικία, θεσπίζοντας υπάρχοντες, μάλλον ορίζοντας εκ νέου και καταγράφοντας τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, ακόμα και για τα μικρά παιδιά, την περίπτωση της πνιγμονής από φρούτα τα προστατεύει από τον κίνδυνο πνιγμού, που περιορίζει δηλαδή κάποια τρόφιμα όπως τρεις καρπί και ορισμένα μικρά στρογγυλά φρούτα. Επαναφέρει το πολύ σημαντικό θέμα των αλλεργιογόνων. Έτσι. Θα μου πείτε, όλα αυτά δεν υπήρχαν. Υπήρχαν, απλά ένα νέο νομοθέτημα τα ξαναφέρνει, τα νομοθετεί.
0: Σωστή.
1: Και δίνει στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν και να τα ελέγξουν. Και θέλει να κάνει ένα πρότυπο διατροφής, έτσι, δίνοντας το βάρος στον κηλικιάρχη, έτσι. Ενώ, ξαναλέω, είναι ευθύνη και των γονείων και των διδασκόντων και.
0: Ποια είναι τα προϊόντα, θέλω έτσι να μας δώσετε μια εικόνα, κύριε Παπαδάκη, ποια είναι τα προϊόντα τα οποία πλέον απαγορεύονται να πολλούνται, απαγορεύεται να πολλούνται στα σχολικά και ηλικία και ποια επιτρέπονται.
1: Κοιτάξτε, είναι τρεις σελίδες μεγάλες, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ενδεικτικά θα μας πείτε.
1: Ας δούμε το ενδεικτικό, δηλαδή τη φιλοσοφία θα σας πω.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που σας είπα, ότι προσπαθεί να απαγορεύσει την κατανάλωση τροφίμων που είναι ενεργειακά πυκνά αυτά τα τρόφιμα και πολύ πτωχά σε ανθρεπτικά συστατικά. Να περιορίσει τα κορεσμένα λιπίδια.
0: Ναι.
1: Την κατανάλωση, τα απαγορεύει αλλοπάλου τα προϊόντα αλλαντοποιίας αλλά και του επεξεργασμένου κρέατος. Περιορίζει τα ελεύθερα ζάχαρα, έτσι. Περιορίζει το αλάτι. Και αντιθέτως προσπαθεί να αυξήσει την πρόληψη διαιτητικών ινών, να αυξήσει την κατανάλωση νερού και την απαγόρευση κατανάλωσης αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών. Ξέρετε, και μια που τα λέμε τώρα όλα, υπήρχε καταγγελία τα προηγούμενα χρόνια σε περίπτερο πέριξ σχολείου που έδινε, δεν μπορώ να πω και την ονομασία του προϊόντος, ενεργειακό ποτό τέλος πάντων.
0: Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι εννοείται. Το γνωρίζουμε. Ναι. Το ξέρουμε και οι γονείς.
1: Λοιπόν, έτσι. Άρα, αυτή είναι η φιλοσοφία και τα αναφέρει ρητά. Τώρα, προσπαθεί λοιπόν να κάνει βιώσιμη και περιβαλλοντική φιλική, όπως ένα νέο νομοθέτημα θα έπρεπε να κάνει, δηλαδή και την περιβαλλοντική, έτσι, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και νομίζω ότι, γιατί ο Δόξης Λαμπρού είναι εδώ πέρα, να δούμε να έρθουν και οι παραγωγοί. Έχουμε παραγωγή φρούτα, λαχανικά. Έχουμε πάρα πολύ καλά γυροκομικά. Όλα αυτά που μπορούμε να δούμε, ένα συνδυασμό που επιτρέπεται και να το επαναφέρουμε, τόσο ώστε και η υγιεινή διατροφή να έχουν τα παιδιά και οι αγρότες μας, τέλος πάντων, αυτοί που ασχολούνται με αυτά
0: να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Αλλά αυτό όμως, κύριε Παπαδάκη, δεν προϋποθέτει ότι θα πρέπει να προηγηθεί μια ενημερωτική εκστρατεία, δηλαδή το να βάλουμε τα προϊόντα, γιατί είδαμε την αποτυχία της σταφίδας, το να βάλουμε τα κριτικά προϊόντα μέσα στα σχολικά κηλικία, που δεν ξέρω και τι λένε οι κηλικιάρχες, λίγο θα έχουμε και τον εκπρόσωπό τους εδώ, προϋποθέτει μια ενημέρωση. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, είναι αυτό ακριβώς το θέμα που συζητάμε, ότι τα παιδιά δεν προτιμούν αυτά τα προϊόντα, προτιμούν τα άλλα που απαγορεύονται. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε εμείς να το καταφέρουμε αυτό?
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί σας είπα, πρέπει να γίνουν πάρα πολλές δράσεις. Εμείς αυτό κάναμε τότε και είχαμε δύο συνεργασίες. Που, μάλιστα η μία τρέχει και θα αποδώσει και ένα πολύ ωραίο προϊόν, ένα κόμικ που θα έχει αυτή την κριτική διατροφή με διαλόγους των παιδιών, έτσι, με αυτό που θα τραβήξει τα παιδιά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει, ναι. Σας λέω και πάλι, και η Σύλλογη Γονέων, όπως εμείς το είχαμε θεσπίσει, να προωθούμε την κριτική διατροφή, δίνοντας έτσι, να κάνοντας διαγωνισμούς στα παιδιά, δίνοντας κίνητρα. Είχαμε κάνει ακόμα καρτέλα, το κάθε παιδί που θα αγόραζε κάποιο προϊόν που είναι υγιεινό, να παίρνει αυτοκολλητάκι και μετά, μαζεύοντας το παιδί τα περισσότερα, να γινόταν απονομή δώρων, να παίρνει δωρεάν ένα ακόμα χυμό. Ξεκινώντας, μπορούν οι σύλλογοι γονέων να πρημοδοτήσουν το κηλικείο, θεσπίζοντας να πάρουν όλα τα παιδιά. Γιατί, ναι. Ξέρετε, μπαίνει και το κομμάτι να μπορούν και όλα τα παιδιά να λάβουν αυτή τη σωστή υγειονομική υγιεινή διατροφή, έτσι. Ναι. Να λάβουν ένα πρώτο χυμό ως μια καλή κίνηση, να δουν τα παιδιά τι μπορούν να πάρουν. Έτσι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει συνεχή. Εμείς το δουλεύουμε από το 2018. Υπάρχουν δράσεις που έχουμε κάνει και με το Δήμο Ηρακλείου. Ξεκινήσαμε, εντοπίσαμε το πρόβλημα από τότε και το τρέχουμε, αλλά δυστυχώς ερχόμαστε στο 2026 και δεν έχει λυθεί.
0: Ναι. Εγώ μαθαίνω
1: πάντα. Αναφέρατε...
0: Ναι. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Θα προγραμματίσουμε και συνάντηση με τους υπευθύνους. Μας ζητήθηκε συνάντηση με τους υπευθύνους των σχολικών κηλίκων και θα την πραγματοποιήσουμε, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ώστε ο κλάδος αυτός που παράγει έτσι διατροφικές συνήθειες, θα έλεγα. Γιατί σου λέω, το παιδί εκεί θα πάρει από ένα κατ' ελάχιστο μέχρι 2-3 γεύματα. Ναι. Δεκατιανό θα πάρει. Έτσι, πρέπει να τους βοηθήσουμε να σταθούν, να είναι υγιής η επιχείρηση.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Σωστά. Μαθαίνω βέβαια, κύριε Παπαδάκη, ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες σχολικών κηλικίων, παρά το γεγονός ότι έχουν μισθώσει τα κηλικία, έχουν δώσει εγγυητικές επιστολές, δεν ξέρω τι άλλο, χρειάζεται τώρα και τη διαδικασία, τα εγκαταλείπουν. Αυτή την εικόνα έχω. Προφανώς ο αντιδήμαρχος παιδείας, που θα τον έχουμε σε λίγο στην εκπομπή, θα μας πει περισσότερα, και ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών, αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι αυτοί στα έξοδα χωρίς να έχουν πωλήσεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν έχεις ένα μίσθωμα το οποίο θα πρέπει

0: φυσικά και να έχεις και ένα κέρδος για να μπορείς να ζήσεις. Και σου απαγορεύουν να πουλήσεις αυτά τα προϊόντα, δεν τον συμφέρει με λίγα λόγια έτσι απλά λαϊκά, για να το κρατήσει το κηλικείο. Αυτό μαθαίνω πάντως.
1: Μα σας είπα, ακριβώς. Η διαδικασία του διαγωνισμού απαιτεί ο κάθε υποψήφιος να δώσει ένα πολύ σημαντικό ποσό ανά παιδί. Αυτό ανεβαίνει λόγω του ανταγωνισμού, ανέβαινε τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πωλήσεις, γιατί το παιδί αν έχει συνηθίσει να θέλει αναψυκτικό και έχει χυμορόδι ή σταφίδα ή μπάρα δημητριακών και θέλει τα σοκολατοειδή και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνετε δεν θα είναι παραγωγικό το κηλικείο.
0: Θα μου επιτρέψετε να βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Άγγελο Φραγκελάκη, είναι ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών σχολικών κηλικείων. Κύριε Φραγκελάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Είναι σύλλογος, έχετε σύλλογο ιδιοκτήτες σχολικών κηλικείων?
2: Είμαι εκπροσωπώ τα κηλικεία, την προεδρία των κηλικείων του νομού Ηρακλείου και Αλασιθίου.
0: Μάλιστα. Σχολικά κηλικεία, έτσι. Είναι σύλλογος δηλαδή.
2: Σχολικά κηλικεία, ναι.
0: Είναι σύλλογος, είναι σύλλογος.
2: Τα περισσότερα βέβαια το 80% είναι μέσα από το Δήμο Ηρακλείου και κάποια από περιφερειακούς δήμους, δηλαδή από το Μηνώα Παιδιάδος, από την Χερσόνησο και από το Άγιο Νικόλαο.
0: Λοιπόν, εδώ συζητάμε, προφανώς ακούτε τη συζήτηση με τον κύριο Παπαδάκη. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθούν ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι, απασχολούν και εσάς
2: τα
0: βέβαια.
2: Τα προβλήματα ήταν και πιο μπροστά πολλά. Τώρα όμως με την καινούργια εγκύκλιο έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά, διότι πήραμε μία εγκύκλιο στις 2 έκτου από την κυρία Ζαπιδάκη. Η εγκύκλιος αυτή είπε να εφαρμοστεί με την άνοιξη με την νέα σχολική χρονιά. Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε και καθόλου κάποιο χρόνο προσαρμογή στο οποίο το ζητήσαμε. Είχε αντιδράσει αμέσως η Ομοσπονδία μετά από 10 μέρες από τότε που δημοσιεύτηκε η ΚΙΑ και ζήτησε κάποιες διευκρινιστικές. Δεν ήρθε καμία απάντηση μέχρι τις 25 Αυγούστου που έκανε δεύτερη παρέμβαση και κατόρθωσε η Ομοσπονδία που μας εκπροσωπεί να συναντηθεί με μια ομάδα διατροφολόγων του Υπουργείου, την οποία βέβαια τη δεχτήκανε, συζητήσανε ένα-ένα τα προϊόντα που προτείνονται στη λίστα, την καινούργια. Μας υποσχεθήκανε ότι και η κυρία Αγαπηδάκη ότι κάτι θα βγει καινούργια τροποποιητική και κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τα προϊόντα και εμπλουτισμό. Δεν ήρθε ακόμα τίποτα. Όπως επίσης και περιμένουμε και τη λίστα των προϊόντων που ήταν σε διατίμηση, γιατί οι τιμές σε κάποια προϊόντα που είχαν μείνει είχαν καθυλωθεί τώρα και 4-5 χρόνια.
0: Δηλαδή, για δώστε μας ένα γρήγορο παράδειγμα, ποιες είναι οι τιμές που είχαν καθυλωθεί προς τα κάτω, δηλαδή είχαν παγώσει ουσιαστικά?
2: Οι τιμές ήταν ότι μας είχαν δώσει, ας πούμε, το σάντουιτς, το τόσ μεγαλοπούλα και τυρί ήταν σε διατίμηση στο 1,5 ευρώ. Το τόστ μόνο με τυρί στο 1,20, το κουλούρι στα 60 λεπτά, το χυμό, το συσκευασμένο χωρίς ζάχαρη το 250 ml στο 1 ευρώ, την τυρόπιτα στο 1,30 και το νεράκι στα 40 λεπτά. Αυτές οι τιμές είναι από πολύ παλιά, δηλαδή είναι με μια εγκύκλιο που είχε βγάλει και υπουργείο να πιάσει και τις καντίνες και στα αεροδρόμια και από εδώ και από εκεί, για να μην γίνεται σκροκέρδια. Τέλος πάντων, από τότε όμως τα προϊόντα και αυτοί έχουν ανατιμηθεί πάρα πολύ και ειδικά το τυρί.
0: Ναι.
2: Οπότε ζητάμε και περιμένουμε, μας έχουν πει ότι εντός της εβδομάδας, αλλά δεν το ξέρω, θα βγει καινούργια λίστα με κάποιες ανατιμήσεις των προϊόντων. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί το θέμα τόσο. Το θέμα αυτή τη στιγμή...
0: Ναι, το θέμα των τιμών, συγγνώμη κύριε Φαργεδάκη, το θέμα των τιμών είναι διαφορετικό από την ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, και το ποια είναι τα προϊόντα που πωλούνται, έτσι. Αυτό είναι διαφορετικό και μας έλεγε ο κύριος Παπαδάκης ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, οι οποίες προφανώς δεν έχουν επιτύχει.
2: Ο κύριος Παπαδάκης, ναι, το γνωρίζει, γιατί και πιο παλιά με το προηγούμενο σύλλογο είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε από εδώ να ξεκινήσουμε τα πράσινα κηλικεία με μια διαδικασία. Δεν είχαμε όμως την ανάλογη στήριξη από το Δήμο και έτσι δεν προχώρησε και από τους συναδέλφους, βέβαια. Δεν θέλω να είμαι...
0: Ναι. Κύριε Παπαδάκη, θέλετε να πείτε κάτι, γιατί είναι σημαντικά.
1: Είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν, έχω ένα νέο ότι έχει έρθει η ερμηνευτική κύκλος. Εκδόθηκε 9-9 του, εμείς τη λάβαμε λίγο πιο μετά. Πριν
0: λίγες μέρες λοιπόν.
1: Ναι. Απλά να πω ότι όντως εγώ εμπλέκομαι και ως πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Υποπτών Δημοσίου.
0: Σωστά.
1: Είχα συμμετάσχει με την Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Σχολικών και Λυκείων στις διαβουλεύσεις. Είχαμε προτείνει αρκετά πράγματα. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται πάρα πολλές ώρες την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Δηλαδή, εκεί η Ομοσπονδία έχει ένα πρόγραμμα που είναι καταπληκτικό. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται τη βοήθειά μας. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτή η ερμηνευτική εγκύκλωση συνεχίζει με αυτό το πνεύμα, δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι. Τότε γιατί εκδόθηκε, αν είναι η ίδια με την, αυτή που εκδόθηκε τον Ιούνιο, γιατί τη στείλανε.
1: Ούτως ή αλλιώς, γιατί υπήρχαν ερωτήματα και από τις περιοχές και εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης ετοιμάζαμε ένα ερώτημα με πάρα πολλά ερωτήματα που είναι αδιευκρίνητα. Ναι. Αυτή λοιπόν ερμηνεύει τον νόμο, δεν μπορεί να νομοθετήσει. Μια εγκύκλωση είναι πάντα ερμηνευτική. Άρα εδώ ξαναλέει, θα σας κάνω ένα γρήγορο πέρασμα. Ναι. Τη σημασία της σωστής διατροφής στο σχολικό περιβάλλον, αυτό είναι γνωστό. Την ανάγκη επικαιροποίησης των προδιαγραφών των τροφίμων, γιατί η νομοθεσία ήταν παλιά, ήταν από το 2013. Αναφέρει τους στόχους για τη δημόσια υγεία. Αυτά που σας είπα, τη μείωση της πρόληψης κορεσμένων λιπηδίων. Για παράδειγμα, λέει να διατίθεται γάλα και καλαστογονικά προϊόντα αποβοτηρωμένα και με πλήρη λιπαρά, π.χ. ανθότυρο, κατοίκι, μυζήθρα. Βλέπετε αυτό που σας είπα, ότι μπορούν εδώ η δική μας παραγωγή, την οτρόφη μας, με κάποια συνεργασία με τους ανθρώπους και κάποιες πιο προσιτές τιμές, γιατί θα είναι και περισσότερα τα είδη που θα πουλούν στα σχολικά κοιλιά, να βάλουν στο
0: παιχνίδι. Ναι, αλλά το θέμα είναι οι κοιλικιάρχες μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, κύριε Φαρκεδάκη, εσείς μπορείτε τώρα, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Παπαδάκης. Όλοι συμφωνούμε ότι η υγιεινή διατροφή πρέπει να υπάρχει και στα σχολεία. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Αλλά πόσο εφικτό είναι αυτός ο στόχος,
2: δεν είμαστε αντίθετοι προς Θεού. Ίσα-ίσα που θέλουμε να υποστηρίξουμε την υγιεινή διατροφή και ειδικά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι ισόποσα μοιρασμένα τα πράγματα. Δηλαδή, εμένα το πρόβλημά μου και αυτό που ακούω και από τους γονείς εδώ, των παιδιών που τους μίλησα την πρώτη μέρα μετά τον λογιασμό και αντιδράσανε όλοι, βγήκε ήταν ποιοι είναι αυτοί που θα με καθορίσουν και θα δίνω εγώ το παιδί μου να φάει το πρωί. Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Έτσι λένε οι γονείς, έτσι λένε.
2: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Θα μπορέσουμε εμείς σαν ηλικία μόνο να πάρουμε αυτό το βάρος όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι έρχονται απ' έξω από τα παιδιά? Και η κυρία Αγαπηδάκη άφησε λίγο να εννοηθεί ότι θα πέσει το βάρος στους διευθυντές των σχολείων και στους εκπαιδευτικούς να δίνουν συστάσεις στις πρώτες μέρες στα παιδιά. Αυτοί θα κρατάνε από το σπίτι τρώγοντας το πρωί, δηλαδή στο πρώτο του διάλειμμα το πρωινό τους. Θα τους λένε με συστάσεις ότι αυτά που τρώτε, ας πούμε, απαγορεύονται. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Και από την άλλη, οι πόρτες των σχολείων που ξέρουμε, όπως το ξέρει και ο κύριος Παπαδάκης, ότι μετά το πέρας του πρωινού που θα χτυπήσει το κουδούνι και 10 και 4 μέχρι και μισή, πρέπει να κλείνουν οριστικά και να μην έρχονται delivery ή να κάνουν τα στραβά μάθια και εκπαιδευτικοί και να ανοίγουν τις πόρτες. Δηλαδή, είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί στο 100% και να έχουμε αποτέλεσμα με αυτή την κοία. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς μόνο σαν σχολικά και ηλικία να τηρήσουμε αυτό και τα άλλα να είναι όλα ανεξέλεκτα.
0: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Παπαδάκη, το εξής. Εσείς θα ξεκινήσετε και ελέγχους τώρα, δηλαδή θα γίνει μια συνάντηση.
2: Και τι χρόνος βέβαια έχουμε την ενημέρωση και πρέπει να μας ενημερώσει ο κύριος Παπαδάκη, θέλω μια συνάντηση. Ξεκινήσουν και σχολαστικοί έλεγχοι, γιατί έχει βγει νέα κοία μαζί με την αυτή που θα γίνονται έλεγχοι για την αν εφαρμόζονται. Θα είναι βέβαια και το θέμα της υγιεινής του χώρου και τα λοιπά, αλλά θα είναι και το θέμα των διατεθειμένων προϊόντων.
0: Κύριε Παπαδάκη, για πείτε μας για τους ελέγχους τώρα. Εσείς δηλαδή στη συνάντηση που θα κάνετε, τι θα πείτε, ποια είναι?
1: Εμείς καταρχήν θα ακούσουμε τα αιτήματα. Πριν πάω στους ελέγχους, να πω το εξής. Θα συμφωνήσω. Και δεν είναι μόνο εκπαιδευτική, είναι και γονείς. Να σας διαβάσω εδώ τι ακριβώς λέει. Απαγορεύεται χρήση αλαντικών, όπως συνδυτικά ζαμπών, πέτρες γαλοπούλες, δέκρων, πάρες, λουκάνικο. Και ρωτάω εγώ, αφήστε τα delivery.
2: Να κάνω και
0: εδώ. Μισό λεπτό, κύριε Φαγιαδάκη.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκη. Ως γονείς δεν τα δίνουμε αυτά τα προϊόντα? Τα δίνουμε. αν μάθουμε το παιδί από το σπίτι να μειώσει ή να τελείως βγάλει από τη διατροφή του αυτά τα προϊόντα, θα πάει και στο σχολείο και δεν θα ζητάει αυτά τα προϊόντα. Yeah. Λέει παρακάτω, με το μπουκές, γύρω, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι, και ξαναρωτάω τα παιδιά εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, στα μέρη μας, δεν σιτίζονται με αυτά τα είδη. Σιτίζονται. Άρα έχουν ήδη μια κουλτούρα που τα αναζητούν αυτά τα προϊόντα και τα θέλουν και στο σχολείο και αυτό πρέπει να σπάσει. Και για να σπάσει δεν είναι μόνο ο κρίκος του σχολικού κηλικίου, είναι και οι γονείς.
0: Σωστά, από το σπίτι. Από το σπίτι.
1: Σωστά. Λοιπόν, γιατί δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε. Εμείς, εγώ δηλαδή τώρα η Γενική Διεύθυνση θα στείλει σε όλες τις περιφερειακές ενότητες όπως οφείλει να ξεκινήσουν οι έλεγχοι στα σχολικά κηλικία που δεν είναι μόνο τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της καθαριότητας και της υγιεινής του χώρου, είναι και τα προϊόντα. Δυστυχώς η νομοθεσία αναφέρει ότι αν βρίσκουμε να πολλούνται μη επιτρεπτά είδη, πρέπει να προβούμε σε συστάσεις, κυρώσεις. Έτσι παλιότερα κάναμε μέχρι και μήνυση, νομίζω μπορούμε να μην είναι το πρώτο βήμα το πολύ αυστηρό κομμάτι, να γίνει κάποια σύσταση. Επίσης, για να γνωρίζουν και οι ακροτές και οι στην αρμόδιες υπηρεσίες είναι και ο ΕΦΕΤ μπορεί να πραγματοποιήσει ελέγχους και η τουριστική αστυνομία και η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή υπάρχουν πολλές αρχές και εδώ θα φροντίσω να συντονιστούμε και με αυτές τις αρχές, τις υπόλοιπες, ούτως ώστε να μην πηγαίνουν οι ίδιοι έλεγχοι από πολλές υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ εσάς πολύ. Μας δώσατε μια πολύ έτσι, ευρύτερη εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται και ποιες είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό ακόμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε και μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για τα όσα μας είπατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Άκρως διευκρινιστικά. Ακούσατε τον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Φαργιαδάκη, μείνετε στη γραμμή μας εσείς, γιατί πρέπει να πάω σε μια πολύ σύντομη διακοπή για ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ανοίξει όσον αφορά τα προϊόντα που πλέον πρέπει να πωλούνται στα σχολικά κηλικεία. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο καινούριο, το οποίο θεσπίστηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την Καταπολέμηση της Παιδικής Παχυσαρκίας. Υπάρχουν όμως παρενέργειες. Υπάρχουν παρενέργειες, τις οποίες συζητήσαμε και με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή Δημοσίας Υγείας, και έχουμε και τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών σχολικών κηλικίων, τον κύριο Άγγελο Φραγεδάκη. Το θέμα είναι, κύριε Φραγεδάκη, το εξής. Η ερμηνευτική εγκύκλιος εκδόθηκε, τα ακούσατε από τον κύριο Παπαδάκη, δεν αλλάζουν τα προϊόντα, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το πρώτο νομοθέτημα. Τι γίνεται από
2: αυτό? Το περιμέναμε,
0: ναι.
2: Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, υπήρχε και εγκύκλιος από το 2013 που απαγόρευε όλα αυτά που είπε ο κύριος Παπαδάκη,
0: ναι.
2: Σίγουρα απαγορευότανε. Κάποια κηλικία βάζανε και κάτι παραπάνω. Δυστυχώς, γιατί δεν γίνανε.

0: διότι αυτή τη στιγμή η εγκύκλιο λέει πολλά πράγματα για χώρο να φτιάξει, να παρασκευάσει. Δεν έχουμε την άδεια αυτή.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ένα κηλικείο 10 τετραγωνικό και δεν μπορώ να βάλω τα απαιτούμενα μέσα. Πώς λοιπόν βγαίνουμε και λέμε για όλα αυτά χωρίς να υπάρχουν και υποδομές.
1: Ναι. Πείτε μου το εξής, κύριε Φαγκεδάκη. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Πείτε μου το εξής, γιατί το ρώτησα προηγουμένως, αλλά πήγαμε σε διαφημίσεις. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που έχουν εγκαταλείψει τα κηλικεία τους, τα μισθώματά τους.
0: Βέβαια, ναι. Και αυτή τη στιγμή, τις δύο πρώτες μέρες, τη Δευτέρα και την Τρίτη, με έχουν πάρει τηλέφωνο πάνω από 15 συνάδελφοι, οι οποίοι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι, αν δεν διαμορφωθούν κάποια πράγματα και αν δεν βελτιωθούν, οπωσδήποτε θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα κηλικεία, να παραδώσουν τα κλειδιά. Και ένα σημαντικό άλλο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε ο Δήμος να καθίσουμε με τον κύριο Περιστινάκη και να δούμε πώς θα γίνουν μειώσεις στα μισθώματα, γιατί δυστυχώς ο νομός Ηρακλείου αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος νομός πανελλαδικά με τα μεγαλύτερα μίσθια. Θα μου πείτε, εκεί φταίνε και οι συνάδελφοι που νομίζανε ότι θα πάρουν ένα κηλικείο και θα...
1: Πώς γίνεται η μίσθωση, γίνεται με πληρωτικό διαγωνισμό, πώς γίνεται? Όποιος δώσει το μεγαλύτερο μίσθωμα.
0: Γίνεται με ανοιχτό διαγωνισμό, με πλειοδοσία και,
1: ναι.
0: Και ενώ υπάρχει στην νομοθεσία ότι μπορεί να μην δοθεί με μια, αυτός που κατοχυρώνει μια μεγάλη τιμή να μην δοθεί, συνήθως ο Δήμος το αφήνει, γιατί σου λέει γιατί να τρέχουμε, γιατί μπορεί να μας κάνουν αγωγές και ιστορίες, γιατί να τρέχουμε, το αφήνουμε, το παίρνει ο κηλικιάρης με τη μεγάλη τιμή. Δεν μπορεί, βέβαια, ναι. Κακώς που γίνεται αυτό, εγώ ήμουν πάντα αντίθετος αυτό, αλλά κακώς, γιατί μετά όταν το αφήσει η εγγυητική επιστολή της καλής συνεργασίας που καταβάλει στην αρχή στο διαγωνισμό, καταπίπτει τη σχολική επιτροπή, δηλαδή τώρα έχουν καταργηθεί στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Δεν βλέπετε πόσοι συνάδελφοί σας, ιδιοκτήτες σχολικών κηλικίων έχουν εγκαταλείψει τα κηλικία τους, έχουν αφήσει τα μισθώματά τους. Και αν έχουν χάσει και τις εγγυητικές επιστολές. Γιατί, δηλαδή, όταν μετέχεις έναν διαγωνισμό, δίνεις μια εγγυητική επιστολή, ένα ποσό, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό. Το χάσανε αυτό, το χάνουνε, τι κάνουν?
0: Ναι, διότι η εγκύκλιο του Υπουργείου λέγει ότι η εγγυητική επιστρέφεται μόνο μετά τη λήξη της σύμβασης.
1: Μάλιστα.
0: Αν εσύ διακόψει τη σύμβαση γιατί δεν βγήκε στον ίδιο λόγο, αυτή η εγγυητική που νομίζω ότι πρέπει να το δει το Υπουργείο, γιατί είναι λάθος. Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις και με την Ομοσπονδία, αλλά δυστυχώς δεν έχει.
1: Γιατί πόσα μιλάμε εγγυητικές επιστολές, γιατί φυσικά και.
0: Αυτό εξαρτάται, το ποσό εξαρτάται αυτό από τον αριθμό των παιδιών που έχει κάνει στη σχολική μονάδα.
1: Ναι. Συνήθως όμως θα είναι ψηλή μια εγγυητική επιστολή.
0: Είναι ψηλή, ειδικά στη δευτεροβάθμια, ναι. Από την άλλη μεριά όμως θέλω και, να δούμε και κάποιο άλλο θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν ψωνίζουν και πριν την καινούργια εγκύκλιο που ήρθε τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι 20 χρόνια στο επάγγελμα και παραπάνω, που έχω δημοτικό, βλέπω, ναι. Όπως παρακολουθώ και όλα τα σχολεία, δεν ψωνίζουν πάνω από το 30 με 40% των μαθητών, γιατί τα υπόλοιπα τα φέρνουν απ' έξω ή τα κρατάνε από το σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα εμείς, σαν κηλικιάρες, να πληρώνουμε για όλα τα παιδιά το ενίκιο που έχουμε και να ψωνίζουμε, σας λέω, το 35 με 40%. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο για να βγουν τώρα τα κηλικία και με αυτές τη νέα αξία. Θα αναγκαστούν σίγουρα να κλείσουν, ή αν νομίζουν ότι θέλουν να τα κλείσουν, να το δώσουν σε μεγάλες ενίκιες.
1: Δηλαδή, 15 συνάδελφοί σας σκέφτονται, αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν φαίνεται να αλλάξει.
0: Ναι, με έχουν πάρει τηλέφωνο, ήδη δηλαδή δύο τα έχουν εγκαταλείψει από τον Ιούνιο, μόλις βγήκε εγκύκλιο από τον Ιούνιο, 2-3. Που ξέρω τώρα, οι άλλοι είναι άλλα 15 περίπου άτομα που έχουν πάρει τις δύο μέρες και μου λένε αυτό, ότι αν δεν γίνει τίποτα, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Μιλάμε για πάρα πολλά σχολικά κτίρια, σχολικές μονάδες όλο το Ηράκλειο. Αν θυμάμαι καλά το νούμερο, πρέπει να είναι περίπου 230, αν θυμάμαι καλά, στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Ναι, είναι οι σχολικές μονάδες, είναι πάρα πολλές, αλλά στο Σύλλογο εκπροσωπούνται γύρω στις 70. Δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε σε όλα τα σχολεία.
0: Δεν είναι όλοι γραμμένοι στο Σύλλογο. Ναι. Εντάξει, αλλά από αυτούς που εκπροσωπούμε, που ξέρω, ας πούμε, θα σας λέω σχετικά ότι είναι μεγάλος αριθμός οι οποίοι σκέφτονται ειλικρινά να το εγκαταλείψει το επάγγελμα, γιατί δεν μένει ένα μεροκάματο, δηλαδή δεν βγάζουμε τώρα.
1: Είναι σοβαρά.
0: Όχι ένα μεροκάματο, δεν μπορέσουν να πληρώσουν ότι τα μίσθια. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο. Δεν είμαστε αντίθετοι. Το είπα από την αρχή σας, σύλλογος, για το θέμα της διατροφής των παιδιών. Εγώ ήμουν από τις

0: πιο παλιά χρόνια το υποστήριζα αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Kia, εκτός του ότι μας προσδιορίζει σε ορισμένα προϊόντα και το κοτόπουλο σαν χρήση, εντάξει, να το παραδεχτούμε, να το δεχτήκαμε, το θέμα, το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι η σμίκριση των μερίδων. Και εδώ έρχονται οι μαμάδες και φωνάζουν. Όταν μου λέει εμένα ένα ψωμάκι που ήταν 100 γραμμάρια, 110, 120 ναι. γραμμάρια, να το κάνω 60, τι να κοροϊδεύω το παιδί, δηλαδή δεν θα πεινάει το παιδί που θα είναι στο σώρο στο σχολείο. Δηλαδή, να το...
1: Το λέει μέσα αυτό η Kia, ότι πρέπει να είναι λιγότερη η ποσότητα.
0: Βέβαια, 60 γραμμάρια, ναι. μα εκεί είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, τώρα είναι και εκεί. Το κουλούρι, ας πούμε, είναι αυτή τη στιγμή, το δείτε, είναι στο μέγεθος του λιχναράκι, 60 γραμμάρια από τα 100 γραμμάρια που ήταν. Πρέπει να πουλάμε 60. Πρέπει η τυρόπιτα που ήταν 150 με 160 γραμμάρια να είναι 100, η πίτα που ήταν 200 γραμμάρια να είναι 100. Σας λέω τώρα όλα τα προϊόντα τα περισσότερα, ναι. ακόμα και οι φρουτοσαλάτες και διάφορα άλλα που επιτρέπονται, και το γάλα, ας πούμε, το συσκευασμένο μέχρι τα 250 ml, εντάξει. Η Μάλιστα. σοκολάτα, εδώ είναι τραγικό, ότι η σοκολάτα, ας πούμε, που είχαμε μέχρι πέρυσι, ναι. των 30 γραμμαρίων, που μας επιτρέπανε μέχρι 30 γραμμάρια, Μάλιστα. και η μαύρη που έχει ευεργετικές ιδιότητες στο παιδί, μας την καταργήσανε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φαγεδάκη, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε και τι θα βγει από τη συνάντηση, αν και τον είχαμε τον κύριο Παπαδάκη μαζί σας, να δούμε τι θα συζητήσετε και τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση, και θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε να το αναδείξουμε ξανά αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαγεδάκη, να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικά οργανωτικά, κτηριακά και λειτουργικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες του Ηρακλείου. Γι' αυτό το λόγο σήμερα η εκπαιδευτική προχωρούσε στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης. Στις διαχρονικές παθογένειες της εκπαίδευσης αντιδρούν και οι γονείς και οργανώνουν συλλαλητήριο την ερχόμενη Παρασκευή στην Πλατεία Ελευθερίας. Διευρυμένη σύσκεψη συγκαλεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου για το εκτοξευμένο ενεργειακό κόστος και τα μέτρα στήριξης. Επιτάπητος η συνέχιση των επιδοτήσεων σε δίζελ και αμόλυβδη βενζίνη και μέτρα για θέρμανση και λογαριασμούς ρεύματος. Φόντο αποτελεί γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο Brent να συνεχίζει να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ σε ενωδική τροχιά βρίσκεται και το φυσικό αέριο. Η χθεσινή βροχή και η κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσαν πολλαπλές βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο από τα ξημερώματα τόσο στον αστικό ιστό όσο και στην ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου. Νέο κύκλο ηλεκτρονικών πληστηριασμών ακινήτων ξεκινάει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, βάζοντας στο στόχαστρο μεγαλοφυλέτες που απέρριψαν τις σχετικές ρυθμίσεις χρεών. Στη λίστα των ακινήτων που βγαίνουν στο σφυρί μέχρι το τέλος του έτους, περιλαμβάνονται σημαντικές ιδιοκτησίες και στους νομούς Χανίων και Ηρακλείου. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μία μαραθώνια διαδικασία σχεδόν 18 ώρων, και ενώ βαρύνονται με ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράταση για τις αγροτικές ενισχύσεις. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τη βασική εισοδηματική στήριξη και έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι μεταβιβάσεις. Στα αθλητικά, ο ΟΦΗ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 τη Γιάγκελόνια. Στην πρόγνωση του καιρού, βροχερός προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

τις πρώτες βροχές σε διάφορες. Έλα, μη μου το κάνεις έτσι απότομα, γιατί είχα την αίσθηση ότι κάτι άλλο συνέβη. Λοιπόν, είναι έτσι, είναι έτσι, αλλά πρόσεξε, κυρίως στα δυτικά είχαμε τις βροχές, έτσι μου λένε, κυρίως στα δυτικά. Είχαμε και εδώ ανατολικά και στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά δεν ξέρω τώρα αν είμαστε έτοιμοι να βρέξει. Δηλαδή μήπως να πούμε του Θεού της Κρήτης να κρατήσει ακόμα μερικές ημέρες μέχρι να προετοιμαστούμε. Και το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε προλάβει να καθαρίσουμε τα φρεάτια. Και άμα βρέξει λίγο παραπάνω, χθες ήταν το κανονικό, αν ανοίξει λίγο παραπάνω τη βρύση και βρέξει περισσότερο, αλίμονό μας. Προσέξτε τώρα, εμείς είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ να λέμε ότι θα βρέξει. Οι άλλοι όμως ήταν πέρα βρέχει. Αυτή ήταν η διαφορά. Εμείς λέγαμε θα βρέξει και αυτοί λέγανε πέρα βρέχει. Ένα δεύτερο που είναι σημαντικό. Όταν βρέχει δεν έχουμε ρεύμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είχαμε χθες μια βροχή, δεν ήταν βροχή, ψυχάλες ήταν, σιγά τη βροχή. 3 η ώρα τη νύχτα σταμάτησε το ηλεκτρικό ρεύμα. Σταμάτησε το ηλεκτρικό ρεύμα σε πάρα πολλές περιοχές της Ανατολικής Κρήτης. Ήτανε δραματική κατάσταση. Μου λένε ότι οι ακροατές, ότι είχαμε εκρήξεις σε διάφορους μετασχηματιστές κάπου στην Κνωσού, είχαμε σε διάφορα σημεία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Βέβαια όλα είναι ερμηνεύσιμα. Όταν οι αρμόδιοι δεν έχουν προχωρήσει στη συντήρηση του δικτύου. Τα λέγαμε πρόσφατα εδώ με τον πρόεδρο των εργαζομένων στον ΑΕΣ Λινοπεραμάτων. Ένα δίκτυο 50 χρόνων που είναι ασυντήρητο και με την πρώτη, όχι βροχή, με την πρώτη υγρασία. Με την πρώτη υγρασία πέφτουν οι διακόφτες. Τι να κάνουν και αυτοί. Βέβαια υπάρχει αγωνία τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Αν θα έχουμε βροχές, γι' αυτό θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο, σε λίγο, για να μας δώσει τη δική του πρόγνωση. Μην ξεχνάμε πως αυτή την περίοδο υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί σε εξωτερικούς χώρους. Τετάρτη λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου, είναι ευχάριστο πως ήρθαν τα πρωτοβρόχια, όμως μην ξεχνάμε πως το καλοκαίρι είναι εδώ. Στην Κρήτη κρατά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και αυτή η περίοδος είναι από τις καλύτερες τουριστικά. Έτσι μαθαίνω, αφού οι πληρότητες στα ξενοδοχεία είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές. Βέβαια υπάρχει κάτι χαρακτηριστικό. Τώρα απολαμβάνουν τις διακοπές τους οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας που έχουν έρθει από την Ευρώπη και όχι μόνο. Δεν υπάρχουν παιδιά στις παραλίες τώρα. Έχουν επιστρέψει στα σχολεία, συναντάς μόνο υπερήλικες. Αν επισκεφθείτε αυτή την περίοδο τις τουριστικές περιοχές, αν βρεθείτε σε παραλίες του Νότου, θα δείτε παντού τουρίστες, ντόπιους και ξένους, να απολαμβάνουν το αποκαλό καιρό. Πηγαίνεις στην παραλία, δεν ακούς φωνές, δεν βλέπεις παιδιά να παίζουν με τα φουσκωτά τους στην άκρη της θάλασσας. Βλέπεις ηλικιωμένους με τα μπαστούνάκια τους. Είναι το καπί του Μονάχου, είναι το καπί της Φραγκφούρτης, λίγο παραπέρα το καπί του, πες μου περιοχές, του Λονδίνου, παραπέρα του Παρισιού. Είμαστε μια χώρα που κρατάει το καλοκαίρι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και υποδεχόμαστε αυτό τον κόσμο και είναι θετικό. Γιατί είναι οι άνθρωποι, έτσι λένε, εγώ δεν ξέρω, είναι οι άνθρωποι που έρχονται με διάθεση να περάσουν καλά. Και για να περάσουν καλά, τι κάνουν, δαπανούν χρήμα.

Ακροατές που ασχολούνται με τον τουρισμό μας μεταφέρουν πως ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι δύο πολύ καλοί μήνες που μπορούν να συγκριθούν ακόμα και με τον Αύγουστο. Αυτή την περίοδο επίσης έρχονται στο νησί μας επισκέπτες θεματικού τουρισμού. Συμμετέχουν δηλαδή σε ορειβασίες, σε αναρριχήσεις και σε άλλες μορφές τουρισμού που αυτή την περίοδο προσελκύουν μεγαλύτερη συμμετοχή λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει τη σημασία της επεμβατικής καρδιολογίας στη μείωση των αποσοβήσιμων ποσοστών θνησιμότητας. Η επεμβατική καρδιολογία είναι ένας υποτομέας της καρδιολογίας που ασχολείται με τη θεραπεία δομικών καρδιακών παθήσεων με καθετήρες. Είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της καρδιολογίας που αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ακούτε την καρδιά του Δημήτρη πως τα κάνει όλα παραστατικά. Προσπαθεί με τον ήχο να σας δώσει το background, όλο αυτό που λέμε. Και ξέρετε, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, γιατί εδώ στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο ιδιαίτερα και στα δύο νοσοκομεία έχουμε καταπληκτικούς γιατρούς επεμβατικούς στην καρδιολογία που κάνουν άριστη δουλειά. Άριστη δουλειά. Σήμερα είναι επίσης Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. 16 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1904 ηλεκτροκινείται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά. Το 1918 υπογράφεται συνθήκη ανακοχής ανάμεσα στην Αντάτ και τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι υποχρεώνονται να εκενώσουν την ελληνική Μακεδονία. Το 1922 ο βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος αναχωρεί εξόριστος για το Παλέρμο της Ιταλίας. Το 1927 η μεγάλη ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Δημοτική την τραγωδία του Ευρυπίδη Εκάβη και προκαλεί την αντίδραση των έφεδρων αξιωματικών που απειλούν με ταραχές. Το 1931 επιστρέφει στην Ελλάδα από το ταξίδι της στην Ευρώπη ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 1967, σαν σήμερα, ο Σπυρίδων Μαρινάτος αποκαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Σαν σήμερα το 1977 πέθανε η Μαρία Κάλλας, Ελληνίδα υψήφωνος, η απόλυτη ντίβα στο χώρο του λυρικού θεάτρου. Με τα μοναδικά φωνητικά και υποκριτικά της προσόντα ανανέωσε την όπερα και το ρεπερτόριό της, ιδιαίτερα το ιταλικό μπελκάντο. Ακούτε τη φωνή της.

Το 1981 η κυβέρνηση Ράλι προκηρύσσει βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές για τις 18 Οκτωβρίου. Ακολουθούν η προσχώρηση του Γεώργιου Μαύρου και του Μανώλη Γλέζου στο Πασόκ, ενώ το Κοδισό του Ιωάννη Πεσμαζόγλου συνεργάζεται με το Κόμμα Αγροτών Εργαζομένων. Παράλληλα εμφανίζεται το Κόμμα Προοδευτικών του Σπύρου Μαρκεζίνη, ενώ αυτόνομα αποφασίζουν να κατέλθουν στις εκλογές το ΚΚΕ, το ΚΚΕ Εσωτερικού και η ΕΔΙΚ. Το 2007 στην Ελλάδα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Πρώτο κόμμα αναδεικνύεται της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με ποσοστό 41,87% και 152 έδρες στη Βουλή. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου με ποσοστό 38,10% και 102 έδρες. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά τα μηνύματά σας από ακροατές που μου λένε για τις παρενέργειες της βροχής. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Από χθες το βράδυ, λέει, στις 2, δεν έχουν ρεύμα στις Γούβες. Όλη η περιοχή των Γουβών, εκεί κάτω Γούβες, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Είχα την αίσθηση ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, όμως προφανώς υπάρχουν περιοχές που το πρόβλημα παραμένει. Μαθαίνω μάλιστα ότι το θέμα της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είχε να κάνει με την παραγωγή. Είχε να κάνει με τη διανομή, δηλαδή ήταν θέμα δικτύου, αυτό που λέγαμε και πρόσφατα, ότι δηλαδή το δίκτυο είναι παλιό, είναι πάνω από 50 χρόνια, είναι θέμα λοιπόν του ΔΔΕ. Τι άλλο να πω. Δεν είναι όμως μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε προβλήματα και στα φανάρια. Με την πρώτη βροχή βραχυκυκλώνουν τα φανάρια στο Ηράκλειο. Μου γράφουν τώρα ακροατές του Ράδιου Κρήτη, Παπαναστασίου και Γιώφυρο, είναι εκτός λειτουργίας τα φανάρια. Δεν ξέρω αν έχει διακοπή ρεύματος εκεί, φαντάζομαι πως όχι, γιατί έχει αποκατασταθεί, οπότε το πρόβλημα είναι καθαρά στα φανάρια, στους ηλεκτρικούς, στους σηματοδότες, που προφανώς κάποιο βραχυκύκλωμα έγινε, κάτι έγινε. Ξέρετε, είμαστε μια πόλη, το έχουμε ξαναπεί, καλοκαιρινή. Εμείς έχουμε άλλους ρυθμούς εδώ, δηλαδή είμαστε μια πόλη θερινή, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε αυτές τις συνθήκες. Μου γράφουν εδώ ότι και στην οδό Ζήτα, που είναι η οδό Ζήτα, εδώ λέει στην βιομηχανική, δεν έχουν ρεύμα. Κάπου εδώ στην περιοχή είναι η οδό Ζήτα. Ζήτα. Εκεί δώσαμε τα γράμματα της αλφαβήτα, αλφαβήτα, γάμα, ζήτα, και αν οι δρόμοι ήταν παραπάνω από 24, τι γινότανε. Τα γράφαμε α1, α2. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Εμείς πάντως εδώ είμαστε αλφα, είμαστε αλφα, είμαστε πρώτο τραπέζι πίστα, είμαστε αλφα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη σε αυτή τη φάση, να δούνε εάν θα συνεχιστεί αυτή η βροχόπτωση σήμερα και αύριο. Δεν θα είναι σημαντική. Αλλά εάν και από τηλεφόρο Κνωσού, από τηλεφόρο Κνωσού δεν υπάρχει και εκεί ηλεκτρικό ρεύμα, λοιπόν άκουσε με λίγο τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Λέκα να μας δώσει μια εικόνα τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Μάλιστα αύριο ή μεθαύριο, την Παρασκευή, έχουν στο αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού μια εκδήλωση που τη διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης. Δεν ξέρω εάν θα πραγματοποιηθεί, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Μανώλης Λέκα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα την Παρασκευή το βράδυ. Άλλωστε μπόρα ήταν και πέρασε, αλλά εμείς δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ζητάμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λέκα, τον μετεωρολόγο που εμπιστευόμαστε. Μας είχε προειδεάσει τη Δευτέρα το πρωί, ο κύριος Λέκας μας είχε προειδεάσει

0: Ιδεάση, μας είχε πει τι θα γίνει, ήταν επιφυλακτικός και μας είπε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει, να αλλάξουν τα δεδομένα. Κύριε Λέκα, καλημέρα. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, όλοι τώρα περιμένουμε τον κύριο Λέκα να μάθουμε. Η βροχή θα συνεχιστεί σήμερα και αύριο? Και αν ναι, σε ποιες περιοχές? Και αυτό γιατί έχουμε και κοινωνικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που είναι σε ανοιχτούς χώρους και υπάρχει αγωνία εάν θα βρέξει έστω και μία ψυχάλα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι χαλάει ο προγραμματισμός. Λοιπόν, τι λέτε?
1: Είναι μία μέρα και σήμερα. Βέβαια, να σας πω εν πρώτης ότι ο απολογισμός ο χθεσινός ήταν πάρα πολύ καλός για το νησί μας. Είδαμε καλές και αξιόλογες βροχές εκεί που τις περιμέναμε, κυρίως εδώ στα δυτικά και ανατολικά. Όμως σχεδόν έβρεξε σε ολόκληρη την Κρήτη, έστω και λίγο. 4 χιλιοστά που είδαν εκεί και το Ηράκλειο. Ήταν μια βροχή φθινοπορεινού χαρακτήρα, τα πρωτοβρόχια που λέμε, τα οποία νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκά και ελπίζω να μην έκαναν βέβαια ζημιές. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και κάποιες παραγωγικές τάξεις, ιδιαίτερα στην Αμπελουργία, όπου δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί έτσι να έχουν κάποιο πρόβλημα. Αλλά έτσι είναι ο καιρός και νομίζω ότι το θεμητό όλων αυτής της περίοδου είναι επιτέλους να ξεκινήσει και η θερμοκρασιακή αλλαγή που ξεκίνησε και πάει πάρα πολύ καλά, αλλά από την άλλη μεριά να δούμε και κάποιες βροχές. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα πράγματι είναι μία μέρα η οποία επιφυλάσσει και αυτή τις εκπλήξεις της καιρικά. Είναι ένα σύστημα το οποίο κινείται νότια, αυτό που σας έλεγα, είπανε και πολλά γι' αυτό, το βαφτίσανε και μεσογειακό κυκλώνα για όνομα του Θεού. Είναι ένα σύστημα.
0: Ναι, το άκουσα και αυτό, το άκουσα και αυτό και μάλιστα κάποιοι μου λέγανε ότι θα κάνει την εμφάνισή του κυρίως την Παρασκευή το απόγευμα στην Κρήτη. Διαβάσαμε εξειδικευμένες σελίδες, ιστοσελίδες για τον καιρό που έκαναν λόγο για έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κρήτης και του Ηρακλείου. Φαντάζομαι τα είδατε κι εσείς. Αλλά εμείς τα παραβλέπουμε, έχουμε εμπιστοσύνη και ακούμε Μανώλη Λέκα. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ πολύ που όταν κάθε φορά που επικοινωνούμε μαζί σας για να μας δώσετε αυτή την ψύχρεμη, εμείς δεν θέλουμε να εντυπωσιάσουμε, εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ακριβώς, μας δίνετε αυτή την ψύχρεμη ματιά και την ψύχρεμη πρόγνωση για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Λοιπόν, σας ακούω.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι αυτή τη στιγμή, δεν σας κρύβω, παρακολουθώντας τα δεδομένα, δυτικά, νοτιοδυτικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, δηλαδή στο νότιο κρητικό και στο λιβικό πέλαγος, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ένταση των καιρικών φαινομένων, περνάει όμως αρκετά νότια. Αυτό όμως θα μας επηρεάσει. Θα μας επηρεάσει λοιπόν στις επόμενες ώρες, αρχικά εδώ από τα δυτικά και στη συνέχεια και ανατολικότερα, όπου στις επόμενες ώρες θα δούμε να εκδηλώνονται κάποιες βροχές. Επειδή τώρα αυτό διέπεται και από συνθήκες αστάθειας, θα έχει σαν αποτέλεσμα σε ένα πιο τοπικό επίπεδο, δεν σας κρύβω, δείχνει και στην ενδοχώρα λίγο και του Ηρακλείου και προς τα νότια ως επιτοπλίστων, ότι μπορεί πρόσκαιρα να δώσει μια ένταση καιρική, δηλαδή μια πολύ ισχυρή βροχόπτωση, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση έχει παροδικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι δεν πάμε σε ακρότητα εκδήλωση των όποιων καιρικών φαινομένων. Αυτό λοιπόν θα εκδηλωθεί στην πορεία της μέρας, εκεί προς τα ανατολικά φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά θα κάνουν την εμφάνισή τους αυτού του τύπου τα φαινόμενα, γιατί μια συννεφιά και μια ασθενής βροχή τώρα μπορεί να προκύψει, αλλά θα είναι, θα λέγαμε, στην ήπια φάση. Η πιο δύσκολη συνθήκη αστάθειας έρχεται μετά το μεσημέρι, όπου σε αυτό το τοπικό επίπεδο μπορεί να δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά του καιρού. Και πάντα βέβαια, όταν έχουμε να κάνουμε με καιρικά, έχουμε πει ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανένας και δεν πιστεύω ότι, δεν περιμένουμε μάλλον, ότι μπορεί να δημιουργηθούν φαινόμενα τέτοια τα οποία να μην είναι αντιμετωπίσιμα. Η όλη κατάσταση τώρα φαίνεται ότι δυστυχώς με τα προγνωστικά κρατάει μέχρι και το βράδυ. Ενώ πριν βλέπαμε ότι γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα ο καιρός θα έμπαινε σε μια διαδικασία βελτίωσης, δυστυχώς τα καινούργια προγνωστικά δεν το δείχνουν. Που σημαίνει ότι σήμερα μπορεί να συνεχίσουν ακόμη και τις βραδινές ώρες να υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποια φαινόμενα πιο ήπιου χαρακτήρα.

0: λίρα, έτσι πιο ήπιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια εκδήλωση η οποία μπορεί να επηρεάζεται έστω και από λίγη βροχή, δυστυχώς οι πιθανότητες του να εκδηλωθεί υπάρχουν και τις βραδινές ώρες. Άρα λοιπόν η σημερινή μέρα θα διέπεται από αυτές τις συνθήκες αστάθειας, θα δούμε τα καιρικά να εκδηλώνονται με την ολοκλήρωση θα λέγαμε της έντασης προς το απόγευμα και στη συνέχεια θα περάσουμε σε διατήρηση μεν ενός υπολειμματικού όπως τον χαρακτηρίζουμε εμείς καιρό για το βράδυ και αύριο το πρωί της Πέμπτης μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης όπου ολοκληρώνει πλήγερος τον κύκλο του και ο καιρός πλέον μπαίνει σε μια σταθερή τροχιά βελτίωση. Κατά τα άλλα, ο καιρός σήμερα θα έχει βορειοανατολικούς έως και βόρειους ανέμους οι οποίοι σε ένταση θα φτάνουν και αυτό είναι ένα έτερο που δεν το είχαμε δει προηγούμενα, το είδαμε από χτες. Οι βοριάδες στα βόρεια θα φτάσουν σε ένταση στα 3 με 4 τοπικά και 5 μποφόρ. Στα νότια όμως οι καταβατικοί βοριάδες θα είναι στα 5 και 6. Προφανώς παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια αντιπυρική περίοδο δεν υπάρχει ένας ιδιαίτερο σημαντικός λόγος ανησυχίας μιας και οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και προφανώς και η βροχή που έχει προκύψει είναι λίγο ανατρεπτικός παράγοντας για μια πυρκαγιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα είμαστε προσεκτικοί. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, νομίζω το έχουμε καταλάβει, έχει πέσει αρκετά ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και τα ορεινά. Ακόμη και οι ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας έχουν πέσει κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου, κάτι που σημαίνει ότι εκεί είναι αισθητή η ψύχρα. Στις παράκτιες ζώνες διατηρείται κοντά στους 20 βαθμούς, καλά επίπεδα θα λέγαμε για την εποχή. Ενώ και σήμερα οι μέγιστες αναμένεται ότι θα κοιμαθούν κοντά στους 24 μέχρι και τους 25 και 26 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για την αυριανή, όπως σας είπα, ημέρα, όπου ο καιρός πλέον θα αρχίσει να δείχνει σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι, το πρωί όμως θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις λόγω και του βορείου ρεύματος και της πολύ ψυχρής αέριας μάζας, με πιθανότητα για να εκδηλωθούν κάποια τοπικού χαρακτήρα βροχοπτώσεων, αλλά πολύ ήπιες όμως και κυρίως στα βόρεια του νησιού και ως επιτοπλίστων θα έλεγα ότι περιορίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές και τοπικά, δηλαδή δεν θα είναι και γενικευμένα αυτά τα φαινόμενα. Από το μεσημέρι όμως και μετά πάβει πλέον αυτή η συνθήκη διατήρησης καιρού, ίσως διατηρηθούν λίγες νεφώσεις χωρίς όμως φαινόμενα και η βελτίωση του καιρού θα γίνεται πιο αισθητή από το απόγευμα της Πέμπτης, που σημαίνει ότι όποιες εκδηλώσεις και για την Πέμπτη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Το βόρειο ρεύμα θα συνεχίσει και για την Πέμπτη με τις ίδιες περίπου εντάσεις, πιο ισχυροί οι βοριάδες κυρίως στα νότια και η θερμοκρασία θα διατηρήσει αρκετά χαμηλές τιμές στην ενδοχώρα και τα ορεινά και τις νυχτερινές ώρες. Βέβαια θα πέσει και λίγο στην παράκτια ζώνη απόψε το βράδυ και αύριο το βράδυ κυρίως, όπου θα υπάρχει μια σχετική ψύχρα και οι μέγιστες και για αύριο Πέμπτη θα κοιμανθούν και πάλι στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Από την Παρασκευή τώρα αυτό που διαφαίνεται είναι πολύ πιο βελτιωμένη εικόνα του καιρού, ένας καιρός καλός. Αρχίζει και πάλι να πλεονεκτεί η ηλιοφάνεια, δηλαδή όποιες νεφώσεις θα είναι παροδικές και λίγες και η εικόνα του καιρού θα δείξει και πάλι έτσι ένα πολύ καλό, θα κοιμαθεί σε ένα πολύ καλό σκηνικό. Οι εκδηλώσεις επομένως της Παρασκευής δεν αντιμετωπίζουν καμία ανησυχία, είναι μόνο ότι το βράδυ της Παρασκευής θα υπάρχει λίγο ψύχρα σε όποιες εκδηλώσεις προφανώς θα υπάρχει. Βέβαια στις παράκτιες ζώνες θα είναι καλύτερα, αλλά σε ενδοχώρα, ορεινά, προφανώς οι θερμοκρασίες θα είναι σε λίγο χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, να πούμε ότι θα συνεχίσουμε γενικά με μια ποιότητα πολύ καλή καιρική κατάσταση, πολύ καλός ο καιρός, φθινοπορεινός όμως θερμοκρασιακά. Δηλαδή, θα έχουμε και πάλι θερμοκρασίες οι οποίες θα δείχνουν μια ψύχρα το βράδυ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επανέλθουμε και πάλι σε επίπεδα των 26 με 28, ίσως και λίγο υψηλότερη για τα νότια. Σημαίνει ότι είναι πολύ καλές οι θερμοκρασίες και σε λογικά για την εποχή επίπεδα.
1: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε από την Ανατολική Κρήτη για την εικόνα που μας δίνετε. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep in 11.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, ξέρετε ότι πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή δίνουμε προτεραιότητα στην επικαιρότητα. Δίνουμε προτεραιότητα στην ενημέρωση των ακροατών που θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει, αν θα έχουμε βροχές για παράδειγμα, και ακούσαμε τον κύριο Λέκα, τι συνέβη τη νύχτα με τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος που από τις 3 περίπου μετά τα μεταξημερώματα κάποιες περιοχές ακόμα και τώρα όπως οι κάτω Γούβες δεν έχουν ακόμα ηλεκτρικό ρεύμα. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αρκουλάκη. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΕΣ Λιγινοπεραμάτων. Έχει την εικόνα εκ των έσω. Κύριε Αρκουλάκη, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σας και τους ακροατές σας.
1: Σας παίρνουμε για επιβεβαίωση. Και αυτό γιατί. Θέλουμε να ρωτήσουμε. Είχαμε κάποιο πρόβλημα πάλι με το καλώδιο? Είχαμε κάποιο πρόβλημα με την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος? Ή είναι καθαρά θέμα δικτύου? Δηλαδή μας παίρνουν ακροατές και μας λένε ότι είχαμε κρίξεις μετασχηματιστή σε διάφορες περιοχές κτλ. Είναι αυτός ο λόγος ή έχει να κάνει με την παραγωγή όπως προείπα?
9: Μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το θέμα της παραγωγής.
1: Ωραία.
9: Τα εργοστάσια παραμένουν σε πλήρη λειτουργία.
1: Ναι. Α, είμαστε σε λειτουργία, ακόμα τα εργοστάσια.
9: Βεβαίως, βεβαίως. Τα εργοστάσια είναι σε πλήρη λειτουργία, αλλά για άλλο λόγο αυτή τη στιγμή.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με το καλώδιο?
9: εορτάθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι.
1: Ωραία.
9: Απλώς ήταν προγραμματισμένη η συντήρηση του καλωδιού της μεγάλης διασύνδεσης.
1: Ναι.
9: Οπότε αυτή τη στιγμή παράλληλα ηλεκτροδοτείται το νησί από τον ένα πόλο της διασύνδεσης.
1: Μάλιστα.
9: Οπότε

0: οπότε η ενέργεια δεν φτάνει, αναγκαζόμαστε υποχρεωτικά να δουλέψουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Οπότε θέμα παραγωγής τώρα είναι από τον ένα πόλο της διασύνδεσης, ναι, και από όλα τα εργοστάσια του νησιού.
1: Μάλιστα. Όταν λέμε από τον ένα πόλο της διασύνδεσης, να υποθέσω το ένα καλώδιο από τα Χανιά.
0: Σωστά.
1: Που παίρνουμε.
0: Σωστά.
1: Ρεύμα μέσω...
0: Όχι. Η διασύνδεση της Δαμάστας με την Αττική, τον Ασπρόπυργο,
1: ναι,
0: είναι δύο πόλοι, δηλαδή δύο αγωγοί, είναι DC.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ο ένας πόλος, ναι,
1: α,
0: ναι,
1: τώρα
0: ο
1: κατάλαβα.
0: Τώρα είναι...
1: ναι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν γίνεται συντήρηση στο καλό, στον ένα πόλο του, καλό, του μεγάλου καλωδίου που συνδέει την Κρήτη, μάλιστα, με την Αττική. Άρα λοιπόν το πρόβλημα έχει να κάνει με το δίκτυο. Αυτό που λέγαμε
0: είναι
1: και την τελευταία φορά, ότι δηλαδή όταν κάτι δεν συντηρείται, όταν εδώ και 50 χρόνια που έχει τοποθετηθεί δεν έχει γίνει απαραίτητη συντήρηση, λογικό είναι με την πρώτη βροχή, με την πρώτη υγρασία να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Σωστά.
0: Σωστά κύριε Αργυράκη, η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης του δικτύου.
1: Ναι.
0: Και λόγω τα, πάντα στα πρωτοβρόχια έχουμε αυτά τα θέματα, λόγω υγρασίας και σκόνης. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι αρνητικός ως προς το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Η ταλαιπωρία που πήραν οι πολίτες την αναγνωρίζουμε, όπως
1: ναι,
0: οι εργαζόμενοι που είναι στο πεδίο. Όντως έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από τα συνεργεία του ΔΔΕ,
1: ναι,
0: τη νύχτα που πέρασε. Έχουν αποκατασταθεί πάρα πολύ σε μεγάλη κλίμακα οι ζημιές. Ήδη υπάρχουν όμως κάτι μικρές περιοχές που επεμβαίνουν τα συνεργεία,
1: ναι,
0: και προσπαθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποκαταστήσουμε τις βλάβες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Μια παράκληση. Μια παράκληση, γιατί μου στέλνουν μηνύματα για Κροατές και μου λένε ότι αυτή την ώρα δεν δουλεύουν τα φανάρια στο σκαλάνι. Είναι ένας επικίνδυνος κόμβος. Πολύ επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος ακόμα και όταν λειτουργούν τα φανάρια, πόσο μάλλον τώρα που δεν λειτουργούν. Παράκληση τα διερχόμενα αυτοκίνητα να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικά. Και πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκεντρωθούν αύριο στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν πώς θα θεσπιστούν παγκόσμιοι κανόνες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή που προέρχεται από τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ενημέρωση για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διεθνή πολιτική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τεχνική ενημέρωση για πρόσφατα περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Τεχνητής Νοημοσύνης. Προσέξτε, θα γίνει ενημέρωση και για πρόσφατα περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο όργανο αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι από κάθε κράτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεδριάζει τακτικά για να παρακολουθεί την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη. Η συνάντηση αυτής της εβδομάδας έρχεται μετά από μια σειρά εκκλήσεων για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης από κορυφαίους παράγοντες του κλάδου. Δεν τα λέει δηλαδή ένας οποιοσδήποτε. Δεν τα λέει ένας επιχειρηματίας που έχει επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα λέει ο επιστήμονας, τα λέει ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί όσο ελάχιστη με την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει άποψη για όλα, είναι εκείνος που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, απέρριψε αμέσως τις εκκλήσεις αυτές, χαρακτηρίζοντας τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης φάρσα και υποστηρίζοντας ότι μια επιβράδυνση

της ανάπτυξης θα έδινε στην Κίνα το προβάδισμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Προσέξτε, πριν από μερικές δεκαετίες η ανησυχία του πλανήτη ήταν για τα πυρηνικά. Είχαν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων, είχαν υπογραφεί συμφωνίες για να μην αναπτυχθούν πυρηνικά. Τώρα το πρόβλημα εστιάζεται αλλού, στην τεχνητή νοημοσύνη, που όλα δείχνουν πως είναι ακόμα πιο επικίνδυνη από τα πυρηνικά. Να σας πούμε ακόμα ότι νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή ανοίγουν οι Χούθοι, καθώς η προέλασή τους στις ακτές της Ιεμένης και η παρουσία τους κοντά στο στρατηγικό πέρασμα Μπαπ Ελ Μαντέπ, έτσι λέγεται, φέρνουν ξανά στο προσκήνιο έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του πλανήτη. Η εξέλιξη έρχεται σε μια ήδη τεταμένη συγκυρία με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση και τις τιμές του πετρελαίου να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

για την Ουάσιγκτον. Το ερώτημα είναι πλέον πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να αποτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση των Χούθη. Το Μπαμ Ελ Μαντέπ είναι ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα που χωρίζει την Ιεμένη από το κέρας της Αφρικής και συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό ωκεανό. Εάν η περιοχή καταστεί μη ασφαλής για την αυσιπλογία, τα πλοία μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή γύρω από το ακροτήριο της καλής ελπίδας, που όμως προσθέτει χιλιάδες μίλια και ημέρες ταξιδιού, αυξάνοντας το κόστος καυσίμων, ασφάλισης και μεταφοράς. Και μια που λέμε για το κόστος καυσίμου, να σας πω ότι αυτή την ώρα στην online διαπραγμάτευση που γίνεται, δηλαδή στην ζωντανή διαπραγμάτευση που γίνεται για τη τιμή του πετρελαίου Brent, το βαρέλι έχει ξεπεράσει τα 108 δολάρια. 108 δολάρια το βαρέλι, και όλα δείχνουν ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολες οι επόμενες ημέρες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ενισχύσει με πυρομαχικά το Ισραήλ. Οι πληροφορίες που έγιναν γνωστές σήμερα τα ξημερώματα αναφέρουν ότι αποφασίστηκε να στείλει 40.000 βόμβες, χωρίς όμως να διευκρινίζεται τι βόμβες είναι αυτές, 40.000 βόμβες στο Ισραήλ, προκειμένου να συνεχιστεί το ανελαίητο χτύπημα προφανώς και στο Ιράν και στη γύρω περιοχή όπου χρειαστεί. Αυτό και μόνο, η κίνηση αυτή και μόνο δείχνει πόσο αποφασισμένες είναι και οι δύο πλευρές, αυτές που ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν, και ολόκληρος ο πλανήτης πληρώνει την ύφη, το Ισραήλ δηλαδή και η Αμερική, ότι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Στα θέματα τώρα της εσωτερικής επικαιρότητας, αυτό που κυριαρχεί είναι η υπόθεση Μαζονάκη. Εδώ και μία εβδομάδα η ελληνική κοινωνία ζει με πρωτόγνωρη ένταση ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός, με μεγάλη δόση και αστυνομικού θρίλερ και με πολλές λεπτομέρειες για τις ιατρικές ευθύνες που οδήγησαν ενδεχομένως στο θάνατό του. Καταρχάς, όλοι μάθαμε για την πλασμαφαίρεση. Όλοι πέσαμε από τα σύννεφα για τους μαϊμού γιατρούς που λειτουργούν και εκμεταλλεύονται ακόμα και την υψηλή κοινωνία του Κολονακίου. Ήταν εντυπωσιακή η κοσμοσυρωή στην κηδεία του Μαζονάκη. Εκπλήσουν τα ποσοστά τηλεθέασης στις εκπομπές που αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Και βέβαια αυτά που έχουν πάρει φωτιά κυριολεκτικά είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Αφήστε δε που βγήκαν κακίες, πικρόχολα σχόλια, ακόμα και από καλλιτέχνες που έκαναν πως δεν τον ήξεραν ούτε αυτόν ούτε τη μουσική του. Σχεδόν όλη η ελίτ Αθήνα πέρασε από τα μηχανήματα της γιατρού άνευ ειδικότητας. Η διαφήμισή της γινόταν από στόμα σε στόμα, τα ραντεβού κλείνονταν με μέσον, οι αμοιβές ήταν τόσο υψηλές που δεν θα μπορούσε να ζητήσει τις υπηρεσίες της ψευτοκλινικής ένας που παίρνει ακόμη και ένα καλό μισθό. Τα νούμερα που ακούγονται είναι τρελά. Μπορούσε από ένα ζευγάρι με ενέσιμες βιταμίνες που θα τους έδινε και με συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και άλλες θεραπείες να παίρνει πάνω από 30.000 ευρώ. Κατά καιρούς έφερνε στο ιατρείο, προσέξτε, και έναν πρακτικό με μέλισσες, λέει, με μέλισσες για διάφορες νόσους. Οι δύο συλληφθέντες για το φόνο του δημοφιλή τραγουδιστή έδιναν στην υψηλή κοινωνία αυτό που ήθελαν, έναν μύθο, εμπόριο ελπίδας,
κανείς δεν τους είχε ελέγξει, κανείς δεν είχε ασχοληθεί μαζί τους. Από χθες το μεσημέρι στην επικαιρότητα μπήκε και ένα πρόσωπο που υπόσχεται πολλές εκπλήξεις ύστερα από 7 χρόνια εγκλισμού με τη βαρύτατη κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα βγει από το κελί του για να αναμετρηθεί με το σύστημα, να τραφεί από τα προβλήματά του, να κανχάσει προς τη δημοκρατία. Ο ίδιος, όπως είπε, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ώστε να ξεκαθαρίσει τις βλέψεις του και θα το κάνει πολύ σύντομα. Έτσι είπε χθες το μεσημέρι, εξερχόμενος από τη φυλακή, και μάλιστα είδατε τα αθηναϊκά κανάλια λες και περίμεναν κάποιον πολιτικό παράγοντα, όχι ένα φυλακισμένο την ώρα που αποφυλακίζεται. Ο Κασιδιάρης είναι έτοιμος να εμφανιστεί ως ο αδικημένος, ως ο άνθρωπος που είναι αποφασισμένο να τα βάλει με το σύστημα, έχει στόχο να προκαλέσει. Θα είναι μέγα λάθος η επίσημη πολιτεία να ασχοληθεί μαζί του και να τον κάνει ήρωα. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει από τέτοιες κινήσεις. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν έχει σαθρά ποδάρια. Από την ισιογραφία ξεχωρίζει και ένα άλλο όνομα, Απόστολος Πάνας. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, δεν ξέρω αν τον είχατε ξανακούσει. Είναι βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ. Τον άνθρωπο αυτό δεν είναι βέβαιο ότι τον γνώριζε ο θυρωρός της πολυκατοικίας του, όπως έλεγαν παλιά στο ΠΑΣΟΚ. Κατάφερε όμως με μία δήλωση να βρεθεί στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Μια δήλωση του βουλευτή περί συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ήταν αρκετή για να φέρει νέα μποφόρ στη Χαριλάου Τρικούπη και με παροιμιώδη αντανακλαστικά την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που αποκάλεσε το ΠΑΣΟΚ κόμμα δορυφόρο του Τσίπρα. Στη συνέχεια βέβαια η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να διαβεβαιώσει πως τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, και να επιτεθεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τα σημάδια αυτά της ασυνεννοησίας τα καταγράφουμε και στο κυβερνών κόμμα. Τα βλέπουμε, είναι σημεία των καιρών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άδειασε τον υπουργό.

Υπουργό Δικαιοσύνης για τα ελληνοτουρκικά, που είπε ότι θα μπουν οι Τούρκοι άμα χάσει ο Μητσοτάκης. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο άδειασε Υπουργός Εργασίας για το επίδομα ανεργίας. Βουλευτές εκφράζουν αντιρρήσεις για κορυφαίες επιλογές. Βουλευτής βρίζει συνεργάτη υπουργού και τιμωρείται. Κορυφαίοι υπουργοί αποφεύγουν την έκθεσή τους στις τηλεοράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κρατάει αποστάσεις ασφαλείας από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά δεν είναι καλά σημάδια. Υπονομεύουν τον στόχο για αύξηση της συσπήρωσης. Δεν σηκώνουν από τους καναπέδες τους θυμωμένους ψηφοφόρους των παρατάξεων και ενισχύουν τις φυγόκεντρες τάσεις προς άλλα κόμματα. Από τώρα και μέχρι τις εκλογές θα γελάσουμε με την ψυχή μας. Αυτό το άγχος της επανεκλογής που διέπει βουλευτές όλων των κομμάτων θα τους βάλει σε περιπέτειες. Επιτρέψτε μου να αναφέρω κάτι ακόμα από την τοπική επικαιρότητα. Προχθές το βράδυ πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ο ισολογισμός του 2025, στον οποίο αποτυπώνεται η θετική οικονομική κατάσταση του Δήμου, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος μάλιστα έπλεξε το εγκόμιο στο Γιώργο Αγριμανάκη, ο οποίος είχε την ευθύνη των οικονομικών ως αντιδήμαρχος για 2 χρόνια. Μου έκανε εντύπωση η αναφορά του Δημάρχου και αναζήτησα στοιχεία οικονομικά για να διαπιστώσω ποια ήταν πραγματικά η κατάσταση οικονομική του Δήμου. Προσέξτε σας παρακαλώ. Το 2021 ο Δήμος Ηρακλείου έκλεισε με αρνητικό αποτέλεσμα περίπου 5,44 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2022 με ζημία 9,10 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2023 με ζημία 6,65 εκατομμυρίων ευρώ. 3 δηλαδή συνεχόμενες αρνητικές χρήσεις. 3 χρόνια ο Δήμος έμπαινε μέσα. Ήταν μια προβληματική λειτουργία. Το 2024, την πρώτη χρονιά της νέας Δημοτικής Αρχής και την πρώτη χρονιά που ο Γιώργος Αγριμανάκης είχε την ευθύνη των νομικών, των οικονομικών, η εικόνα αυτή αντιστράφηκε. Είχε θετικό αποτέλεσμα. 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρήση του έτους 2024. Ακούστηκαν τότε πολλά, ότι ήταν συγκυριακό, ότι οφείλεται στο δάνειο που πήρε ο Δήμος και άλλα πολλά, τα θυμάστε. Ότι το 2025 ο Δήμος παρουσιάζει καθαρό θετικό αποτέλεσμα χρήσης πάνω από 7,1 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν διπλάσιο από το θετικό αποτέλεσμα του 2024, δεν το αγνοείς. Το καταγράφεις ως επιτυχία. Τα οργανικά έσοδα του Δήμου αυξήθηκαν κατά 10,92%, δηλαδή από 70,2 σε 77,87 εκατομμύρια ευρώ. Και την ίδια στιγμή το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών διοίκησης δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών εξόδων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, παρουσιάζοντας μάλιστα μείωση 0,13%. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και είχε δίκιο ο Καλοκαιρινός που απένιμε τα εύσημα στον αντιδήμαρχο τον δικό του της περίοδου εκείνης. Οι τακτικοί ακροατές γνωρίζουν πως ασκούμε αυστηρή κριτική στη Δημοτική Αρχή, όπως και σε κάθε άλλη μορφή εξουσίας. Όμως δεν έχουμε καμία εμπάθεια και καμία αιμονή. Όταν διαπιστώνουμε θετικές ειδήσεις, θετικά αποτελέσματα, είμαστε εδώ να τα αναφέρουμε και να τα επικροτήσουμε. Θέλω να πω και κάτι άλλο, προλαβαίνω. Μαθαίνουμε πως

0: η ΔΕΠΑΝΑΛ που διαχειρίζεται το πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου ετοιμάζεται να παραχωρήσει σε ιδιώτες το τμήμα, μάλλον τμήματα του πολιτιστικού κέντρου για να ανοίξουν μαγαζιά, να τα δώσει λέει σε ιδιώτες. Μάλιστα έχει καθορίσει και τη χρήση αυτών των τμήματων που θα παραχωρήσει. Το ένα λέει θα γίνει δισκοπολείο και το άλλο εστιατόριο. Συγγνώμη, η ΔΕΠΑΝΑΛ δεν είναι μια δημοτική εταιρεία? Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί όπως διαχειρίζεται και τα άλλα καταστήματα που λειτουργούν, το Μαρίνα, το άλλο εδώ, το Πλάτανο και δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλα σημεία να αναφέρω. Κρατά τα μαγαζιά που έχουν τυριντάχτα. Ξέρετε τι εννοώ τυριντάχτα? Είναι της μοδός να πηγαίνουν εκεί δημοτικοί παράγοντες και να χορευτακίσουν και να τραγουδούν. Είναι αυτά τα καταστήματα που δείχνει να κρατάει η ΔΕΠΑΝΑΛ και δίνουν τα υπόλοιπα σε ιδιώτες. Τι διαφορετικό κάνει ο Μητσοτάκης όταν τον κατηγορούμε για εκποίηση της ελληνικής περιουσίας? Και κάτι άλλο, δισκοπολείο, μα αλήθεια τώρα? Μα όσα λειτουργούσαν στο κέντρο του Ηρακλείου έκλεισαν. Δεν έχουν μάθει ότι άλλαξε η τεχνολογία, ότι δεν κυκλοφορούν πλέον δίσκοι κλπ. Και το άλλο, εστιατόριο. Δηλαδή, θα πάρει κάποιος Ηρακλειώτης την οικογένειά του να πάει για φαγητό στο πολιτιστικό κέντρο ή κάπου ανοιχτά με θέα? Ρε παιδιά, μήπως να το ξαναδείτε, μήπως να το ξανασκεφτείτε. Για όλα αυτά κάνει ρεπορτάζ η συνάδελφος η Λίλια Ανδαφερμάκη και θα μας ενημερώσει το μεσημέρι στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη που μεταδίδεται στις 2 μετά το μεσημέρι. Πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συμβολικό λουκέτο σήμερα στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη λόγω των τεχνικών και θεσμικών προβλημάτων στην πλατφόρμα για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Φόβοι για τη μη προκαταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων του Οκτωβρίου. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το λίγων ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζελίου με βαριές κρυνοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης φέρνει στο φως το χαμόγελο του παιδιού. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση. Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου και από τις 25 έως τις 29 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών στις γέφυρες ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 5. Η κυκλοφορία θα γίνεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού για τα οχήματα έως 12 τόνους, ενώ τα βαρέα οχήματα θα κινούνται μέσω του νοτίου οδικού άξονα. Δεύτερη ψηφοφορία σε μία ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα καθορίσουν την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Αλλάζουν από σήμερα οι κανόνες που διέπουν τις κληρονομιές. Οι διατάξεις του νέου νόμου επηρεάζουν μεταξύ άλλων την ευθύνη των κληρονόμων για χρέη, τα δικαιώματα συζύγων και παιδιών, τις διαθήκες αλλά και τις συμφωνίες μεταξύ μελωδιών.

0: δικών κληρονόμων. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Επόμενος σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μουδατζάκη. Το κάναμε στη χθεσινή εκπομπή, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε μαζί του, να το επιχειρήσουμε και σήμερα. Κύριε Μουδατζάκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη.
6: Χαίρομαι που σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε. Να πω στους ακροατές...
7: Σιγώ το ίδιο. Άστε καλά. Πω... Δεν σας ακούω πάλι καλά.
6: Τι να κάνω όμως, δεν έχω περιθώριο να κάνω κάτι άλλο. Θα παρακαλέσω, θα παρακαλέσω τον συνάδελφό μου εδώ, τον τεχνικό, να ενισχύσει λίγο τον ήχο. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο κύριος Δημήτρης Μουδατζάκης είναι συνταξιούχος τυπογράφος, ο οποίος πριν αρκετό καιρό είχαν γράψει για εκείνον. Γιατί στα 88 του χρόνια έγινε απόφυτος του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε μαζί του. Γιατί? Γιατί είναι συγγραφέας ενός βιβλίου που εκδόθηκε με τη βοήθεια της Ενορίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοτεινού. Ένα βιβλίο που είναι περίπου 500 σελίδες. Συγγραφέας είναι ο κύριος Δημήτρης Μουδατζάκης και φωτίζει την ιστορία του τόπου του, φωτίζει τα λαογραφικά στοιχεία, τα σημαντικά πράγματα της περιοχής που πρέπει να μάθουν οι νεότεροι. Κύριε Μουδατζάκη, δώστε μας μια εικόνα για αυτό το βιβλίο και μπράβο σας για αυτή την πρωτοβουλία. Να είστε καλά.
7: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Το βιβλίο το είπατε κι εσείς.
6: Ναι.
7: Αλλά το...
6: Ναι. Το βιβλίο αυτό που... καταγράφει οικονομικά στοιχεία της περιοχής, πώς κατάφεραν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί να επιβιώσουν στο πέρασμα των χρόνων, καταγράφει την ιστορία του τόπου, αλλά και λαογραφικά, και λαογραφικά στοιχεία.
7: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι μέσα από τις ειδήσεις του αναφέρεται το λατρευτικό σπήλο της Αγίας Παρασκευής του Σκοτεινού, ένας υπόγειος χώρος γεμάτος ομορφιά, ιστορία και θρύλους.
6: Ναι.
7: Αναφέρονται τα μνημεία, τις αρχαία ευρήματα και αρχαιολογική κόρη του Σκοτεινού και της περιφέρειάς του.
6: Ναι.
7: Ζωντανεύει ο τρόπος ζωής των κατοίκων, τα ήθη, τα έθιμα, η οικονομία, η οργάνωση, τα έργα υποδομής, η κατασκευή των δρόμων.
6: Ναι.
7: Η επικοινωνία, η ίδρυση, οι άδρες, οι φάμπρικες, τα αλόνια, τα παραδοσιακά παγέρματα, οι αγροτικές καλλιέργειες, η κτηνοτροφία, το κυνήγιο, τα τοπονύμια, οι εκκλησίες, τα εξοκλήσια, τα μοναστήρια, το έργο της Ενορίας τα σπίτια, τα καφενεία, οι μνήμες από τα παιδικά και σχολικά χρόνια, τα παιδικά παιχνίδια, οι γιορτές, τα πανηγύρια, η μουσική, η γάμη, τα βαπτίσια, το έργο του εξαιρετικού συλλόγου. Επίσης, η καταγωγή των οικογενειών σε βάθος, σε δηλωγή.

0: Από πού προήρθε η ονομασία του χωριού? Γιατί το είπαν σκοτεινό, αφού βρίσκεται σε μια περιοχή που είναι, πώς να το πω, πολύ φωτεινά.
1: Όλο φως είναι.
0: Ναι, όλο φως. Γιατί το είπαν σκοτεινό?
1: Όλο φως είναι. Το χωριό, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι έχει ένα τοπονύμιο εκεί σε κάποιο βαθούλο, σε βάθος του ποταμού, και λεγόταν σκοτεινό πέραμα. Μάλιστα, στην απογραφή του 1671 αναφέρεται το χωριό σκοτεινό πέραμα.
0: Ναι.
1: Και έχασε το επίθετο και έμεινε, ας πούμε, σκοτεινό, το επίθετο μάλλον έμεινε. Αλλά ο Σπανάκης λέει,
0: ναι,
1: ότι έχει μια εκκλησία στο χωριό και που στο βάθος της έχει σκαλισμένο ένα κρυσάκι, όπως το λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν λέει ότι από εκείνο το κρυσάκι, που ήταν, ίσως ήταν το πρώτο του χωριού,
0: ναι,
1: αυτό έδωσε το όνομα του χωριού.
0: Μάλιστα.
1: Λέει ο Σπανάκης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Πλάτων όμως λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί το σπήλαιο της Αγίας Παρασκευής που είπαμε,
0: ναι,
1: αυτός ήταν ένας, ήταν την εποχή του, επειδή λατρευόταν εκεί η θεή, μάλιστα λένε ότι ήταν η Βρυτομάρτης, εκεί ο κόσμος σου από εκεί πήρε την ονομασία.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή έχει πέντε αίθουσες.
0: Ναι.
1: Αν το λέγαμε. Στο βάθος είναι από το σκοτάδι.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή βλέπουμε εδώ και έχουν βρεθεί ευρήματα πολλά εκεί, αρχαιολογικά κατάλοιπα δηλαδή,
0: ναι,
1: υπολογίζει ο Πλάτων ότι από εκεί είναι η ονομασία.
0: Μάλιστα.
1: Από το σπήλαιο, μάλιστα, και όχι από τις άλλες ονομασίες που λέει.
0: Λοιπόν. Και μάλιστα, ναι, και μάλιστα, μάλιστα λέει,
1: ό,τι άλλο θέλετε,
0: ναι, μάλιστα λέει, κάποιοι ήθελαν να αλλάξουν το όνομα του χωριού, αλλά ευτυχώς δεν επικράτησε η άποψη αυτή, γιατί όπως έλεγε και ο Κωστής Φραγκούλης, τα τοπονύμια έχουν ιστορία που πρέπει να μένει σεβαστή και όχι να τα μεταβαπτίζουμε κάθε που εμάς μας αρέσει. Σωστά.
1: Ναι, σωστά. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
1: και ορισμένα που αλλάχτηκαν, πάρα, ναι, πολλά που αλλάχτηκαν κακώς.
0: Κακώς.
1: Πάντων, γιατί,
0: ωραία,
1: δεν είναι μου... η ιστορία τους.
0: Ναι.
1: Αυτός το ορισμένοι νέοι του χωριού τότε σκέφτηκαν,
0: ναι,
1: ότι δεν είναι πολύ εύκολο να λέγεται σκοτεινό, να τα αλλάξουμε. Έτσι έκανε, προτείνει μάλιστα να το ονομάσουν Άγιος Νικόλαος, επειδή είναι ενορία του χωριού, ή Ανατολή, επειδή μόλις βγει ο ήλιος έτσι, ενώ τα άλλα χωριά δεν, έγινε αμέσως το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Και είπαν ότι να το ονομάσουν έτσι. Οι αρμόδιοι όμως εδώ στο Ηράκλειο,
0: ναι,
1: τους είπαν ότι να τι κάνετε εσύ, αφού την ιστορία σας.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Και έτσι, ευτυχώς, ναι, και έτσι, και μάλιστα, ναι, το θυμάμαι εγώ, Μπάρβος Μελητής του πατέρα μου αδερφός, ήταν εκείνος η πρωτοστατήση. Αλλά
0: μάλιστα,
1: μετά το είδε και είπε ότι όχι, όχι, λέει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ναι,
0: μπράβο σας.
1: Πολύ.
0: Μπράβο σας.
1: Για μένα και για το βιβλίο μου. Αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Εγώ ήθελα κάποια στιγμή, να υπάρχει χρόνος, να πούμε για το σώμα του βιβλίου. Δηλαδή πώς τυπώθηκε,
0: ναι,
1: και το τύπωσαν. Να,
0: ναι,
1: παρουσιαστούν δηλαδή τυπογράφοι, τα τυπογραφεία,
0: ναι,
1: του Ηρακλείου. Πώς εμφανίστηκε στο Ηράκλειο τυπογραφία και πώς πρόδευσε. Πώς οι άνθρωποι που πάλεψαν, ας πούμε, να τα δημιουργήσουν με τη θυσία και με την κόπο. Και είναι πολύ σπουδαία αυτή η ιστορία. Και καμιά φορά να βρείτε χρόνο να,
0: βεβαίως,
1: τα πούμε.
0: Βεβαίως, να μιλήσουμε για τους τυπογράφους του Ηρακλείου, ανάμεσα, ναι, στους οποίους ήταν και ο αείμνηστος Κωστής Φραγκούλης, πολύ, ναι, καλός συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη, αείμνηστος, επαναλαμβάνω.
1: Ήτανε μάλιστα και από τους καλύτερους τεχνίτες, γιατί αυτή είναι μια τέχνη ωραία. Τώρα είναι βέβαια εύκολο με το, καταζήτηκαν βέβαια ο τρόπος του Γουτεμβέργιου με τα,
0: ναι,
1: στοιχεία τα,
0: ναι, ναι,
1: τα βάζομενα με ένα, ναι, στο συστητήριο,
0: ναι,
1: αλλά και είναι μια

0: ωραία τέχνη. Τώρα βέβαια διαφορετικά και είναι και το άλλο ότι εμείς έπρεπε, δεν δουλέψαμε γιατί κανένας δεν ήταν μορφωμένος.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός της εκδότης, αλλά και η εκδότης, έχει εκδότη του Δημοτικού, της Δράσης, ο Καφεντζάκης, ο Μακαρίτης, ήταν ένα ωραίο δημοσιογράφος, ήταν δευτέρας Δημοτικού.
1: Αλλά... Λοιπόν, θα κανονίσουμε μια μέρα να έρθετε από εδώ να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία του Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Τα κείμενα τα σημερινά.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπουμε και τις λεζάντες και τα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μουδατσάκη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Έτσι, ωραία.
1: Να είστε
0: όπως
1: καλά.
0: Να είστε πολύ ωραία και με πάθος και θέτε να,
1: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics. Κύριε Κανακαράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καιρό είχαμε να τα πούμε. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Αλλά τώρα όμως τα πράγματα αρχίζουν, μπορώ να ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Έχουν αρχίσει και πιέζουν την αγορά. Γιατί? Γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει τα πάντα. Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί. Όλοι όμως ξέρουμε ότι οι παρενέργειες αρχίζουν σιγά σιγά να καταγράφονται στην αγορά. Εμείς οι καταναλωτές το βλέπουμε στις αντλίες των υγρών καυσίμων του Ηρακλείου. Όμως δεν είναι μόνο αυτές οι παρενέργειες. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά κύριε Αργυράκη, ομολογώ ότι το τελευταίο 7 μήνο σας είμαι πολύ καθυστερητικός και με τις ανατιμήσεις, αλλά όπως το είπατε και εσείς τώρα αλλάζει η κατάσταση και μπορώ να πω ότι από το Σεπτέμβριο αλλάζει δραματικά η κατάσταση.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Όπως το είπατε και εσείς, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως βλέπετε ότι χτύπησαν και ένα μεγάλο εξαγωγικό αγωγό στη Σαουδική Αραβία.
1: Σωστό.
2: Ο οποίος είχε τόνους πετρελαίου. Όχι στην ευρωπαϊκή κοινότητα, σε όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
2: Και ήδη η τιμή του Brent του πετρελαίου, αν δεν κάνω λάθος, ανέβηκε στα 108.
1: 108 είναι πριν από λίγο που μπήκαμε, είναι 108 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς. Είχε πάει στα 110 χθες και υποχώρησε, υπήρχε μια μικρή υποχώρηση στα 108.
1: Τώρα είναι 107,5.
2: 107,5. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο από αυτή τη τιμή και μάλιστα υπάρχουν δείξεις ότι ίσως ανέβηκε στα 120. Άρα, ναι, μόλις αυτές τις εξελίξεις που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι το τοπίο έχει πιεστεί πάρα πολύ, που ήταν ήδη πιεσμένο. Και μπορώ να σας πω, κύριε Αργυράκη, με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτή την περίοδο της έντασης υπήρξαν και θα το πω και αυτό, και οι μεγάλες αλυσίδες που απορροφούσαν κάποιο κόστος και στα μεταφορικά αλλά και στην ενέργεια, γιατί παράλληλα με τα καύσιμα έχει ανέβει και η ενέργεια. Και στην ενέργεια να σημειώσω ότι ήδη τα σταθερά τιμολόγια,
1: ναι,
2: το λέω και αυτό επίσημα, που ο Σεπτέμβριος είναι ένας σημαντικός μήνας, ειδικά τις 5 Σεπτέμβρη όλοι οι πάροχοι αλλά και η ΔΕΗ αναπροσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική βάση βέβαια των εξελίξεων, ήδη έχουν ανέβει κατά 10%. Και ειδικά στα σταθερά τιμολόγια, ενώ βλέπαμε την κιλοβατόρα περίπου στα 12, τώρα τη βλέπουμε στα 14, 15, το σταθερό.
1: Καλά, δεν μας έλεγαν, δεν μας έλεγαν ότι θα μειωθεί, δεν μας έλεγαν ότι θα έχουμε μείωση στα σταθερά τιμολόγια κτλ. Και μάλιστα και κάτι άλλο που μου γράφουν εδώ ακροατές. Λένε ότι αυτή η συμφωνία που έγινε με τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να κρατηθούν οι τιμές ή να μειωθούν οι τιμές. Τι απέγινε, γιατί λέει πηγαίνουν και αυτή η μείωση δεν είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού.
2: Να σας απαντήσω και σε αυτό και αν θέλετε μπορώ να σας πω και πώς πάει και αυτή η κίνηση.
1: Ναι.
2: Έχουμε ένα περιθώριο από τότε που ξεκίνησε, θυμίζω ότι ξεκίνησε 31 του Αυγούστου.
1: Ναι.
2: Να σας πω και πώς πάει, την περίμενα δηλαδή αυτή την ερώτησή σας, κύριε Αργυράκη. Ναι. Η κίνηση δεν μπορώ να πω ότι πάει και τόσο καλά, ναι, η συγκεκριμένη κίνηση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει με ενδιαφέρον από τους καταναλωτές. Από άλλους τους αφήνει ίσως επειδή υπάρχουν τιμές καλύτερες στα προϊόντα ειδικής ετικέτας, δεν θα πάνε και στο πόνιμο, παρόλο που η τιμή έπεσε 5%.
1: Ναι.
2: Δεν θα θέλουν ακόμα, αν θέλετε, ψάχνουν ακόμα πιο οικονομικότερη λύση κατά την αγορά του προϊόντος

0: όταν βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ.
1: Μα δεν είναι λογικό. Είναι λογικό όταν πώς τον λένε, ο αγοραστής κοιτάζει τι χρήματα έχει στην τσέπη του. Αυτό είναι που καθορίζει την αγοραστική δύναμη του πολίτη.
0: Και αυτό τώρα πώς θα συμπεραίνουμε, όταν βλέπετε ότι ένα είδος που είναι ήδη σε αυτή τη τιμή και δεν έχει ξαναγίνει νέα εκφόρτωση του αποθέματος και ανανέωση στο ράφι, βλέπετε ότι πλέον και ο καταναλωτής, ενώ υπάρχει σήμαση, να απαντήσω και στην πρώτη σας ερώτηση, ενώ υπάρχει σήμαση πάνω στο ράφι και πάνω στο προϊόν, ο καταναλωτής τελικά θα επιλέξει ένα ιδιωτικής ετικέτας και ακόμα οικονομικότερο. Βεβαίως υπάρχουν και καταναλωτές, να το πω και αυτό, που θα πάρουν από αυτά τα προϊόντα, αλλά είναι πάρα πολύ ελάχιστοι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θεωρώ ότι δεν θα κάνει και τόσο διαφορά στον οικονομικό προϋπολογισμό του καλαθιού του νοικοκυριού η συγκεκριμένη κίνηση, έτσι όπως περιγράφεται. Προσέξτε για αυτές τις 16 μέρες που διανύουμε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει το.
1: Για ξαναπείτε το
0: αυτό. Αργότερα, αλλά δεν
1: τι, να προσέξουμε αυτές τις 16 μέρες.
0: Αυτές τις 16 μέρες που έχει περάσει ήδη το χρονικό διάστημα του μέτρου,
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη.
1: Μα είναι λογικό, δηλαδή προσέξτε τώρα. Εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και βλέπω, θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, μην πω τώρα προϊόν, μακαρόνια, ρύζι, ξέρω εγώ τι να πω, και βλέπω το μακαρόνι αυτό και έχει, ξέρω εγώ, 1,10, και βλέπω δίπλα το άλλο μακαρόνι και έχει 0,60. Ποιο θα πάρω? Το 0,60 δεν θα πάρω. Δηλαδή, μα δεν είναι αυτονόητο αυτό? Μα είναι αυτονόητο. Δεν θα πάρω το 1,10. Πάς το να λέει τώρα ο καθένας. Όταν ο πολίτης έχει στριμωχθεί οικονομικά, όταν ο μισθός ίσα που φτάνει να βγάλει το πρώτο 15ήμερο, είναι λογικό να τα μετρά όλα. Ένας πολίτης, και αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, σε θέσεις εξουσίας, που παίρνουν ένα παχυλότατο μισθό. Όταν ο πολίτης δουλεύει, εργάζεται για να πάρει ένα μισθό, ξέρω εγώ, 9 εκατοστάρια, ένα χιλιάρικο λέω εγώ, ένας καλοπληρωμένος θα πάρει ένα χιλιάρικο. Ξέρετε ότι στο Ηράκλειο τα ενίκια για να μείνεις με την οικογένειά σου είναι 500 και 600 ευρώ. Πώς θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να επιβιώσει με τα υπόλοιπα χρήματα? Δεν είναι αυτονόητο αυτό, κύριε Κανακαράκη? Τι δεν καταλαβαίνουμε?
0: Είναι αυτονόητο, και μάλιστα είπατε μια λογική τιμή. Είναι παραπάνω για ένα τετραγωνικά. Είναι πολύ παραπάνω τιμή. Άρα αντιλαμβάνεις ότι και το ενεργειακό κόστος και οι τιμές των καυσίμων που βλέπετε, που δεν έχουν πάρει και η πολιτεία δεν έχει πάρει σοβαρά μέτρα ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για τα νοικοκυριά. Όπως το είπατε και ο κόσμος πιέζεται, άρα αναγκαστικά θα στραφεί σε ό,τι πιο απαραίτητο και ό,τι πιο οικονομικό.
1: Ωραία.
0: Για να μπορεί να...
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είμαστε τώρα στα 107,5 δολάρια το βαρέλι Brent. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζονται τα πάντα, από τις μεταφορές, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω. Επηρεάζονται τα πάντα. Να περιμένουμε ανατιμήσεις, και αν ναι, σε ποια προϊόντα?
0: Δυστυχώς η ενέργεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Μάλιστα η λειτουργία των καταστημάτων, ειδικά για τα σούπερ μάρκετ, είναι εξαιρετικά ενεργοβόρο, που είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα, αλλά και του μεταφορικού κόστους, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι και τα μεταφορικά κόστη που έχουν αυξηθεί. Θεωρώ πλέον, και θα κάνω και μια εκτίμηση για πρώτη φορά, κύριε Αργυράκη, ότι μετά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα έχουμε ανατιμήσεις. Εάν συνεχιστεί, βέβαια, με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, αν και θεωρώ ότι πλέον είναι σίγουρες ανατιμήσεις από Νοέμβριο-Δεκέμβριο, και ήδη από τον Οκτώβριο ξεκινούνται από μία δεκάτου κάποιες μικρές ανατιμήσεις σε μια κατηγορία που, αν θέλετε, μπορώ να σας πω τόσο τώρα.
1: Βέβαια.
0: Στα υγρά καθαρισμού θα έχουμε ένα 4%, από μία δεκάτου και μετά θα ισχύουν αυτές οι τιμές. Ιθανώς τώρα να φανούν μετά την 10 του Οκτώβριου στον καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Τα σκληρά ποτά στο 2%, το μέλι στο 9% ανατίμηση. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο μεγάλες ανατιμήσεις.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Το μέλι, γιατί έρχεται μια ανατίμηση 9%? Για ποιο λόγο? Οι μέλισσες δεν καταναλώνουν καύσιμα. Γιατί πήγε στο 9%?
0: Ίσως
1: οι κυψέλες, η μεταφορά των κυψελών από τη μια περιοχή στην άλλη.
0: Οι πρώτες ύλες, να σας θυμίσω, έχουν αυξηθεί. Δηλαδή και η ζάχαρη είναι φοβερά αυξημένη που χρειάζεται κάθε την παραγωγή του μελιού. Και δεν γνωρίζω τώρα, κύριε Αργυράκη, και οι καιρικές συνθήκες αν έχουν επηρεάσει πολύ στην διαδικασία αυτή.
1: Λοιπόν,
0: αυτό θα μας το πει καλύτερα ο νοσοκόμος.
1: Πολύ ωραία. Υγρά καθαρισμού, λοιπόν, αύξηση. Το μέλι θα αυξηθεί 9%. Τα σκληρά ποτά.
0: Όλες οι μάρκες, μια κατηγορία ωραία. Πολύ σημαντική όμως στην αγορά.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν θα συμπαρθέτει και τις επόμενες.
1: Λογικό
0: είναι. Μπαχαρικά στο 6%.
1: Μπαχαρικά.
0: 6% και φέτες, ειδικά οι φέτες που είναι μέσα σε τάπερ, θα έχουν μια αύξηση 10% και μιλάω για μια συσκευασία βάκουμ που είναι περίπου στα 400 και 200 γραμμάρια που πουλούνται στο εμπόριο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα. Θεωρώ ότι αργότερα πιθανόν να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Αυτά είναι από μία δεκάτου και μετά.
1: Μία δεκάτου και μετά. Που σημαίνει ότι στο ράφι, δηλαδή θα γίνει τιμολόγηση από 1η Οκτωβρίου από τους χονδρέμπορους στα σούπερ μάρκετ. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα φανούν οι τιμές αυτές στα ράφια των καταστημάτων. Σωστά.
0: Σωστά, και ενδέχεται και αυτά τα ποσοστά να μειωθούν ανάλογα με το ποσοστό που μπορεί να πάρει κάθε αλυσίδα.
1: Για περιμένετε τώρα να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει και έχει ενδιαφέρον να ακούνται εδώ όλες οι απόψεις. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Γεια σας.
2: Και στον κύριο Κανακαράκη. Εγώ θα μιλήσω και σαν ιδιώτης και σαν επαγγελματίας που ασχολούμαι με τον κλάδο των τροφίμων.
1: Α, ωραία.
2: Το μόνο που έχει ακριβήνει, θα το πούμε ξεκάθαρα, είναι η ενέργεια. Όλοι κόπτονται απάνω στην ενέργεια. Εγώ βλέπω πληθώρα εταιριών να ασχολούνται με τα φωτοβολταϊκά, όπως είμαστε και εμείς, όλοι στο βωμό της ενέργειας. Είχαμε την Ουκρανία παλαιότερα, τώρα έχουμε τον κόλπο στο Ιράν.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, το μέλι που αναφέρατε πριν από λίγο θα πάρει 9%, είναι αδικαιολόγητη αύξηση, γιατί εγώ εμπορεύομαι μέλι και στέλνω και στο εξωτερικό κιόλα. Και πιστεύω ότι έχετε καταλάβει ποιος είμαι. Λοιπόν, το μέλι φέτο έφυγε από τον παραγωγό 1 ευρώ λιγότερο από πέρσι. Είχε υπερπαραγωγή μελιού λόγω καλών καιρικών συνθήκων, δηλαδή έβρεξε ο Θεούλης, να το πω απλά, ειδικά στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε υπερπαραγωγή μελιού. Έφυγε 1 ευρώ λιγότερο από πέρσι. Το ξαναλέω για να ακουστεί. Κάποιοι μας κοροϊδεύουν. Βγήκε ο κύριος Παντελιάδης, που είναι ο πρόεδρος των σούπερ μακετάδων, των μεγάλων σούπερ μάκετ, όχι των μικρών, και είπε οι τιμές δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν, ίσα-ίσα θα πάρουν αύξηση.
1: Ναι.
2: Εσείς βλέπετε κάθε φορά που ανεβαίνει κάτι σε αυτή τη χώρα να πέφτει?
1: Αυτό δεν είπα προηγουμένως. Αυτό είπα προηγουμένως. Δεν το είδαμε.
2: Οι ανεβήκανε, δεν πρόκειται να ξαναπέσουν. Τα τρόφιμα ανεβαίνουν και πάει στην ανιούσα. Το θέμα είναι ότι την πληρώνει ο μικρός ο λαοτζίκος.
1: Αυτό είναι.
2: Και στο τέλος ούτε το 15ήμερο δεν θα βγάζει η οικογένεια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Σας ξαναστέλνω πάλι όπως σας έστελνα κάθε φορά τα στοιχεία των αυξήσεων. Αλλά στο τέλος θα καταντήσουμε γραφική. Όλοι έχουμε βρει τώρα τους πολέμους και αυξάνουμε τα κόστη.
1: Ναι, αλλά περιμένετε όμως. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή, επειδή είστε στο χώρο. Όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, είναι λογικό ότι θα συμπαρασύρουν και τις τιμές των υπολείπων τροφίμων. Μπορεί να μην μας αρέσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την περίοδο της πανδημίας, αν δεν κάνω λάθος, που για να έρθει ένα κοντέινερ από την Κίνα χρειαζόταν περίπου 2 με 3 χιλιάδες ευρώ. Είχαμε φτάσει στο σημείο για να έρθει το κοντέινερ από την Κίνα στην Ελλάδα να πληρώνουμε 15 και 16 χιλιάδες
2: μέχρι 21 χιλιάδες ευρώ έχει φτάσει.
1: Να το είδατε λοιπόν. Άρα λοιπόν είστε γνώστης.
2: Είναι όλα παιχνίδι.
1: Μα δεν αντιλέγω.
2: Το πληρώνει ο μικρός.
1: Μα βέβαια έτσι είναι. Σας ευχαριστώ θερμά όμως για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Εγώ μιλάω.
1: Εσείς.
3: Ο προηγούμενος ακροατής, είδατε τίποτα στην Ελλάδα να αυξήνεται και να μειώνεται μετά? Δεν έχετε δει εσείς τα σταφύλια που ήταν πέρσι που είναι ο φέτος?
1: Λέει όμως.
3: Τα σταφύλια στα αζήτητα.
1: Όχι.
3: Αυτά δεν είναι τα ελληνικά κυβερνητικά.
1: Βέβαια, αυτά είναι.
3: Αν ήταν 6 ευρώ και κατέβηκε στα 3,43, πόσο είναι τώρα, 3,20 νομίζω.
1: Δεν είπε όμως.
3: Αυτά δεν είναι προϊόντα.
1: Αυτά είναι
3: δεν
1: για τον.
3: Δεν σας αφορούν αυτά.
1: Ακούστε λίγο. Ο άνθρωπος δεν είπε για τον παραγωγό. Δεν είπε για αυτά τα προϊόντα. Είπε, εσείς δεν είστε μια, πώς να την πω, πολυεθνική.

0: ελληνική εταιρεία. Εσείς είστε ένας παραγωγός, είστε ένας άνθρωπος που πληρώνει το μάρμαρο. Αυτό ακριβώς είπε ο ακροατής. Ότι δηλαδή οι πολυεθνικές εταιρείες είναι αυτές που παίζουν τα παιχνίδια και ενίοτε με το πρόσχημα της αύξησης της ενέργειας. Αυτό είπε. Τα σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, δέκο και τα λοιπά, καταλάβατε.
1: Και αυτό... Πάμε πάρα πολύ γιατί δεν θα ξανανεβούνε κιόλα. Αυτό είναι το πιο βαρύ.
0: Είδατε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Κανακαράκη.
2: Σας ακούω.
0: Συνεχίστε.
2: Δίκιο έχει.
0: Όλοι έχουν δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο. Λοιπόν, για
2: πείτε μου. Και, και όπως είδατε σας ανάφερα ότι μία κατηγορία ναι. από αυτές έχουν σημειώσει. Δεν σημαίνει ότι όλοι ακολουθούν, όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν, αλλά ναι. Η ιστορία δείχνει ότι ακολουθούν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
2: Καλές αυτές τις παρεμβάσεις, θεωρώ, γιατί όλες έχουν σαν στόχο να δούμε και τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ, αν θέλετε δικιά μου εκτίμηση, περιμένω Νοέμβριο και Δεκέμβριο μια ευρύ γκάμα ανατιμήσεων σε όλα τα προϊόντα, εφόσον, κύριε Αργυράκη, το ξαναλέω πάλι, υπάρχει αυτή η αύξηση στο πετρέλαιο και στην ενέργεια.
0: Λοιπόν.
2: Είναι σίγουρο θα υπάρχει ανατίμηση και αν με ρωτούσατε ποια προϊόντα, θα σας έλεγα αφορά τα περισσότερα προϊόντα που διακινούνται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Και όχι μόνο,
0: ναι.
2: Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή η κατάσταση έχει κρατήσει όμοιο την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ορφανή από ενέργεια.
0: Μα εδώ, μισό λεπτό. Εδώ είχαμε χθες δηληστήρια της Ευρώπης να ανακοινώνουν ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεμείνουν από καύσιμα. Ανακοινώθηκαν επίσημα. Τα είδατε, φαντάζομαι, υπήρξαν ανακοινώσεις που λένε ότι ενδεχομένως να ξεμείνουν από καύσιμα. Μια μεγάλη εταιρεία, κολοσσέα εταιρεία, ανακοίνωσε ότι οι παραλαβές καυσίμων που ήταν να γίνουν τις επόμενες ημέρες μετατίθενται για το Δεκέμβριο. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια περίοδο που, πώς να το πω, περιμένουμε δύσκολες καταστάσεις.
2: Εγώ εύχομαι μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη, κύριε Αργυράκη, να καθησυχαστεί όλη αυτή το γεγονός. Γιατί αν πάμε με τα σημερινά δεδομένα, έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Μπαίνουμε δυστυχώς στο χειμώνα τώρα.
0: Ναι.
2: Που εκεί φημολογείται ότι θα είναι πάνω από ένα 80-90 η τιμή του, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.
0: Ναι.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο θα είναι αυτό για το καταναλωτή και πόσο επιπλέον θα επιβαρύνει τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Άρα και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Ναι.
2: Μακάρι, κύριε Αργυράκη, να μείνω και στο πρώτο σχόλιο του πρώτου ακροατή.
0: Ναι, ναι.
2: Μακάρι, είμαστε μια χώρα, θεωρώ ότι είμαστε στο καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη, ηλιόλουστη, και δεν έχουμε εκμεταλλευτεί την φωτοβολταϊκή ενέργεια. Γίνονται κάποιες μικρές κινήσεις, αλλά δεν είναι αρκετές για να μπορούν να μας απεξαρτήσουν καθαρά από την ενέργεια. Και αυτό το δίνω σαν σχολεία, αν θέλετε, σαν αντικείμενο συζήτησης, που θεωρώ ότι πρέπει να καλέσετε άλλους σε αυτήν την εκπομπή και να δούμε γιατί δεν έχει προχωρήσει η χώρα
0: μας. Μα γιατί δεν θέλουν, μα δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί δεν θέλουν. Μα γιατί είναι αυτονόητα αυτά. Ένα λεπτό. Εδώ, γιατί σε αυτή τη χώρα πρέπει να τα λέμε και βέβαια είναι μεγάλες οι ευθύνες. Περάσαμε τώρα βέβαια σε άλλο θέμα. Μεγάλες οι ευθύνες της αντιπολίτευσης. Είναι δυνατόν να μην επιτρέπουν στις εταιρείες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά, σε ανεμογεννήτριες, να χρησιμοποιήσουν μπαταρίες για να μπορούν να διαθέτουν την ενέργεια τις ώρες που πρέπει για να μπορεί και η Ελλάδα να εξάγει και να οικονομάει από την ενέργεια. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να κάνει ένας άνθρωπος μία επένδυση στα φωτοβολταϊκά και να έρχεται μετά εκείνος που έχει την ευθύνη, η ΡΑΕ, και να λέει, ξέρετε, θα πάρω ρεύμα αυτές τις ώρες, αλλά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα δεν θα αγοράσω το ρεύμα. Μα αλήθεια τώρα, αλήθεια. Και δεν έχουμε κάνει τις επόμενες συνέργειες. Να πάω όμως κάπου αλλού. Δεν είναι ηλίθιο αυτό που γίνεται, να μην δώσει η κυβέρνηση το πράσινο φως σε όλους εμάς τους καταναλωτές, να βάλουμε στα μπαλκόνια μας, στις στέγες μας, αυτά τα καλέσθητα, τους καλέσθητους πίνακες, πώς λέγονται, δεν ξέρω, για να έχουμε στο σπίτι μας δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια. Δεν το καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, κύριε Αργυράκη, και εύχομαι κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε και να ξυπνιστούμε σαν χώρα σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι εντελώς άδικο. Ναι. Και εγώ τώρα σκέφτηκα πώς θα κάνω την εισαγωγή. Τι να σας πω πάλι, για τη Μέση Ανατολή που λένε
0: όχι.
2: Όλα τα μέσα. Δεν θέλω και εγώ να είμαι κουραστικός πάνω σε αυτό. Όχι. Αλλά δυστυχώς
0: ναι.
2: Εκεί οδηγούμαστε όλοι.
0: Λοιπόν, έρχονται λοιπόν αυξήσεις, έρχονται ανατιμήσεις. Και την ώρα που έρχονται αυτές οι ανατιμήσεις, γιατί είχε δίκιο και ο ακροατής που βγήκε στη συνέχεια για να μας πει για τα αγροτικά προϊόντα. Δηλαδή, δεν μπορεί όταν όλα αυξάνονται να λέμε για το λάδι ότι η τιμή του θα είναι στα 3 ευρώ. Είναι εμπεγμός. Δεν μπορεί να μειώνεται η τιμή, ξέρω εγώ, ποιο άλλο προϊόν αναφέρω, τη σταφίδας. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα κύριε Γεράκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σας.
3: Ήθελα να πω όσον αφορά την πλεονεκτική θέση που έχει η Κρήτη, όσον αφορά εξοικονόμηση ενέργειας, διότι έχουμε πολύ ήλιο και πολύ άνεμο. Αυτά τα δύο μπορούν να κάνουν μέχρι εξαγωγή ενέργειας και όμως η πολιτεία δεν ξέρω τι κάνει, τα δίνει στους μεγάλους, στους μικρούς, δεν τους επιτρέπει. Να σκεφτείτε ότι το 10 πότε ήτανε, είχε βγει τότε η περίφημη εκείνη να γίνουν 1500 φωτοβολταϊκά πάρκα των 80 κιλοβάτ, ενώ σε όλη την Ελλάδα ήταν σε όσο μέγεθος ήθελε ο καθένας, διότι θα μας περίσσευε η ενέργεια γιατί δεν είχαμε την κάνουμε, δεν είχαμε καλώδιο και βάλανε τα 80.
0: Ναι.
3: Ξεκινήσαμε με τιμή 50 λεπτά ανά κιλοβάτ, διότι τότε είχε βάλει ρήτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εάν δεν παράξετε αυτή την ενέργεια, αυτή την ποσότητα, τότε θα σας μπει ένα μεγάλο πρόστιμο. Δεν είχαν τι να κάνουν και βρήκαν τα θύματα τους πολίτες και τρέξανε, διότι βρήκαν ευνοϊκούς τους όρους αυτούς που έδινε την ευκαιρία αυτή να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά. Δεν πέρασε λίγος καιρός, δεν πέρασε ο χρόνος και έρχεται η κρίση και το κατεβάζουν στα 31 λεπτά.
0: Ναι.
3: Όμως, πέρασε η κρίση. Δεν έχουμε κρίση τώρα. Όλα έχουν διορθωθεί όλα και πάλι αυτά τα χρήματα, αυτό το τιμολόγιο δεν έχει αλλάξει. Δώσανε 5 λεπτά σε μια ορισμένη, ας το πούμε, σε ορισμένα ανάλογα τη χρονολογία που είχαν τοποθετηθεί, δώσανε 5 λεπτά, αλλά όμως δεν διορθώθηκε. Εγώ επειδή το αντικείμενο μου, το κύριο Όζιοπον ήταν γεωργοτεχνοοικονομικές μελέτες, έκανα τότε μία μελέτη για τον εαυτό μου και είδα ότι ήταν μια πολύ συμφέρουσα περίπτωση. Και έδωσα 300.000 έκανα ένα πάρκο, όμως μετά ήρθαν και κάνουν έλεγχο και αυθαίρετα είπαν ότι είχε γίνει με 200.000 και επιδοτήσανε μόνο τις 200.000 και σήμερα εγώ στην εποχή εκείνη, ναι, αν είχα βάλει τα 300.000 αυτά σε επένδυση γης να μην κάνω τίποτα, δηλαδή μόνο να πάω το βάλω, πάω να κάνω συμβόλαιο και τίποτα άλλο, θα ήμουν εκατομμυρίχος τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα κινδυνεύουμε να είμαστε στο μηδέν.
0: Μάλιστα.
3: Η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται στην ουσία, ενδιαφέρεται να εξυπηρετήσει συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
3: Ο λαός δεν έχει κανένα συμφέρον για αυτούς.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό ήθελα να πω και αυτό ήθελα να επισημάνω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Με ακούτε κύριε Κανακαράκη?
2: Ναι,
0: πολύ,
2: ναι, ναι,
0: πολύ,
2: ναι,
0: μεγάλο το θέμα, πολύ μεγάλο το θέμα. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί πρώτιστο είναι να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ραδιο Κρήτη, να τους δίνουμε τον παλμό με ψυχραιμία. Υπάρχει μείζον θέμα, δηλαδή ο Θανάσης που μας παρακολουθεί είναι ένας επαγγελματίας ο άνθρωπος και μου λέει να πάρουμε μόνο την κατανάλωση καυσίμου. Πέρυσι τον Ιούνιο το πετρέλαιο είχε 1,42 ευρώ. Τώρα έχει 2,14. Τόσο έβαλα εχθές, μου λέει. Και τους λες για αύξηση στο δρομολόγιο και σου λένε ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Μα άμα δεν είναι τώρα, πότε θα είναι? Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Και προσέξτε, οι άνθρωποι με τα τουριστικά λεωφορεία έκαναν 2 ημέρες απεργιακή κινητοποίηση διεκδικώντας τι? Την αύξηση της τιμής του κομίστρου, διότι όταν η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί, όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να βάλουν από την τσέπη τους χρήματα για να καλύψουν το κόστος μεταφοράς, δεν βγαίνουν. Θα μου πείτε, έτσι είναι αυτά που γίνονται, που συμφωνούνται, ναι, αλλά υπάρχει μείζον θέμα. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε προβληματικές επιχειρήσεις. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε σε αυτή την περίοδο να ανταπεξέλθουμε και να πορευτούμε. Σωστά.
2: Σωστά, κύριε Αργυράκη. Έτσι είναι όπως το περιγράφετε είναι.
0: Θα σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Θα σας παρακαλέσω να είμαστε σε επικοινωνία το επόμενο χρονικό διάστημα. Οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρξει στην αγορά, να μας ενημερώνετε, να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Να είστε καλά.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
13: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ και μέρες συζητάμε για τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Λέμε για αυτή την πλατφόρμα που δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα KID προκειμένου να προχωρήσουν σε ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Είναι τόσο δύσκολη κατάσταση που οι εκτιμήσεις είναι ότι έχουμε χάσει πλέον τη δυνατότητα να πληρωθούν οι επιδοτήσεις τον Οκτώβριο και ο αγώνας γίνεται τώρα, τουλάχιστον η παραγωγή, να πληρωθούν το Δεκέμβριο. Δύσκολο και αυτό. Δύσκολο γιατί δεν προχωρούν. Και σήμερα τα ΚΙΔ Κρήτης έχουν κλείσει συμβολικά, έχουν κλείσει συμβολικά για το κοινό με το σύνθημα «Κλείνουμε για να ανοίξουμε». Καταλαβαίνετε την έννοια αυτού του συνθήματος. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, τον κύριο Νίκο Κουτεντάκη, για να μας δώσει την εικόνα αυτής της κινητοποίησης και να πω ότι οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ θα βρεθούν στις 12 το μεσημέρι στο χώρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου για να αναδείξουν αυτά τα προβλήματα και να τα συζητήσουν για μία ακόμη φορά. Κύριε Κουτεντάκη, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα κύριε Γεωργιεράκη.
0: Σας ακούμε με προσοχή.
9: Λοιπόν, θα σας αναφέρω πως είναι η σημερινή κατάσταση. Τα προβλήματα, όπως είχαμε αναφέρει, ήταν τρία. Τεχνικά, θεσμικά και ημερομηνία. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι που αυτή τη στιγμή είναι το πιο εύκολο, ευελπιστούμε ότι σε μερικές μέρες θα διορθωθούν τα πράγματα. Θα σας αναφέρω κάτι. Η φιέστα που κάμανε 4 Αυγούστου, ότι ήταν έτοιμη η πλατφόρμα, μέχρι σήμερα το πρωί έχουν γίνει 33 αναβαθμίσεις.
0: 33 αναβαθμίσεις. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι χρειάστηκε να γίνουν 33 παρεμβάσεις σε αυτή την πλατφόρμα για να μπορεί να λειτουργήσει και να γίνει ναι.
9: Όχι, δεν έχουμε ακόμα τη βεβαιότητα ότι έχουμε την εμπιστοσύνη να μπούμε μέσα να οριστικοποιήσουμε μία. Έχουν γίνει 33 καλυτερεύσεις.
0: Μάλιστα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε πετύχει το βέλτιστο.
9: Όχι, δεν έχει τη σιγουριά. Ναι. Αυτό είναι το θετικό, ότι το δουλεύουνε. Άρα αύριο μεθαύριο ή σε 10 μέρες θα έχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε.
0: Ναι.
9: Τώρα, το δεύτερο πρόβλημα είναι το θεσμικό. Εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο μας δένει τα χέρια. Το μεγάλο πρόβλημα μέσα είναι το ασυμβίβαστο. Μάλλον, ναι, πριν προχωρήσω θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Στο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, οι ποινές, να ξεχωρίσουμε ότι δεν μιλάμε για ποινές δόλου. Αυτές τις θεωρούμε ότι έπρεπε να είχαν επιβληθεί χρόνια τώρα για να μην είχαμε φτάσει εδώ.
0: Ναι.
9: Μιλάμε για τις ποινές που θέλει να βάλει, ναι, για ένα απλό λάθος, για ένα συμβίβαστο. Για να με καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ.
0: Ναι.
9: Μου φέρνει ένα τιμολόγιο δακοπαγίδας.
0: Ναι.
9: Και καθίσω υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων και το περνάει στο σύστημα και κάνει ένα απλό αριθμό λάθος, ένα ανθρώπινο λάθος. Το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ.
0: Ναι.
9: Άρα δεν μπορούμε να δουλέψουμε αυτή τη στιγμή με την πίεση από πάνω, με τον μπέλεκι.
0: Ναι.
9: Εάν έχουμε ένα συμβίβαστο που είναι τεράστιο πρόβλημα, θα σας φέρω τις ενώσεις ή συναδέλφους που έχουν και μαγαζιά με γεωργικά εφόδια.
0: Ναι.
9: Η Ένωση πουλάει τους μπαγίδες. Έχει ασυμβίβαστο να κάνει ενεργοποίηση στον πελάτη της, γιατί το πρόστιμο ανέρχεται στις 20.000 ευρώ αναέτηση.
0: Μα τι λέτε τώρα.
9: Ναι. Φέτος, επειδή, ναι, για το 26, επειδή είναι πρώτη χρονιά, μας κάνουν τικάρι και μας κάνουν μία έκπτωση του 80%. Αλλά δεν μπορώ εγώ να διακινδυνεύσω να πιάσω οποιαδήποτε αίτηση,
0: ναι,
9: και να περιμένω τι πρόστιμο θα φάω. Αυτό τι φέρει. Φέρει ότι εάν δεν είναι έτοιμη η αίτηση, δεν είναι,
0: ναι,
9: πεντακάθαρη η αίτηση,
0: ναι,
9: δεν θα γίνουν η πλειοψηφία των ενεργοποιήσεων.
0: Ναι.
9: Εκεί που υπάρχει λειτουργών κτηματολόγιο σημαίνει τι. Δεν έχει ο άλλος κτηματολόγιο ή έχει προβλήματα με κάποια αγροτεμάχια, αυτά μένουν εκτός.
0: Ναι.
9: Θα σας πω ότι είχαμε χθες το βράδυ όσον αφορά το ΑΤΑΚ με το ΚΑΕΚ. Γιατί μας κοροϊδεύουνε. Μας λέει στην αρχή είχαμε ότι πρέπει να υπάρχει μίνιμου αντιστοιχεία ΑΤΑΚ με 16-95%.
0: Mm-hmm.
9: Χθες το βράδυ το μεταφέρανε στο 55%.
0: Ναι.
9: Για να δοθεί η δυνατότητα να κλείσουμε τις αιτήσεις. Αλλά εάν στον έλεγχο δεν αποδείξουμε το υπόλοιπο 45, θα έχει την ποινή του ο παραγωγός, θα έχω και την ποινή μου εγώ, σαν κέντρο υποδοχής. Άρα δεν τολμώ να του κάνω το κλείσιμο της ενεργοποίησης. Πάμε στο τρίτο θέμα. Το θέμα της ημερομηνίας. Αυτό που ζητάμε είναι τι? Τελειώστε με το τεχνικό και το θεσμικό και δώστε μας μίνιμου 3 μήνες να μπορέσουμε να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά και να προστατεύσουμε εμάς και τον παραγωγό. Τώρα δημιουργήθηκε και ένα τέταρτο μεγάλο ζήτημα που θα το συναντήσουμε την Άνοιξη.
0: Ναι.
9: Από τις ενεργοποιήσεις. Δεν ναι. είναι μόνο οι επιδοτήσεις που διακινδυνεύονται. Είναι όλα τα προγράμματα που συνδέονται πάνω στην ενεργοποίηση. Και εδώ χτυπιέται ο επαγγελματίας αγρότης. Γιατί οι ενεργοποιήσεις αυτή τη στιγμή είναι εκπρόθεσμες.
0: Ναι.
9: Άρα, με τα προβλήματα που παρουσιάζουν, με το ΚΑΕΚ, με τα ΑΤΑΚ, όλα αυτά, δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Ένα παράδειγμα. Παραγωγός ο οποίος έχει 100 στρέμματα ελαιόδεντρα και έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα νέου αγρότη ή σε επενδυτικό σχέδιο που έχει κάνει τις επενδύσεις του. Εάν με την αντιστοιχία αυτή χάσει 10 στρέμματα ή 15 και πέσει κάτω από την τυπική απόδοση ορίου που έχουμε βάλει στο πρόγραμμα,
0: ναι.
9: θα επιστρέψει τα λεφτά πίσω.
0: Μάλιστα.
9: Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μπει σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
9: Δεν μπορεί να βγάλει ένα TR που λέμε για να πουλήσει τα προϊόντα του.
0: Είναι
9: δεν μπορεί να τακτηνομήσει
0: πείτε
9: ένα
0: μου.
9: Αγροτικό αυτοκίνητο.
0: Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Τι γίνεται με τα αγροτεμάχια που δεν έχουν περαστεί στο χτηματολόγιο και δεν δίνει δυνατότητα όπου υπάρχει ανάρτηση να γίνει δήλωση χωρίς ΚΑΕΚ?
9: Δεν μπορούν να τα δηλώσουν αυτά.
0: Πώς γίνεται αυτό, μπορείτε να μου το εξηγήσετε κύριε Κουτεντάκη? Αυτοί οι άνθρωποι που διαρκώς βάζουν τρικλοποδιές στο απλό και στο αυτονόητο, στον άνθρωπο που θέλει να παραμείνει στη γη, να πάρει αυτό που δικαιούται κτλ. Κτλ. Πώς φτάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο? Δηλαδή εκεί που ο ΠΚΠ ήταν μπείτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώσετε, πήγαμε στο άλλο άκρο που πάλι γίνεται η ζωή δύσκολη των απλών ανθρώπων, εκείνων που προσπαθούν να είναι συνεπείς, αλλά λόγω του ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να κάνουν το χτηματολόγιο δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Έτσι δεν είναι?
9: Έτσι είναι. Τα δύο άκρα πάντοτε δημιουργούν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
9: Η μετάβαση, και αυτά τα έχουμε καταθέσει από την αρχή, καιρό τώρα, έχουμε βαρεθεί να τα λέμε.
0: Ναι.
9: Πάμε σταδιακά.
0: Ναι.
9: Το μεγάλο λάθος που κάνουν είναι τι? Και τα κέντρα υποδοχής και τους παραγωγούς μας βλέπουν σαν εγκληματίες.
0: Μάλιστα.
9: Δεν βρίσκουμε.
0: Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Να ακούσουμε έναν ακροατή, κύριε Κουτεντάκη.
9: Αμέ.
0: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
14: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Κουτεντάκη, αν ξέρει. Χθες πήγα να κάνω την ενεργοποίηση και η κοπελιά που τα έκανε μπήκε μέσα και μου λέει τα συμφωνητικά της εγκυάσης. Εγκυάσεις τώρα δεν λέμε για δόλιες εγκυάσεις, οι εγκυάσεις του βασιχωρά και της οικογένειας.
0: Ναι.
14: Πότε τα κάναμε χειρόγραφα.
0: Ναι.
14: Μέχρι τώρα. Τώρα μου λέει πρέπει να είναι μηχανογραφικά. Τα είχαμε κάνει μηχανογραφικά, αλλά είχαμε βάλει ημερομηνία 1 Ιουνίου.
0: Ναι.
14: Ναι. Και μας λέει θα τα κάνετε μέχρι 31 Μαΐου. Να είναι με τα συμφωνητικά. Πήγα στο λογιστή και μου λέει 100 ευρώ πρόστιμο το κάθε τεμάχιο. Το κάθε τεμάχιο το δικό μου, δεν το παίρνει επιδότηση.
9: Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Τα μισθωτήρια πρέπει να γίνονται μέχρι πριν τις 31 Μαΐου κάθε έτος.
14: Οπότε ναι, αυτό είναι θέμα... Είναι.
9: Τίποτα. Εκεί για να τα δηλώσετε μέσα πρέπει να πληρώσετε όταν σας έρθει το πρόστιμο.
0: Και αν είναι δυνατόν. Ναι. Πόσα αγροτεμάχια είναι, αγαπητέ μου?
14: Τις οικογένειες όλα τα γρουπεμάχια. Εμείς ακόμη και...
0: Πόσα, 10, 20, πόσα είναι.
14: Το κάθε αδέρφη έχει 4-5 που εγγυάζομαι στη γυναίκα μου.
0: Μάλιστα. Και πρέπει τώρα...
14: Δηλαδή, εγγυάζω στη γυναίκα μου.
0: Ναι, για κάθε ένα τώρα να πληρώσετε 100 ευρώ. Τι είπατε κύριε Κουτεντάκη.
14: Ναι, μας υπολογιστείς.
0: Πείτε μου.
14: Εμείς προχωρήσαμε και τα κάναμε για να μην χάσουμε τις αγιώματα του... Δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί έχω χωράφει. Το πήρε δικό μου και τον νοικιάζω στη γυναίκα μου για να παίρνει την επιδότηση.
0: Ναι.
14: Την αγρότησα.
0: Ναι.
14: Και μου λέει τώρα ο λογιστής δεν μπορεί να σε χρεώσουν εντός πενταετίας 100 ευρώ το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερό.
14: Ένα κομμάτι, δύο-τρία κομμάτια δεν παίρνουν επιδότηση.
0: Ναι. 100 ευρώ. Φοβερό.
9: Κύριε Αργυράκη,
0: παρακαλώ.
9: Έχω μία...
0: Ευχαριστώ.
14: Κύριε Αργυράκη, χωρίς καμία ενημέρωση, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
14: Τώρα για να με χειροποιεί.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε μου...
9: Εκεί δεν ξέρω αν είναι ανατεμάχιο, μπορεί να είναι αναμισθωτήριο αυτό.
0: Αναμισθωτήριο, ναι. Μάλιστα. Εκεί. Λοιπόν, 12 η ώρα θα πάτε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.
9: 12 η ώρα, ναι, εκεί ελπίζουμε. Εχθές, μάλλον σας ενημερώσω για χθες.
0: Ναι.
9: Χθες είχαμε την σύσκεψη 12 η ώρα στην περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
9: Η περιφέρεια ανταποκρίθηκε με τον κύριο Τζεδάκη. Από τους βουλευτές... στείλανε αντιπροσώπους, παρόν ήταν μόνο ο κύριος Σταθιανάκης, που την, αυτό που μας είπε και με την, τον δελτίο τύπου που έβγαλε μετά συντάσσεται με το πλευρό μας.
0: Συγγνώμη, υπάρχει ένας λογικός άνθρωπος που να λέει το αντίθετο. Δηλαδή υπάρχει έστω και ένας. Ναι, έστω και ένας βρε παιδί μου, ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει περίπτωση να πει κάτι διαφορετικό. Είναι ανόητο αυτό που γίνεται,
9: είναι
0: αλλά
9: ανόητο.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν άλλη λύση και προσπαθούν τώρα να τετραγωνίσουν τον κύκλο, γιατί είναι μονόδρομος αυτό που έχουν κάνει, δεν έχουν άλλη επιλογή, είναι τόσο άσχετοι, καταλάβατε.
9: Ναι, και το θέμα είναι δεν ξέρουν που βάζουν, σε τι ταραχτά βάζουν τον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
9: Αυτή τη στιγμή για τον Οκτώβριο δεν μιλάμε, το είπατε στην αρχή.
0: Ναι.
9: Μόνο εάν δώσουν αυτοί χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και κάνουν ναι. μια πληρωμή. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
0: Mm-hmm.
9: Και του Δεκεμβρίου διακινδυνεύεται να μην πάρει ο παραγωγός κανένα ευρώ.
0: Μάλιστα. Μου στέλνει μήνυμα ένας ακροατής, δεν ξέρω τι είναι όμως, και μου γράφει, δεν ξέρω δηλαδή αν είναι σχετικός ή όχι, ότι δεν υπάρχουν πρόστιμα στο μισθωτήριο, υπάρχει οδηγία της ΑΔΕ και αποφάσεις ΔΕΔ αν είναι έως 80 ευρώ το μήνα το ενίκιο. Είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
9: Βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν.
9: Αλλά όταν μισθώνει κάποια κομμάτια 50, 100 ή 30 στρέμματα, το 80 ευρώ ενίκιο το χρόνο είναι κάπου πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
9: Μάλλον το μήνα το πάει και τα πάει 960 το χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 12 η ώρα στο χώρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όλοι οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ, Κρήτης ή Ηρακλείου, κύριε Κουτεντάκη.
9: Κρήτης. Μιλάμε για Κρήτη πια.
0: Ναι. Πόσοι είναι αυτοί περίπου.
9: Είμαστε περίπου 75, συμμετέχουμε 68.
0: Μάλιστα.
9: Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε αν υπάρχουν ή όχι.
0: Ναι.
9: Μία παρένθεση. Ότι έχουμε παρασύρει και την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Τι εννοείται. Ασφαλείας. Τι εννοείται.
9: Δηλαδή, τα έχουμε παρασύρει τι είχαν. Δεν είχαν ανταπόκριση πουθενά. Ήδη από προχτές είχαμε την αντίδραση από τα ΚΙΤ της Θεσσαλίας, για να μην έχουμε μόνο την Κρήτη να χτυπιέται.
0: Ναι.
9: Είχαμε από την Πελοπόννησο, οπότε σιγά σιγά τα μηνύματα που λαμβάνουμε.
0: Μα ακούστε λίγο, Ελλάδα. Επειδή το παρακολουθώ. Επειδή ξέρετε, είμαι από αυτούς που παρακολουθούν τι γίνεται και για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση στην αντίληψη των πραγμάτων. Τώρα διαπίστωσαν στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα το διαπιστώνουν. Εγώ πριν από 4-5 μέρες, ενώ εμείς έχουμε κάνει θέματα και λέμε ότι υπάρχει θέμα και τα λοιπά, στην υπόλοιπη Ελλάδα πριν από 4-5 μέρες νομίζω το ανακάλυψαν και βγήκαν μπροστά και λένε αυτά που λέμε εμείς εδώ και τόσες μέρες. Τώρα το ανακάλυψαν.
9: Από τον Ιούνιο φωνάζουν.
0: Ναι. Τώρα το ανακάλυψαν όμως στις άλλες περιοχές. Λοιπόν,
9: το μόνο που ξέρανε είναι να χτυπάνε την Κρήτη.
0: Μάλιστα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρότατο, πρέπει να σκύψουν πάνω από αυτό. Σας ευχαριστώ, θα είμαστε σε επαφή και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να είστε καλά. Να πάμε όμως σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Πριν πάμε να σας πω ότι μεγάλη κινητοποίηση είναι σε εξέλιξη στα Χανιά, σε εργασίες σε σκαφείς που γινόταν σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται κοντά στη συμβολή των οδών για Μπουδάκη και Κρυτοβουλίδου στα Χανιά. Βρέθηκε μία βόμβα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές. Κλήθηκαν ειδικοί πυροτεχνουργοί του στρατού από την Αθήνα για να κάνουν την εξουδοτέρωση. Από το πρωί στην περιοχή βρίσκονται αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, καθώς και πυροτεχνουργοί για την ασφαλή απομάκρυνση της βόμβας. Όσοι μας ακούνε στα Χανιά να ξέρουν τι γίνεται αυτή την ώρα στο κέντρο σχεδόν των Χανίων. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
16: Η ώρα είναι 11.
17: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
16: Τίτλοι ειδήσεων.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με φόντο τις δυσίωνες προβλέψεις για τις τιμές της ενέργειας μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία, συνεδριάζει σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να μελετήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων. Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Logistics, Νεκτάριο Κανακαράκη, τις επόμενες ημέρες έρχονται νέες αυξήσεις σε προϊόντα και μάλιστα το μέλι αναμένεται να αυξηθεί σε ποσοστό 9% τη στιγμή που υπήρξε παραγωγή. Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βλήματος σε οικοπαιδικό χώρο. Για λόγους ασφαλείας έχει αποκλειστεί περιοχή σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων, ενώ στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί του στρατού. Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης σημειώνονται από τα ξημερώματα σε εκτεταμένες περιοχές του Ηρακλείου, του Γαζίου και της Χερσονήσου εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας με βροχές και κεραυνούς που έπληξε τις περιοχές. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά όχι μόνο το δόλο που τους αποδίδεται, αλλά και τις κρίσιμες παραλήψεις που τους καταλογίζει το βαρύτατο κατηγορητήριο. Νέα παράταση αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς παραμένουν τεχνικά προβλήματα στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Έως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε μετά τη συντριβή δισογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες. Το ελικόπτερο συνετρίβη ενώ το πλήρωμα βρισκόταν στην περιοχή για την κάλυψη θανατηφόρου τροχαίου. Στα αθλητικά, ο ΟΦ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τη Hoffenheim στο Παγκρίτο στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 τη Γιαγκελόνια. Η εθνική ομάδα βόλου επικράτησε τη Σουηδία με 3-1 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στην πρόγνωση του καιρού, τροχερός προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
20: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
19: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
22: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Λοιπόν, ξέρετε, κάθε πρωί που μπαίνουμε εδώ στο στούντιο νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε με ποιο θέμα να πρωτοασχοληθούμε. Είναι τόσα πολλά αυτά που συμβαίνουν, είναι τόσες πολλές οι αδικίες που έχουν γίνει, που ομολογώ ότι δεν ξέρω από πού να πιάσω και πού να τελειώσω. Ακούστε λίγο τώρα, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Υπάρχει ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που παρακολουθεί την πορεία των ελληνικών τραπεζών. Είναι ο SSM. Είναι ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Έτσι λέγεται. Τι έκανε αυτός ο μηχανισμός? Έβγαλε μια ανακοίνωση και ανησυχεί, λέει, γιατί έχουν εκτεθεί οι τράπεζες σε υψηλό δανεισμό. Έχουν, λέει, δώσει οι ελληνικές τράπεζες υψηλό δανεισμό και μάλιστα σε δάνεια υψηλού ρίσκου. Και μάλιστα αξιολογεί αυτός ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αξιολογεί όλους τους δυνητικούς κινδύνους και εστιάζει σε δύο ελληνικές τράπεζες που τις θεωρεί υψηλού ρίσκου. Και τονίζει τι? Ότι έχουν δώσει δάνεια παραπάνω από όσα έπρεπε. Ρωτήσαμε εδώ αν έχει πάρει κανείς από εμάς κανένα δάνειο. Ψάξαμε από εδώ, ψάξαμε από εκεί και είδαμε ότι τα δάνεια αυτά τα έχει πάρει μια εταιρεία. Προσέξτε σας παρακαλώ. Έχει πάρει δάνεια 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει βεβαρημένο παρελθόν υπερδανισμού τόσο όμιλος. Έχει άμεση σχέση με την Κρήτη, Γιακτέρνα λέγεται, όσο και ο ίδιος ο Γιώργος Περιστέρης, επικεφαλής του ομίλου και βασικός μέτοχος. Μετά, λέει, την πώληση της Τέρνα Ενεργειακής, η οποία ήταν αναγκαιότητα για να καλυφθεί το αδιέξοδο του βασικού μετόχου, η Γιακτέρνα συνεχίζει την ίδια πολιτική υψηλού δανεισμού. Είναι αδιανόητο, λέει, μια εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία 5,1 δισεκατομμυρίου να έχει δάνεια 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κλείνω την παρένθεση για να είστε ενημερωμένοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Καραντινό, αντιδήμαρχο Ηρακλείου, πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου. Κύριε Καραντινέ, καλή σας μέρα.
23: Καλημέρα σας, Άσια, στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη, κύριε Αργυράκη.
0: Επικοινωνήσαμε μαζί σας για να αναδείξουμε ένα θέμα που είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, με έναν μικρό καταβλισμό που ήταν έτοιμος να δημιουργηθεί στο χώρο όπου πρόκειται να αναγερθεί το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Και επειδή το είχαμε αναδείξει και είχαμε μιλήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θέλουμε να πούμε και τη συνέχεια, γιατί νομίζω είναι υποχρέωσή μας. Στο πλαίσιο της αντικειμενικής ενημέρωσης των ακροατών, είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε και τη συνέχεια. Έχετε το λόγο.
23: Όντως, κύριε Αγυράκη, είχαμε αναδείξει μέσα από αυτό το θέμα. Είχα δεσμευτεί ότι θα γίνουν επαναληπτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες εμπλέκοντας περισσότερους φορείς και μάλιστα έφυγε στις 10 του Σεπτέμβρη, μας ήρθε, έφυγε από εμάς 17-8 μετά την εκπομπή σας email με θέμα αυτοψία για υγειονομικό έλεγχο.

0: πρόσφυρες, τοποθετήσει πρόσφυρε ξύγινε κατασκευέ που χρησιμοποιούν το σχόλιο μονή.
1: Ναι.
0: Ενώ παράλληλα παρατηρείται συσσόρευση απορριμμάτων και γενικότερα υποβάθμιση του ασύλληπτου του ευρύτερου περιβάλλοντο. Η ανωτέρω κατάσταση δημιουργεί ζητήματα που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση τόσο ω προ την νομιμότητα των κατασκευών, όσο και ω προ τι συνθήκε υγιεινή και καταλληλότητα που επικρατούν στον χώρο. Κατόπιν τον ανωτέρω, παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων να προβείτε τι απαραίτητε ενέργειε. Το έγγραφο λοιπόν που μα ήρθε σαν κατεπήγον ήταν στι 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Το θέμα είναι αυθαίρετη κατάληψη των σε απαλωτριωθέν οικόπεδο για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου επί τη συμβολή Λεωφόρου Αντιστάσεως και Λεωφόρου Νεάρου.
1: Ναι.
0: Και αναφέρονται τα σχετικά έγγραφα,
1: ναι,
0: που είχαν οχλήσεις η αστυνομία για να γίνει επιχείρηση σκούπα. Ήταν έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτορικών Ηρακλείου.
1: Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε.
0: Έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου,
1: ναι,
0: το έγγραφο της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου,
1: ναι,
0: και αναφορές εποχούμενων περιπολιών της υπηρεσίας της αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Μετά λοιπόν από αυτό έγινε μια επιχείρηση σκούπα η οποία προέβη σε ένα αποτέλεσμα άριστο,
1: ναι,
0: δηλαδή καταραφίστηκαν όλες και οι αυθαίρετες κατασκευές και έγινε
1: και απομακρύνθηκαν, και απομακρύνθηκαν οι καταπατητές του ακινήτου, του ακινήτου,
0: βέβαια,
1: του ελληνικού δημοσίου, που εκεί σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε όποτε το αποφασίσει η πολιτεία το δικαστικό μέγαρο. Αλλά το πιο σημαντικό ποιο είναι, ότι αυτός ο δρόμος είναι η πύλη εισόδου της πόλης του Ηρακλείου. Καθημερινά τα δύο πλοία των γραμμών που έρχονται Πειραιά Ηράκλειο φέρνουν χιλιάδες ανθρώπους και το πρώτο θέαμα που αντικρίζουν είναι αυτός ο καταβλισμός που ήταν απαράδεκτος για την πόλη μας. Και χαιρόμαστε που οι παρεμβάσεις των ακροατών σε αυτήν εδώ την εκπομπή που έφτασαν σε εσάς κινητοποίησαν τις αρμόδιες αρχές και έγινε αυτό που έπρεπε. Χαιρόμαστε ειλικρινά. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες που στόχο έχουν το καλό αυτής της πόλης. Και μπράβο σας.
0: Σας χαίρομαι που βρήκανε όμως ευήκο αότα και δεν αφήσαμε το θέμα.
1: Σωστό.
0: Αργά αλλά σταθερά τα προωθήσαμε.
1: Σωστό.
0: Και το αποτέλεσμα ήταν θετικό για τους δημότες του Ηρακλείου.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και χαιρόμαστε ειλικρινά. Να είστε καλά. Λοιπόν, την καλημέρα μας να έχετε.
0: Και εσύ, να πω μόνο μία κουβέντα ακόμη.
1: Παρακαλώ.
0: Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η Δημοτική Αστυνομία στα πλαίσια της συνολικής συνεισφοράς,
1: ναι,
0: διοργανώνει την κυκλοφοριακή αγωγή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Πέρυσι,
1: ναι,
0: είχαμε 700 μαθητές,
1: ναι,
0: από 35 συνολικά σχολικές μονάδες. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει η ίδια ανταπόκριση,
1: ναι,
0: διότι πραγματικά η κυκλοφοριακή αγωγή,
1: ναι,
0: πάει από μικρή ηλικία και στην πράξη.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Από ποιες ηλικίες μπορεί να γίνει αυτός ο σχεδιασμός, αυτή η επίσκεψη, να υποθέσω ότι γίνεται στο κέντρο που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Αλικαρνασσού?
0: Όχι, όχι. Πού? Αυτό είναι ένα άλλο πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα άλλο πρόγραμμα. Σκοπός της δράσης που σας ανέφερα,
1: ναι,
0: είναι οι μαθητές, μαθήτριες, μέσω βιωματικής προσέγγισης, να αναπτύξουν γνώσεις και συμπεριφορές χρήσιμες για την καθημερινότητά τους ως παιδί, αλλά ως και ως μελλοντική οδηγή.
1: Ναι.
0: Να κατανοήσουν τις κανόνες.
1: Και πού γίνεται, αυτή η εκπαίδευση?
0: Γίνεται
1: στα σχολεία.
0: Από την Αστόρια,
1: ναι,
0: τα σχολεία, παρουσία δημοτικών αστυνομικών.
1: Γιατί δεν τα πάμε εκεί στο κέντρο, πώς το λένε αυτό, δεν θυμάμαι, κέντρο εκπαίδευσης.
0: Είναι διότι εδώ πέρα θέλουμε να δείξουμε τις διαβάσεις πεζών.
1: Μα δεν είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο.
0: Όχι, διότι υπάρχει πάντα συνοδεία,
1: ναι,
0: και δασκάλων και αστυνομικών.
1: Ωραία.
0: Και πραγματικά τουλάχιστον

0: και από την εκπομπή σας, ο κύριος Γιαννάκης, έχει κάνει έκκληση να μην σταματήσει παρόλες τις υποχρεώσεις αυτό το,
1: πολύ ωραία.
0: Το ωραίο κοινωνικό έργο.
1: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε τα παιδιά μας να είμαστε καλύτεροι, να είναι καλύτεροι από εμάς. Να είναι καλύτεροι από εμάς, γιατί εμείς δεν τα καταφέρνουμε και τόσα πολύ. Είδα για παράδειγμα σήμερα το πρωί, κύριε Καραντινέ, και αυτά είναι χαρακτηριστικά, νομίζω, της συμπεριφοράς των ανθρώπων που δεν αγαπούν το Ηράκλειο. Είδα για παράδειγμα σήμερα το πρωί έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε ένα κεντρικότατο δρόμο του Ηρακλείου. Κεντρικότατο δρόμο. Ήτανε στην οδό Καλοκαιρινού. Είχε αφήσει το αυτοκίνητό του αθεόφοβος στην οδό Καλοκαιρινού και είχε εξαφανιστεί, το είχε αφήσει εκεί. Και ίσως θα έπρεπε, σκεφτείτε το σας παρακαλώ, να επαναφέρετε τον, πώς τον λέγανε, τον Γερανό, που να μπορεί και η δημοτική αστυνομία, αφού δεν έχουμε άλλο τρόπο, να απομακρύνει τα αυτοκίνητα αυτά από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης που είναι προκλητικά σταθμευμένα. Τι λέτε?
0: Δεν θα ήταν άσχημα στον προϋπολογισμό μας να βάλαμε γερανούς και στο Δήμο, απλώς...
1: Είχαμε γερανούς, τους κάναμε δώρο, στην ελληνική αστυνομία, αλλά νομίζω ότι είναι στο πάρκινγκ της ελληνικής αστυνομίας, δεν λειτουργούν.
0: Τις χρησιμοποιεί κατά περίπτωση.
1: Ναι, καλά.
0: Τις χρησιμοποιεί, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και όταν τους καλέσαμε και εμείς, μας συνδράμει.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Εσείς οι ακροατές.
1: Ναι. Πάμε εμείς να δούμε ένα άλλο θέμα. Μετά από παρέμβαση ακροατών, ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Τηλέμαχο Ροδιτάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ροδιτάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, έχουμε παρεμβάσεις ακροατών που μας λένε στο τρίτο γυμνάσιο Γουβών δεν υπάρχει διαγράμμιση, με συνέπεια να είναι επικίνδυνο για τους μαθητές. Πού είναι το τρίτο γυμνάσιο?
2: Λοιπόν, να σας πούμε τώρα τη θέση που λειτουργεί το τρίτο γυμνάσιο.
1: Ναι.
2: Γουβών, ναι. Δεν λέγεται τρίτο, λέγεται γυμνάσιο Γουβών.
1: Α.
2: Χωρίς το τρία.
1: Δεν το ήξερα.
2: Λειτουργεί στην πρώην ανατοϊκή βάση, στις Γούρνες. Εκεί είναι ένα συγκρότημα σχολείων, πολλών σχολείων, είναι το γυμνάσιο Γουβών, το Λύκειο Γουβών, το Καλλιτεχνικό Ηρακλείου, το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, δεύτερο ΣΑΕΚ, το νέο συγκρότημα νεοσυνταχθές σχολείο ΕΠΑΛ Χερσονήσου, το Νηπιαγωγείο Γουρνών και το Παιδικός Γουρνών. Καθώς επίσης ένα κλειστό γυμναστήριο, δημοτικό γυμναστήριο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διαβάσεις.
1: Ναι.
2: Σε κάθε σχολείο, σε κάθε είσοδο σχολείου,
1: ναι,
2: υπάρχουν διαγραμμίσεις, υπάρχουν διαβάσεις, οι οποίες κάθε χρόνο, σε κάθε σχολική χρονιά, το μήνα Σεπτέμβριο, κάνουμε ένα φρεσκάρισμα, δηλαδή ένα βάψιμο στο διαβάσιο.
1: Ναι.
2: Αυτόν.
1: Ναι.
2: Και αυτή την χρονιά προγραμματίσαμε και έχουμε την επόμενη Τρίτη, θα αρχίσουμε να φρεσκάρουμε αυτές τις διαβάσεις.
1: Α, μάλιστα. Έχετε...
2: Ναι.
1: Πείτε μου.
2: Υπάρχουν διαβάσεις,
1: ναι,
2: μπροστά από τα σχολεία, μπροστά από τις εισόδους σχολείων. Τα σχολεία αυτά,
1: mm-hmm,
2: και το γυμνάσιο και όλα τα σχολεία γειτνιάζουν στην παλιά Εθνική Οδό.
1: Ναι.
2: Ίσως οι ακροατές σας,
1: ναι,
2: μιλάνε για διαβάσεις που να γίνουν πάνω στην παλιά Εθνική Οδό. Διαβάσεις όμως που δεν χρησιμεύουν και δεν θα μπορέσουν να γίνουν, γιατί οι διαβάσεις γνωρίζετε πολύ καλά και όλοι μας γνωρίζουμε, πρέπει να προϋποθέτουν και να έχουν κάποια κριτήρια.
1: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη πεζοδρόμια, δεν υπάρχουν,
1: ναι,
2: πεζοδρόμια. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι οι διαβάσεις είναι εντός της οδού, μέσα στην πρώην αμυγκακή βάση,
1: ναι,
2: οδός Τυρίνης λέγεται,
1: ναι,
2: και η διάβαση αυτή είναι διάβαση το οποίο περνάνε τα παιδιά. Να σημειώσω όμως ότι τα σχολικά λεωφορεία,
1: ναι,
2: που μεταφέρουν τους μαθητές σταματάνε και γίνεται η επιβίβαση και αποβίβαση ακριβώς στην είσοδο του σχολείου. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος. Θέλω τώρα να σας πάμε στην ασφάλεια των τέτοιων. Δεν υπάρχει κίνδυνος ότι κάποιο παιδί θα βγει από το σχολείο, θα διανύσει ένα δρόμο και τέτοιο.
1: Ωραία.
2: Και θα πάει να μπει στην ΠΕΟ. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Άρα το παίρνουμε για τα παιδιά τα οποία είναι εντός του χώρου εδώ, στις γούρνες και δεν χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία.
1: Ναι.
2: Ο Δήμος από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε,
1: ναι,
2: ξεκλειδώσαμε, ξεπεράσαμε τα προβλήματα της γέφυρας, της πεζογέφυρας των γουρνών.
1: Ναι.
2: Κάναμε μελέτη, φτιάξαμε την πεζογέφυρα,
1: ναι,
2: ακόμα δώσαμε να με και 100 μέτρα πεζοδρόμιο.
1: Αυτή η γέφυρα που ήταν εκεί χρόνια έστεκε.
2: Χρόνια, ναι, χρόνια.
1: Είναι αλήθεια.
2: Έγινε
1: είναι
2: η πρώτη αλήθεια χρονιά που αναλάβαμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και να σημειώσω και εδώ ότι υπάρχουν 100, δηλαδή και στο δρόμο της δημοτικού μπροστά από τα σχολεία.
1: Ναι.
2: Και πάνω στην παλιά Εθνική Οδό υπάρχουν,
1: ναι,
2: σημάσεις.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, με όριο ταχύτητο, σημάσεις ότι διέρχονται, μπαίνουν οι οδηγοί να στο χώρο των σχολείων.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ασφάλεια για τα παιδιά, για όλους εδώ στη βάση να με. Προσπαθούμε να είναι ασφαλής η είσοδος και η έξοδος τους από το σχολείο, από τα σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Γενικά.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ακόμα όμως, ναι, να θα συνεχίσω να μια επισήμανση ότι εδώ έρχονται πάνω από 1000 παιδιά.
1: Ναι.
2: Έρχονται κάθε μέρα. Έρχονται και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Διότι έχουμε σχολεία όπως το ΣΑΕΚ, οι σπουδαστές είναι το βράδυ. Τα πρωινή ΕΚ που λέγαμε. Οι σπουδαστές έρχονται το βράδυ. Το Χριστό Γυμναστήριο χρησιμοποιείται από αθλητικούς συλλόγους.
1: Μάλιστα.
2: Που αφλούνται το βράδυ.
1: Ναι.
2: Τι κάναμε για να έχουμε ασφάλεια για αυτά? Ενισχύσαμε το φωτισμό.
1: Ναι.
2: Ενισχύσαμε να με, ναι, τα παιδιά να είναι ασφαλείς μέχρι να πάνε στη στάση του λεωφορείου και να φύγουν πέρα του λεωφορείου να τους πάρει από εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Άρα
1: λοιπόν μιλάμε. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσετε να φρεσκάρετε τις διαγραμμές.
2: Να φρεσκάρουμε τις ίδιες υπάρχουσες. Τις ίδιες υπάρχουσες. Διαβάζω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενημέρωση, γιατί είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι άνθρωποι που είναι εκεί στην περιοχή για το τι μεριγενέστε. Την καλημέρα μας, κύριε Ροδιτάκη.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω και να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη. Είναι εδώ κοντά μας. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου, είναι συνεργαζόμενος επικεφαλής της παράταξης με την παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, κύριε Σισαμάκη. Και λέω, προτείνω, αν δεν έχετε αντίρρηση.
3: Καλή σας μέρα καταρχάς.
1: Καλή σας,
3: ευχαριστώ
1: μέρα
3: για την πρόσκληση.
1: Καλή σας μέρα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, λέω, να πάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά για να έχουμε το χρόνο να συνομιλήσουμε. Σε λιγότερο από 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Βέβαια.
1: Πάμε.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο στούντιο. Έχουμε κοντά μας, επαναλαμβάνω, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για όλους. Δημοτικός σύμβουλος είναι η παράταξη που συνεργάστηκε με την παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού στις δημοτικές εκλογές. Υπάρχει ακόμα η παράταξη, κύριε Σισαμάκη?
8: Δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί η παράταξη ως παράταξη. Συνεργαστήκαμε τον κύριο Καλοκαιρινό, λειτουργεί.
1: Έχει συνεργαστήκατε ή συνεργάζεστε?
8: Συνεργαζόμαστε ακόμα και σήμερα,
1: ναι,
8: προφανώς.
1: Ναι.
8: Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, βάζοντας, ναι, κάποιες επισημάνσεις και, ναι, προσπαθώντας να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους, ναι, δημότες.
1: Ναι.
8: Πολλές φορές έχουμε πει διάφορα πράγματα για να αλλάξει λίγο, κυρίως στο κομμάτι της λειτουργίας της δημοτικής αρχής, να πάμε σε ένα πιο δημοκρατικό, πιο συμμετοχικό μοντέλο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές, θα τα ξαναπούμε και αρκετά. Θα βάζουμε τα θέματά μας,
1: ναι,
8: να δώσουμε μια αξία στους δημοτικούς συμβούλους, να σεβόμαστε λίγο τους
1: συναδέλφους.
8: Γιατί
1: δεν έχετε αξία?
8: Λίγο περισσότερη αξία, δηλαδή, υπ' αυτή την έννοια.
1: Εξηγήστε μου το. Δηλαδή, να το καταλάβω κι εγώ.
8: Να σας πω, δεν σχετίζεται μόνο με το Δήμο Ηρακλείου. Σχετίζεται συνολικά λίγο, ναι, με το πώς έχει πάει η αυτοδιοίκηση στις μέρες μας. Το λέμε, ναι, συνεχώς ότι η αυτοδιοίκηση υποχωρεί και δεν υποχωρεί μόνο σε όρους οικονομικούς ή σε όρους προσωπικού που συνεχώς συζητάμε.
1: Ναι.
8: Υποχωρεί και θεσμικά και με τον νέο κώδικα, αλλά και γενικότερα. Είναι δημαρχοκεντρικά τα μοντέλα.
1: Είναι γεγονός.
8: Βολεύει την κυβέρνηση. Βολεύει όμως και την...
1: Καλά, μην το δούμε κεντρικά, να το δούμε τοπικά.
8: Να,
1: δηλαδή,
8: ναι,
1: γιατί έχει τη σημασία του. Δηλαδή,
8: σωστά.
1: Ένα λεπτό. Να το βάλω στη σωστή διάσταση.
8: Σωστά.
1: Ο Γιώργος Σισαμάκης επέλεξε να μην κατέβει μόνος του στις δημοτικές εκλογές.
8: Πολύ σωστά.
1: Και από τις επιλογές που είχε, επέλεξε.
8: Η παράταξη επέλεξε.
1: Ναι, όταν λέω Σισαμάκης, εννοώ την παράταξη. Ναι,
8: δεν ήταν δηλαδή, ατομική επιλογή.
1: Ναι, να μην λέω η παράταξη Ηράκλειο για όλους, λέω Σισαμάκης.
8: Σωστά.
1: Λοιπόν, η παράταξη του Γιώργου Σισαμάκη επέλεξε να συνεργαστεί με τον κύριο Καλοκαιρινό. Έχουν περάσει από τότε πόσο, 2,5 χρόνια.
8: Και παραπάνω. Ναι.
1: Και παραπάνω. Είμαστε στα 3 χρόνια. Είστε ικανοποιημένος, κάνατε τη σωστή επιλογή, δηλαδή τραβώντας μια γραμμή τώρα, γιατί θα απολογηθείτε.
8: Βεβαίως.
1: Μετά από ένα χρόνο περίπου θα συνεδριάσει η παράταξη και θα πείτε τι μένει γενέστε.
8: Πολύ
1: τι
8: σωστά.
1: Κάνουμε από εδώ και κάτω.
8: Όπως και συνεδρίασε.
1: Ωραία.
8: Το Ιούνιο στα 2,5 χρόνια, όπως
1: το
8: κάνουμε.
1: Πολύ
8: κάθε, κάθε 2,5 χρόνια.
1: Ωραία.
8: Μια μεγάλη γενική.
1: Ποιος είναι ο απολογισμός? Είστε ικανοποιημένος, δηλαδή ο Γιώργος Σισαμάκης είναι ικανοποιημένος με τη συνεργασία που έκανε με τον Αλέξη Καλοκαιρινό ως παράταξη πάντα, όχι ως
8: προφανώς,
1: πρόσωπο.
8: Προφανώς.
1: Τι λέτε?
8: Ακούστε, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από το εξής. Να πούμε ότι τη στιγμή που έγινε η επιλογή της συνεργασίας ήταν μια σωστή πράξη. σωστή πράξη για το Ηράκλειο, γιατί τα δύο προγράμματα, τα δύο κοινά προγράμματα που είχαμε, μάλλον τα δύο προγράμματα που είχαμε καταθέσει στους Ηρακλείωτες, ήταν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κοινά, κυρίως ναι. σε επίπεδο αρχών, αξιών, θέσεων, ύφους, ήθους,
1: ναι, ναι.
8: Οπτικής των πραγμάτων.
1: Ναι, αλλά κρίνεται από το αποτέλεσμα όμως.
8: Γι' αυτό είπα. Ακούστε, γι' αυτό είπα να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Λέω, την ώρα που έγινε η συνεργασία με την παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού,
1: ναι.
8: οι θέσεις οι οποίες είχαν εκφραστεί τόσο από εμάς όσο και από τον κύριο Καλοκαιρινό, ας πούμε, θεωρώ ότι είχαν πάρα πάρα πολλά κοινά.
1: Πολύ ωραία.
8: Εκτιμήσαμε λοιπόν τότε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλουμε το Ηράκλειο σε περιπέτειες. Θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Είχε κάνει την επιλογή ο κόσμος, κύριε Αργυράκη, έτσι κι αλλιώς. Είχε θεωρήσει, υπήρχε μια διαμορφωμένη εικόνα εκείνη την περίοδο, ότι εμπιστευόμαστε περισσότερο πλειοψηφικά τον κύριο Καλοκαιρινό και τον κύριο Καραμαλάκη. Είχε διαμορφωθεί ένα δίπολο.
1: Κατάλαβα.
8: Και έπρεπε τότε εμείς να επιλέξουμε μεταξύ δύο ουσιαστικά διαφορετικών προτάσεων, με τη δική μας να συγκλίνει, τουλάχιστον προγραμματικά, σε αυτά που έλεγε η παράταξη.
1: Μην μείνουμε σε αυτό, πάμε στο παρακάτω.
8: Πάμε στο παρακάτω. Ακούστε, σε επίπεδο έργων, προετοιμασίας, αποτελεσματικότητας κτλ. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις οι οποίες όμως μπορεί κάποιος να σου πει ότι θέλει το χρόνο του η αυτοδιοίκηση. Η δημόσια διοίκηση θέλει τη δουλειά της, θέλει την προετοιμασία της για να φανεί ένα αποτέλεσμα. Άρα σε επίπεδο έργων...
1: Έχω την αίσθηση τώρα ότι μου το στρογγυλεύετε.
8: Ακούστε. Σε επίπεδο όμως λειτουργίας βασικών θέσεων και αρχών που συμφωνήθηκαν με τον κύριο Καλοκαιρινό, και είναι, αν δείτε το πρόγραμμά μας στο κοινό, ξεκινάει από 10 θέσεις αρχής.
1: Ναι.
8: Εκεί έχουμε βάλει κάποιους προβληματισμούς, τους έβαλα από την πρώτη μέρα λειτουργίας, από την πρώτη μέρα λειτουργίας αυτής, μάλλον άσκησης διοίκησης της Δημοτικής Αρχής. Τα είχα βάλει προσωπικά στον κύριο Καλοκαιρινό, τα είχα βάλει σε μια μήνυ εκτελεστική, τα είχα βάλει σε διευρυμένη παράταξη, και κάποιες επιλογές πολιτικές που έγιναν θεώρησα ότι ήταν λάθος, προφανώς.
1: Όπως.
8: Σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
8: Που έδειξε, εκεί ίσως ήταν και λάθος της παράταξης. Θα σας πάω πολύ πίσω. Έγινε μια επιλογή για το πρόσωπο του Προέδρου της ΠΕΔ. Το σύνολο της παράταξης των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Αρχής τότε, πλην ενός ή δύο, ήταν υπέρ του Ζαχαρία του Ξαστάκη.
1: Ναι.
8: Όμορος Δήμος,
1: ναι.
8: Δήμαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, παλιός αυτοδιοικητικός, το ίδιο καλός με τον κύριο Μαρινάκη, ίδιες πολιτικής κατεύθυνσης, ίδιες διεκδίκησης, ίδιον, αλλά όμορος Δήμος με το Ηράκλειο. Τότε μας επέβαλε ο κύριος Καλοκαιρινός και συμφωνήσαμε κι εμείς τελικά, δεν θέλαμε να πάμε σε μια σύγκρουση το Φλεβάρι μήνα της Δημοτικής Αρχής, να πάμε με τον κύριο Μαρινάκη στην ΠΕΔ. Αυτό ήταν ένα πρώτο, κατά την άποψή μου, πολιτικό σφάλμα, το οποίο θα μας έφερνε μπροστά, μοιραία δηλαδή, σε μια σύγκρουση με τους δημάρχους. Αυτό έχει αμβληθεί όμως, έχει κλείσει, έχει προχωρήσει. Όμως μας δημιούργησε κάποιες δυσκολίες σε αυτό το κομμάτι. Και ένα τεράστιο ζήτημα είναι η επιλογή των συνεργατών, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί.
1: Όπως.
8: Η επιλογή κάποιων συνεργατών με κομβικούς ρόλους, αν θέλετε.
1: Που είναι κοντά, που είναι κοντά στον κουβέρνο.
8: Και θέλω να σας πω ότι στην αρχή...
1: Μισό λεπτό.
8: Μισό λεπτό, ακούστε με. Ναι. Καταρχάς,
1: άλλο θέλω να ρωτήσω.
8: Είπα στην αρχή για 2-3 πράγματα στον κύριο Καλοκαιρινό, γιατί θα πρέπει να υποθούν κάποια στιγμή δημόσια αυτά.
1: Ναι.
8: Η πρώτη, πριν αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή, μας μάζεψε κάποια στιγμή εκεί και μας είπε τότε ότι, ακούστε, σε αυτή τη δημοτική θητεία δεν υπάρχουν αντιδημαρχίες, υπάρχει μόνο ο δήμαρχος. Τότε μαζευτήκαμε αλλά είπαμε ότι επειδή δεν έχει εμπειρία στην άσκηση διοίκησης, ο οργανισμός αυτός δεν διοικείται με ένα μόνο πρόσωπο όργανο και με μία άλλη.
1: Ξεκαθαρίζονται άμεσα για να μην
8: έπρεπε
1: υπάρχουν.
8: Να ξεκαθαρίσει το τρίμηνο.
1: Ήταν λάθος λοιπόν.
8: Προφανώς και ήταν λάθος.
1: Δηλαδή
8: προφανώς και είναι λάθος οι αντιδήμαρχοι να είναι περιορισμένοι στις 15.000
1: Μα τι θα πει μόνο πρόσωπο, τι θα πει μόνο πρόσωπο. Δηλαδή οι αντιδήμαρχοι τι είναι, διακοσμητικά στοιχεία, είναι οι γλάστρες δίπλα από τον...
8: Ακούστε,
1: δεν έχουν ρόλο. Αυτά προβλέπονται από τον...
8: Προβλέπονται αν ο δήμαρχος θέλει να τους δώσει αρμοδιότητες.
1: Με το θεωρώ δεδομένο. Γιατί όταν ο κανονισμός λειτουργίας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ένα στάνταρ, ένα μάνιουαλ στη λειτουργία του, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα κάνει όλα, one man show. Πρέπει να έχει και τους συνεργάτες.
8: Εγώ δεν θα κάνω κριτική. Θέλω να σας ρωτήσω
1: ότι εξής,
8: να πάμε λίγο
1: λέμε.
8: σε επίπεδο δήμων Κρήτης.
1: Ωραία.
8: Θέλω να μου βρείτε μία άλλη απόφαση δημάρχου, ναι, να ορίζει αντιδημάρχους και να τους περιορίζει τις υπογραφές στις 15.000.
1: Δεν το έχω προσέξει.
8: Το έχω. Σας το λέω εγώ επειδή, ναι, έχω μιλήσει με διάφορους.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι άρον-άρον κακό.
8: Δεν
1: δηλαδή,
8: είναι, λέτε,
1: προσέξτε.
8: Δεν σου περιορίζει.
1: Ναι, αλλά προσέξτε όμως κάτι. Να το εξηγήσουμε. Ναι. Γιατί νομίζω ότι αυτό δεν είναι ιδιαίτερα.
8: Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα μεγάλο δημοσίευμα.
1: Ναι, αλλά προσέξτε.
8: Αυτό μπορεί να λειτουργήσει
1: ίσως ένα μεγάλο δημοσίευμα. Ίσως να το έκανε για να ενημερωθεί. Δηλαδή,
8: ναι, το όταν ένα χρόνια μετά.
1: Ναι, αλλά ένα
8: αντιδήμαρχο
1: δεν είναι ενημερωμένο ότι ο αντιδήμαρχο του υπέγραψε.
8: Μα δεν γίνεται. Για να, ακούστε. Για να λειτουργήσει ένα Δήμο πρέπει να περάσουν ιδιαίτερα στι μεγάλε συμβάσει.
1: Ναι.
8: Πρέπει να περάσουν από Δημοτική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι στον προπολογισμό.
1: Α, θέλετε να πείτε ότι υπάρχει ενημέρωση.
8: Προφανώ. Δεν μπορεί ο καθένα να
1: γιατί δεν θέλετε να το αλλάξει.
8: Αυτό το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Και
1: μα
8: μάλιστα,
1: γιατί
8: και
1: το...
8: μάλιστα, κύριε Αργυράκη,
1: ναι,
8: του είχα πει τότε, γιατί, ναι, πέραν τη λειτουργία, τη δυσκολία τη λειτουργία,
1: ναι,
8: υπάρχει και ένα σεβασμό στου συνεργάτε σου και μια, ναι, εμπιστοσύνη στου συνεργάτε σου.
1: Ναι.
8: Του είπα μάλιστα τότε ότι θέλω να σου πω τρεις λέξεις. Μας προσβάλλεις, μας εξυπηρετεί, γιατί θα σε πλήρως ενημερωμένος, άρα εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη και έχεις και πλήρως την ευθύνη.
1: Ωραία.
8: Θα την πατήσεις, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα.
1: Ναι.
8: Τρεις λέξεις του είπα τότε.
1: Και την πάτησε 2,5 χρόνια μετά.
8: Δεν νομίζω ότι λειτουργεί ο Δήμος όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Επίσης του είπα ότι θα πρέπει να λειτουργεί με τους συνεργάτες του και όχι με την αυλή του.
1: Έχει αυλή.
8: Έτσι ακούγεται και έτσι φαίνεται.
1: Εσείς δεν το ζήσατε 2 χρόνια. Πόσα χρόνια ήσασταν αντιδήμαρχος?
8: 2 χρόνια ήμουν.
1: 2 χρόνια δεν το βιώσατε. Είχε αυλή.
8: Μα ήμουν εγώ και είχαμε και μια καλή συνεργασία με τον Δήμαρχο.
1: Ναι.
8: Ο οποίος ερχόταν και στην τεχνική υπηρεσία κτλ.
1: Αυλή έχει.
8: Κάθε Δήμαρχος έχει αυλή. Εξαρτάται όμως πόσο την ακούει αυτή την αυλή και πόσο τον επηρεάζει. Ναι. Δεν υπάρχει αιρετός που να μην έχει αυλή. Ναι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι φυσικό επακόλουθο μιας σχέσης που
1: και
8: μπορεί να.
1: Ποιος είναι ο ρόλος της αυλής? Να.
8: Εντάξει, τώρα ας μην σταθούμε αυτά τώρα, κύριε Αργυράκη.
1: Είναι
8: προφανώς είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό.
8: Εγώ θέλω να πω ότι όλη αυτή η λειτουργία, ακούστε, για να μπορέσει να έχει ένα αποτέλεσμα, η δημοτική αρχή, η εκάστοτε δημοτική αρχή, θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την κοινωνία. Πώς κάνεις επανασύνδεση με την κοινωνία?
1: Έχει αποκοπεί από την κοινωνία.
8: Θεωρώ ότι υπάρχει μια απόσταση από την κοινωνία.
1: Ακούστε.
8: Για να μην υπάρχει απόσταση από την κοινωνία,
1: ωραία,
8: πρέπει να εμπεδώσει στην τοπική δημοκρατία την εγκύτητα,
1: ωραία,
8: αυτή που εκφράζει η αυτοδιοίκηση.
1: Ωραία.
8: Πρέπει να την κάνεις πράξη.
1: Ωραία.
8: Δεν λειτουργούν οι Δήμοι, ωραία, μέσα από δελτία τύπου, ούτε
1: ακούστε,
8: μέσα από ένα γραφείο, ούτε μέσα από 3-4 ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αιρετοί. Υπάρχουν ιερετοί. Δεν πρέπει να έχουν μια αξία.
1: Φυσικά.
8: Και αυτά τα ζητήματα έβαλα μέσα στις άκρες, ίσως σε καλύτερο έτσι πλαίσιο, προχθές με αφορμή διάφορα θέματα που έρχονται στο Δημοτικό
1: Συμβούλιο.
8: Πάμε
1: και στα διάφορα θέματα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή θέσατε θέμα επαφής με την κοινωνία.
8: Επανασύνδεση, είπα.
1: Επανασύνδεση.
8: Και δεν ξέρω βέβαια αν συνδεθήκαμε και ποτέ μετά τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει, σύνδεση.
1: Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Επειδή και εσείς ζείτε εδώ. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι ή οι πολίτες. Είστε και εσείς εδώ. Συμμετέχετε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, συμμετείχετε σε διάφορα κοινωνικές, ξέρω εγώ, εκδηλώσεις και εισπράτετε. Πηγαίνετε στο καφενείο της γειτονιάς σας, στην καφετέρια, δεν ξέρω πού να πω. Είστε ένα γνωστό πρόσωπο που λένε να ο αντιδήμαρχος του Αλέξη Καλοκαιρινού. Δεν το ξέρει ο κόσμος ότι είστε συνεργαζόμενοι ενδεχομένως.
8: Πολύ σωστά.
1: Τι εισπράτετε, τι σας λέει ο κόσμος? Γιατί έχει σημασία.
8: Ακούστε,
1: και θα είμαστε ειλικρινείς όμως.
8: Πάντα είμαι ειλικρινής μαζί σας και ίσως και παραπάνω από όσο πρέπει και στο δημόσιο, στο δημόσιο διάλογο. Δεν είναι καλή η γνώμη που έχει ο Δημότης αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα που θα πρέπει να θέσετε είναι: υπάρχει περιθώριο βελτίωσης αυτής της κατάστασης? Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω τη Δημοτική Αρχή. Είμαι για να επισημάνω λάθη και παραλήψεις, όπως το κάνω και στο Δημοτικό Συμβούλιο πια.
1: Ναι.
8: Πέραν της Δημοτικής ομάδας, πέραν του ίδιου του Αλέξου Καλοκαιρινού.
1: Ωραία.
8: Θα το κάνω πλέον και δημόσια. Μήπως αλλάξει κάτι, δηλαδή συμβουλευτικά. Δεν θέλω να πάω σε σύγκρουση. Εγώ εδώ είμαι. Συμμετέχουμε στο Δημοτικό Σχήμα. Είναι ο κύριος Περσινάκης στο Δημοτικό Τμήμα, ο οποίος είναι μέλος της παράταξης.
1: Ακούστε. Θεωρώ υποχρέωση του ανθρώπου εκείνου που αποφασίζει να ασχοληθεί με τα κοινά, όσο διάστημα είναι στο χώρο που είναι, να προσπαθεί για το καλύτερο στην πόλη του.
8: Σωστά.
1: Εάν δεν το κάνει, να πάει σπίτι του. Δεν έχει νόημα να
8: είναι εκεί. Θέλω να σας πω όμως κάτι, το οποίο το έχω πει.
1: Εάν κάποιος ενοχλεί, κάποιος νομίζουν ότι έχετε άλλη ατζέντα ή δεν ξέρω και εγώ τι, είναι πρόβλημά του. Εσείς θέλουμε Να πω ότι πρέπει να τα έχετε καλά με τον εαυτό σας.
8: Προφανώς.
1: Ότι δηλαδή...
8: Με την αξιοπρέπειά αυτό. Μου, με τον εαυτό μου, με τις θέσεις μου, εκεί θα μείνω αμετακίνητος. Προσέξτε να σας πω κάτι. Για να αλλάξεις κάποια πράγματα, δεν είναι απαραίτητο πολλές φορές να λες την άποψή σου δημόσια. Πολλές φορές και η σιωπή μας αλλάζει την ατζέντα. Δηλαδή, αν εγώ πιστώ ότι με τη σιωπή μου ή με την εσωτερική λειτουργία μιας παράταξης, όπως πρέπει να είναι μια παράταξη, λέμε πράγματα, βελτιώνονται, λειτουργούμε διαφορετικά και έχω βάλει ζητήματα. Δεν χρειάζεται να τα πω δημόσια. Τα λέω μέσα σε μια παράταξη. Αλλάζει ατζέντα. Τα έχω πει στον ίδιο το δήμαρχο. Έχει αλλάξει προσανατολισμό. Άρα δεν είχα λόγο να τα πω δημόσια. Τα είπα εσωτερικά στην παράταξη. Δεν προκαλώ κανένα πρόβλημα ούτε στην παράταξη ούτε στην κοινωνία. Προχωράμε και ωραία. Βελτιώνουμε τις συνθήκες. Όταν όμως αυτά δεν βελτιώνονται, κύριε Αργυράκη, νομίζω οφείλω, οφείλω κάποια στιγμή να τα πω δημόσια.
1: Μα είναι υποχρέωση.
8: Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις.
1: Δεν πειράζει. Μα δεν είναι κακό.
8: Αντιδράσεις.
1: Είναι κακό.
8: Και προσέξτε, θέλω να σας πω κάτι.
1: Είναι
8: εδώ.
1: Κακό αυτό.
8: Καθόλου.
1: Σας
8: τρομάζει
1: αυτό.
8: Καθόλου δεν με τρομάζει. Έτσι. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Εγώ αυτά που λέω, τα λέω με το ονοματεπώνυμό μου.
1: Σωστό.
8: Ούτε non-paper δίνω σε μέσα. Ούτε στο Facebook λειτουργώ με ψευδόνυμα γνωστά σε όλο το Ηράκλειο ανθρώπων της αυλής του κυρίου Καλοκαιρινού. Αυτό το λέω και το αφήνω στο τραπέζι.
1: Έχουμε και τέτοια.
8: Εγώ λέω ό,τι λέω.
1: Τα έχω ακούσει κι εγώ αυτά.
8: Και εγώ ακούγεται, λέγεται. Λέγεται. Έτσι λέει ο κόσμος. Ότι υπάρχουν κάποια ψευδόνυμα τα οποία βρίσκονται στην αυλή του κυρίου Καλοκαιρινού και το ακούω πολύ συχνά.
1: Ναι, αλλά για
8: και
1: να
8: γνωρίζει και ο κόσμος
1: κύριε. Μισό λεπτό για να το λέτε.
8: Δεν έχω αποδείξει όπως
1: το
8: καταλάβετε.
1: Το έχετε υποστεί.
8: Προφανώς.
1: Αυτό έχει σημασία. Το έχετε υποστεί.
8: Και να πω το εξής. Τα non-paper που δίνονται από το γραφείο τύπου της Δημοτικής Αρχής.
1: Εγώ δεν είμαι
8: ας υποθέσουμε
1: από τους αποδέχτες,
8: ότι είναι μέρος του παιχνιδιού.
1: Ναι.
8: Τα τρόλ τώρα του διαδικτύου νομίζω ότι ξεφεύγουν λίγο. Και προσέξτε. Θα πρέπει και η Δημοτική Αρχή να σεβαστεί, να σεβαστεί τη συμβολή μου, αυτή τη μικρή συμβολή λέω εγώ, που είχα στο να γίνει Δήμαρχος ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός και η Δημοτική Αρχή, η σημερινή
1: κάτι,
8: Δημοτική Αρχή.
1: Θεωρείτε ότι αυτή η αυλή, όπως την προσδιορίσατε, προσπαθεί να χτίσει ένα προφίλ για τον Αλέξη Καλοκαιρινό περισσότερο επικοινωνιακό παρά ουσιαστικό για τα προβλήματα της πόλης?
8: Υπάρχει ένα ζήτημα με την επικοινωνία, ναι. Μας αρέσει η επικοινωνία.
1: Υπάρχει.
8: Δηλαδή, και αυτό ήταν και μια ένστασή μου. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Τίθονται διάφορα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο. Εγώ, ας πούμε, εξουσιοδοτώ πλήρως τον Δήμαρχο, αν πάει στην Αθήνα, στο Υπουργείο, να φέρει χρήματα για το Δήμο Ηρακλείου, ανεξάρτητα για ποια δράση του Δήμου θα το φέρει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγει να τα ανακοινώνει. Κάνα θέμα.
1: Αυτό είναι αυτονόητο.
8: Ακούστε όμως. Όταν μιλάμε για περιουσία του Δήμου, για χρήματα που θα πρέπει να βγουν από τον προϋπολογισμό του Δήμου, πρώτα θα πρέπει να συνεννοείται με τη Δημοτική Ομάδα, με το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά με τους φορείς της πόλης. Είπα και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμαρχος είναι ένα ξεχωριστό όργανο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα άλλο. Αλλά
1: η ομάδα πρέπει να είναι ενημερωμένη.
8: Προφανώς. Πριν οποιαδήποτε. Προσέξτε, εγώ δεν θέλω ζητήματα καθημερινότητας. Δεν θέλω ζητήματα καθημερινότητας να με ενημερώνουν. Για τα μεγάλα όμως ζητήματα της πόλης, για τον προσανατολισμό της πόλης, έπρεπε να υπάρχει μια άλλη λειτουργία. Ωραία. Προσέξτε, και όχι μόνο της δημοτικής ομάδας. Είχαμε προχθές την ψήφιση του επιχειρησιακού που έφυγα γιατί δεν ήθελα να συνεχίσω μια συζήτηση που ξεκίνησε.
1: Πιανού επιχειρησιακού.
8: Του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό, κύριε Αργυράκη, είναι ο προσανατολισμός της πόλης. Άρα αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο δεν είναι της Δημοτικής Αρχής.
1: Όχι.
8: Δεν είναι του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι. Είναι της πόλης. Έπρεπε λοιπόν να μην γίνει προσχηματική διαβούλευση. Έπρεπε να καλεστούν οι φορείς της πόλης. Ελάτε εδώ. Εσείς που ζείτε, εσείς που εργάζεστε, εσείς που παίρνετε τον παραγόμενο πλούτο της πόλης. Πού θέλετε να το πάμε αυτό το καράβι?
1: Ωραία.
8: Να το συναποφασίσουμε.
1: Ερώτηση. Επειδή δεν μας άρεσαν τα λόγια σας και μάλιστα
8: καθόλου
1: στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το είπατε ξεκάθαρα. Και ασκήσατε κριτική στον κύριο Καλοκαιρινό, λέγοντάς του πώς είναι δυνατόν να παίρνει πρωτοβουλίες και να κάνει συναντήσεις για το πού θα γίνει το γήπεδο του Όφη και πώς μπορεί να ανταλλάσσει περιουσία του Δήμου, χωρίς να είναι ενημερωμένη η ομάδα.
8: Προσέξτε.
1: Η δημοτική ομάδα.
8: Η δημοτική ομάδα, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο ερασιτέχνη Όφη. Εγώ δεν βγήκα. Πρώτος βγήκε ο ερασιτέχνη Όφη.
1: Δεν μας αφορά ο.
8: Όχι, εμένα με αφορά στο
1: γενικό. Μα δεν είστε εσείς μέλος της διοίκησης του ερασιτέχνη Όφη. Εσείς είστε
8: Σωστά, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Της παράταξης καλοκαιρινού και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.
8: Πολύ σωστά.
1: Όφιλε,
8: εγώ ξέρετε λοιπόν, γιατί το είπα αυτό. Εάν ήταν η μοναδική λύση αυτή, θα έλεγα μπράβο, έχει δίκιο. Έχουν τεθεί τρεις λύσεις στο τραπέζι.
1: Ωραία. Να σας πω κάτι άλλο όμως. Και θέλω με το χέρι στην καρδιά, γιατί όλοι είμαστε όφοι.
8: Νοείται.
1: Όλοι είμαστε
8: με
1: όφοι.
8: Συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Άλλο σε όμως...

0: συνάδελφό σας το 2023 προεκλογικά, όταν ήμουν υποψήφιος δήμος, είπα πρώτος ο Δήμος σε συνεργασία με την περιφέρεια θα πρέπει να σκύψει. Γιατί κύριε Αργυράκη το έχω πει αυτό? Προσέξτε, διότι τα συμφέροντα του Όφη και ένα νέο γήπεδο του Όφη ταυτίζονται με τα συμφέροντα της πόλης.
1: Προσέξτε τώρα.
0: Βέβαια με πολλές υποκατηγορίες και υποσημειώσεις πρέπει να τις συζητήσουμε.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Εσείς όμως ως δημοτικός σύμβουλος έπρεπε να είστε ενημερωμένος. Και έπρεπε η Δημοτική Παράταξη να αξιολογήσει τις προτεραιότητες.
0: Πολύ σωστά.
1: Παράδειγμα, είναι προτεραιότητα όταν η πόλη, το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει αποφασίσει με τους όρους που έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τη λειτουργία του Παγκριτίου Σταδίου στον Όφη και να τη χρησιμοποιεί ως έδρα. Να είναι προτεραιότητα η δημιουργία ενός νέου γηπέδου. Αλήθεια, ποιος θα το συντηρεί? Ή να δημιουργήσουμε ένα χώρο πάρκινγκ προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Και το λέω αυτό γιατί, δείτε εδώ, μου έφερε σήμερα το πρωί ένας ακροατής του Ράδιο Κρήτη μία απόδειξη από ένα πάρκινγκ του Ηρακλείου. Σας τη δείχνω για να επιβεβαιώσετε ότι είναι έτσι.
0: Χρήστης είμαι και εγώ.
1: Α, είστε χρήστης. Οπότε... Για 2,5 ώρες, αν βλέπω καλά εδώ, ο άνθρωπος αυτός έδωσε 9 ευρώ. Μ' αλήθεια, και δεν συγκινείται η πόλη με αυτό? Δηλαδή, πληρώνει ένας δημότης που πρέπει να κατέβει στο κέντρο του Ηρακλείου 9 ευρώ για να πάει το παιδί του στο γιατρό, να πάει ο ίδιος στο γιατρό ή δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού, στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο. Και δεν μεριμνούμε γι' αυτό και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε επικοινωνιακά για να παίξουμε με τους φιλάθλους του Όφη ότι εμείς προσπαθούμε, είμαστε εδώ για να λέμε αλήθειες. Και εμείς, για άλλους είναι αποδεκτό, για άλλους δεν είναι, δεν πειράζει.
0: Ακούστε,
1: τι λέει λοιπόν
0: δεν είναι,
1: Γιώργος Ισαμάκης?
0: Θα σας πω, δεν γίνεται συμψηφισμός. Πρέπει να γίνει και το ένα και το άλλο. Όμως είπατε πολύ σωστά, πολύ σωστά, ότι εδώ γίνεται μια χρήση των φιλάθλων του Όφη με επικοινωνιακή διαχείριση.
1: Αυτό.
0: Προσέξτε τώρα. Ας υποθέσουμε ότι όλα είναι τέλεια και μπορούν να προχωρήσουν στην Κορώνη Μαγαρά. Αποφασίζουμε ούτε στο Βαρνογιάννιο, γιατί έχει άλλα ζητήματα.
1: Ποιος θα κάνει τσαπαροτρίωση?
0: Θα φτάσω. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν προχωράμε στο Βαρνογιάννιο, γιατί έχει τα ζητήματα των ιδρυμάτων εκεί που ανοίγουν. Ότι δεν πάμε στη Χαλέπα των Κεφαλογιάννηδων, γιατί και εκεί θέλει παλωτριώσει κτλ. Και καταλήγουμε στην Κορώνη Μαγαρά. Εγώ θέλω να σας θυμίσω μια συζήτηση που είχε γίνει για ένα κολυμβητήριο 2.500-3.000 θέσεων στον Άι Γιάννη. Το θυμάστε αυτό, ε? Θυμάστε τι σκόνη είχε σηκώσει τότε?
1: Εμένα
0: ότι θα μπλοκάρει η πόλη, θα διαλύσει περιοχή, θα υπάρχει μια συμφόρηση. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητήσουμε. Τα ζητήματα πολιτικής προστασίας που ενδεχομένως θα υπάρξουν εκεί, δεν πρέπει να συζητήσουμε? Τα ρέματα που λένε όλοι ότι δεν είναι οριοθετημένα, δεν πρέπει να συζητήσουμε? Να δούμε λίγο τις γεωλογικές μελέτες, μήπως υπάρχουν άλλα ζητήματα στην Κορώνη Μαγαρά? Ή πετάμε ένα πυροτέχνημα για να αλλάξουμε την ατζέντα, να καλύψουμε τα αυτιά των φιλάθλων του Όφη και να πούμε ότι ήρθαμε σήμερα και κανείς άλλος ποτέ δεν είχε ξανακάνει πρόταση για το... Αυτό το συζητάμε χρόνια.
1: Ωραία.
0: Και αν καταλήξουμε σήμερα στην Κορώνη Μαγαρά, μιλάμε για 15 χρόνια
1: πλάσια.
0: Πρέπει να καταλήξουμε στο σχήμα.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Για να δείτε πώς λειτουργεί το Ηράκλειο, τι μεγάλες ευθύνες έχουν οι δημοτικές αρχές. Το ξέρετε ότι το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, που έφυγε από το κέντρο της πόλης και πήγε εδώ στην περιοχή της Αλικαρνασσού.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Δεν
0: παραχωρήθηκε
1: έχει,
0: τότε
1: ακούστε,
0: ο χώρος από
1: το Δήμο Αλικαρνασσού. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει σύνδεση αστικής συγκοινωνίας για να εξυπηρετείται ο πολίτης? Με γονατογραφήματα γίνονται όλα αυτά.
0: Ένα άλλο, το ξέρω, έχετε δίκιο. Θα σας πω και κάτι, και ένα άλλο ζήτημα το οποίο ήρθε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία πρόταση του Δημάρχου η οποία λέει να ενισχύσουμε τα φοιτητικά εισιτήρια των φοιτητών.
1: Άλλο πάλι αυτό, ναι.
0: Ακούστε.
1: Ναι.
0: Είμαι αρνητικός. Όμως, τι λέμε, πώς θα λειτουργούσα εγώ να πω?
1: Μα συγγνώμη, όταν λέτε εσείς, αυτά δεν τα συζητάτε στη δημοτική.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Πώς θα λειτουργούσα εγώ? Θα έλεγα το εξής. Πρέπει να. Θα καλούσα τη δημοτική ομάδα. Θέλω να σας πω, κύριε
1: Αργυράκη. Ήταν έκπληξη.
0: Εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Δεν
0: ξέρω αν συζητήθηκε στη δημοτική ομάδα, γιατί έλειπα, ήμουν στην Κύπρο. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Πώς θα λειτουργούσα εγώ? Θα έλεγα, ακούστε εδώ. Να δώσουμε κάποια χρήματα σε μια κοινωνική δράση. Να ασκήσουμε μια κοινωνική πολιτική σε μια ομάδα των δημοτών ή των φοιτητών κτλ. Είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε 300.000 ευρώ. Ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις που τίθενται στο τραπέζι, ποια είναι η πρότασή σου, κύριε Σαμάκη? Θα έλεγε, ας πούμε, ο Νίκος ο Κονταράκης. Θα σας πω και συγκεκριμένα. Ότι θέλω να βάλετε, να ενισχύσετε τη δημοτική συγκοινωνία, αυτή που πληρώνουμε στο κτέλ για το park and ride, να κάνουμε μια, ένα κοινωνικό μέτρο και να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους της ενδοχώρας. Το οποίο το έχει θέσει πάρα πολλές φορές ο Νίκος Κονταράκης και εγώ προσωπικά του έχω βάλει φρένο, λέγοντάς ότι οι τρεις γραμμές αυτές δεν είναι κοινωνικό μέτρο, είναι μέτρο αποσυμφόρησης. Όμως, όταν μιλάμε για κοινωνικό μέτρο, μπορεί να τεθεί στο τραπέζι. Μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δασκάλους οι οποίοι δεν έχουν στέγη να μείνουν και θα τους ενισχύσουμε το ενίκιο, αν προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι μπορεί να τεθούν κάποιες προτάσεις στο τραπέζι. Και προσέξτε, τότε να βγει πρώτος ο Δήμαρχος. Πρώτος ο Δήμαρχος να τα ανακοινώσει. Να είμαστε όμως ενημερωμένοι. Εμείς δεν θέλουμε να του πάρουμε το κομμάτι της δημοσιότητας που αρέσει πάρα πολύ και δικαιούται να το έχει. Αλλά να ξέρουμε όλοι μαζί ότι συναποφασίσαμε ότι είμαστε συμμέτοχοι σε μια διαδικασία. Είμαστε χειροκρότητες.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου έκρινε ότι πρέπει να παρέμβει στο. Πώς το λέμε, στο εισιτήριο του φοιτητή, γιατί το χτέλ Ηρακλείου είναι ιδιωτικό. Δεν είναι όπως είναι των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης που είναι χρηματοδοτούμενα από την πολιτεία. Εδώ είναι ιδιωτικό.
0: Σωστά.
1: Και είπε λοιπόν ο Δήμος, εγώ θα βάλω το κόστος μαζί και με άλλους φορείς.
0: Με την περιφέρεια, νομίζω.
1: Μαζί με την περιφέρεια, προκειμένου να καλύψουμε αυτό το κόστος. Πολύ ωραία. Όταν ο Δήμος λέει εγώ θα βάλω το κόστος, σημαίνει ότι και εγώ που είμαι δημότης Ηρακλείου θα επομισθώ ένα ποσοστό
0: του κόστους. Πάρα πολύ σωστά.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ σωστά.
1: Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να μπουν οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, είναι δυνατόν εγώ να πληρώνω το εισιτήριο του εφοπλιστή του γιου που θα έρθει στο Ηράκλειο για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης? Δεν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα οικονομικό κριτήριο? Ποιοι φοιτητές από όλους αυτούς θα έχουν τη δυνατότητα να ευεργετηθούν από τη στιγμή που η πόλη έχει αποφασίσει οι φοιτητές να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη?
0: Είναι προφανές τώρα αυτό που λέτε, κύριε Αργυρίδη.
1: Μα δεν είναι προφανές. Λέω, δεν το άκουσα.
0: Ούτε εγώ το άκουσα. Λέω όμως, σαν πρόταση που λέτε, ένα οριζόντιο μέτρο, ας πούμε, θα σας πει όμως κάποιος ότι, ξέρετε, αυτοί που χρησιμοποιούν το λεωφορείο είναι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Γιατί ο εφοπλιστής που λέτε θα έχει το αυτοκίνητό του, ενδεχομένως χρησιμοποιεί το ποδήλατο. Χρησιμοποιεί κάτι άλλο. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας αντίλογος. Όμως, σε οποιοδήποτε κοινωνικό μέτρο προτείνεται, θα πρέπει να υπάρχουν και κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια αξιολόγηση το ποιο θα είναι δικαιούχος αυτού του μέτρου. Αυτό είναι βασική αρχή, πώς να σας πω. Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, μπορεί να πει κανείς, σας λέω ότι όποιος χρησιμοποιεί το λεωφορείο το έχει ανάγκη.
1: Έχω 7 λεπτά στη διάθεσή μου. Και επειδή ο Δήμος Ηρακλείου δεν είναι ένας Δήμος οποιοδήποτε, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Αφορά η λειτουργία του όλους μας και κυρίως εμάς που είμαστε εδώ στην πόλη του Ηρακλείου και περιμένουμε να βελτιωθούν τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί σιγά σιγά η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται αφιλόξενη. Είναι αφιλόξενη γιατί δεν έχεις που να παρκάρεις, μην τα απαριθμίσω. Να μην τα απαριθμίσω, είναι γνωστά σε όλους.
0: Πολύ γνωστά και πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμα, θέλω να σας πω.
1: Ναι, αλλά πρέπει κάτι
0: πρέπει
1: να γίνει.
0: Δηλαδή
1: πρέπει να μπούμε στα βαθιά και όχι στα επικοινωνιακά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ποιες είναι οι σχέσεις του Γιώργου Σαμάκη με τον Δήμαρχο? Δηλαδή,
0: δεν έχουμε εμείς προσωπικές διαφορές και
1: δεν έχουμε
0: καμία.
1: Δεν είστε γειτόνιοι σε χωράφια. Εσείς είστε στην Αλικαρνασσό, ο Δήμαρχος είναι στο Ηράκλειο, τα χωράφια είναι μακριά. Έχετε όμως σχέση στα κοινά, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου του Ηρακλείου, λόγω της συμμετοχής σας στην δημοτική παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρίδη.
0: Είπα και σε ένα άλλο συνάδελφό σας και σε μια άλλη συνάδελφό σας σε μια συνέντευξη ότι εγώ δεν απομακρύνομαι από τις βασικές θέσεις αρχής που συναποφασίσαμε με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό. Βλέπω, όχι να απομακρύνεται, να μην τη συναντήσαμε ποτέ από την αρχή αυτής της προσπάθειας. Ήταν προεκλογικές δηλαδή δεσμεύσεις οι οποίες δυστυχώς δεν τηρήθηκαν Και να σας πω για να είμαι πολύ ειλικρινής, η τριβή της καθημερινότητας και το τρέξιμο της καθημερινότητας μπορεί να μην σου δίνει τη δυνατότητα να ασκήσεις πολιτική με τον τρόπο που θα ήθελες. Είναι μια επίπονη διαδικασία, κύριε Αργυράκη. Το να κάνεις συμμέτοχους τους ανθρώπους, να κάνεις συμμέτοχο την κοινωνία, να κάνεις συμμέτοχο τους φορείς σε αποφάσεις, είναι επίπονη διαδικασία.
1: Ωραία.
0: Δύσκολη. Ερώτημα. Και πολλές φορές, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει και σε λάθος αποτέλεσμα. Θα μου πεις, καλά, η συμμετοχή και η δημοκρατία θα οδηγήσει σε λάθος αποτέλεσμα. Ναι, γιατί? Διότι μπορεί να μην έχει κάποιος το σύνολο της πληροφορίας για να πάρει μια απόφαση. Όμως, όσο αφήνουμε τους δημότες, τους πολίτες, τους φορείς εκτός της πολιτικής διαδικασίας, θα αντιμετωπίζουμε φαινόμενα όπως είδαμε προχθές στην αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη, με τον κόσμο απ' έξω να τον χειροκροτεί και να τον περιμένει ως κάποιο σωτήρα. Αυτά τα φαινόμενα θα αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι.
0: Όσο δεν δίνουμε αξία στους αιρετούς, αξία στους θεσμούς, αξία στους φορείς, αξία στους δημότες,
1: ναι,
0: θα οδηγούμαστε, ναι, σε τέτοιες.
1: Ναι.
0: Σε τέτοιες,
1: ναι, ναι, πείτε μου κάτι. Γιατί εγώ θέλω να είμαι, δηλαδή ξέρετε ότι θέτω τα ερωτήματα ευθέως και περιμένω να πάρω και τις απαντήσεις.
0: Ευθέως σας απαντώ και εγώ, νομίζω.
1: Ναι, όλα αυτούς τους προβληματισμούς που δικαιολογημένα υπάρχουν, τους έχετε θέσει στον επικεφαλής της παράταξης?
0: Πάρα πολλές, δηλαδή, φορές. Σας είπα προηγουμένως.
1: Μισό λεπτό. Εσείς επιλέξατε να συνεργαστείτε μαζί του. Άρα λοιπόν έχετε ένα προβάδισμα, αν μου επιτραπεί η έκφραση και χωρίς να παρεξηγηθώ, στο να επικοινωνείτε μαζί του και να του πεις, έλα εδώ, εμείς συμφωνήσαμε αυτά και αυτά. Δεν γίνονται. Εδώ υπάρχει μια αυλή. Η αυλή αυτή δημιουργεί παρενέργειες, δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Σε παρακαλώ, πάμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Το κάνατε αυτό?
0: Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές όσο ήμουν μέλος της Δημοτικής Αρχής.
1: Ναι.
0: Με την άρνησή μου να συμμετέχω στη Δημοτική Αρχή,
1: ναι,
0: ο Δήμαρχος νομίζω ότι επέλεξε, έτσι, μιας και το είπα νομίζω και χθες, ότι δεν θέλει να έχει ένα επίπεδο συνεννόησης, το ελάχιστο επίπεδο συνεννόησης που πρέπει να έχει με κάποιο δημοτικό σύμβουλο, με κάποιον επικεφαλής μιας παράταξης, με κάποιον άνθρωπο ο οποίος συνέβαλε, είπαμε, με αυτές τις μικρές δυνάμεις. Δεν το επέλεξε αυτό. Δεν το επέλεξε.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Νομίζω... Τι μένει γενέστε τώρα.
0: Εγώ προσπαθώ, ωραία, μέσα από το δημόσιο διάλογο να βελτιώσω τη λειτουργία αυτή τη παράταξη. Ακούστε, εγώ. Πήγαμε μία παράταξη. Κατάπια για άλλη μία φορά τον εγωισμό μου, τον οποίο, ναι, ποτέ δεν έβαλα πάνω από τα συμφέροντα των δημοτών. Θυμάμαι και θυμάμαι τον Βασίλη τον Λαμπρινό, όταν συζητούσαμε, μου είχε πει αυτή την κουβέντα, ας πούμε, ότι το Ηράκλειο είναι πάνω από όλους μας, και από μένα και από σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Το κρατάω.
1: Ναι.
0: Το κρατάω. Πάντα ως βασική αρχή. Και γι' αυτό πολλές φορές, ξέρετε, γίνεται μια κριτική και γιατί δεν τα έλεγες και γιατί δεν τα είπες και γιατί. Διότι θεώρησα ότι κάποια στιγμή με το πες, με τη συνεννόηση, κάτι θα αλλάξει. Βλέπω δεν αλλάζει, άρα θα, ναι, πρέπει να τοποθετηθώ δημόσια.
1: Ναι. Το είπατε εξάλλου από την αρχή.
0: Από τη δεύτερη μέρα τα είπα.
1: Ότι προσπαθήσατε στο πλαίσιο των συνεδριάσεων.
0: Και ακόμα προσπαθώ. Είμαι μέλος αυτής της παράταξης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω,
1: ναι,
0: φύγει. Και συμμετέχουμε στο εκτελεστικό σχήμα. Συμμετέχει ο κύριος Περσινάκης, επαναλαμβάνω.
1: Ναι. Δεν μου λέτε. Αυτά που μου λέτε τώρα και ακούνε και οι ακροατές του Ραδίου Κρήτη, τα συμμερίζονται και άλλα μέλη της παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού?
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Α, δεν μιλάτε?
0: Μιλάμε με κάποιους από αυτούς. Ακούστε, είναι άλλο τι μπορεί να πούν σε μένα και άλλο τι μπορεί να πούν γενικότερα.
1: Ναι.
0: Είναι στο πλαίσιο που σας είπα, ότι μπορεί ο καθένας να εκτιμήσει από τους δημοτικούς συμβούλους ότι η σιωπή μου και το να κάνω λίγο πίσω εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δημοτών. Είναι,
1: ναι,
0: είναι οπτική.
1: Ναι.
0: Είναι μια οπτική. Δηλαδή, ναι, δεν μπορώ να κρίνω τους συναδέλφους και δεν με ενδιαφέρει να κρίνω τους συναδέλφους. Εδώ υπάρχει μια δημοτική αρχή. Υπάρχει ο Δήμαρχος Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Αυτός καθορίζει το τέμπο.
1: Ναι.
0: Και περισσότερο από όσο θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μπορώ να μοιράσω τώρα τις ευθύνες στους δημοτικούς συμβούλους. Οι ευθύνες, ναι, είναι όπως βγαίνει προσωπικά ο ίδιος,
1: ναι, ναι,
0: και καλύπτει τους πάντες. Μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση, κύριε Αργυράκη, εσείς είστε δημοσιογράφος και μπορείτε να το παρατηρήσετε.
1: Τι?
0: Από την ημέρα που έφυγα δεν βγαίνει κανείς στη δημοσιότητα, μόνο ο κύριος Καλογερνούς.
1: Όχι, εγώ όποτε έχω ζητήσει αντιδήμαρχο μου βγαίνει, αλλά δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Είναι...
1: Αν εννοείται στις συνεντεύξεις τύπου, λογικό είναι να βγαίνει ο δήμαρχος. Δεν έχω
0: συνεντεύξεις
1: ζητήσει...
0: τύπου,
1: ακούστε...
0: προσέξτε να σας πω,
1: όχι,
0: θα σας
1: να...
0: πω δύο πράγματα, δύο μέτρα, δύο σταθμά.
1: Ναι.
0: Θα σας πω. Συνεντεύξεις τύπου έβγαινε μόνο ο δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Σε μία συνέντευξη τύπου πήγαμε όλοι μαζί. Θυμάστε,
1: ναι,
0: ποια ήταν?
1: Όχι.
0: Θυμάμαι εγώ. Η αύξηση των δημοτικών τελών.
1: Α, πήγατε όλοι μαζί για να πάρετε και το κόστος.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: ενημερώ στην, για την δομή μεταναστών.
1: Ήτανε,
0: το είπα και προχθές αυτά και είναι μια. Προσέξτε. Η επικεφαλής των παρατάξεων, είναι αόρατη 2,5 χρόνια. Ναι. Ξέρετε πότε τους είδε. Όταν χρειάστηκε να πάνε στο μεταναστευτική πολιτική για τη δομή.
1: Ναι.
0: Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει κανείς.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Ναι. Αυτό ήταν, λέτε, διρεκτίβα της Αυγής, ότι πρέπει να εμφανιστούτε όλοι μαζί.
0: Τι να σου πω, εγώ δεν είχα καμία σχέση. Εγώ τεχνική υπηρεσία είχα. Εκεί πρέπει να πάει δήμαρχο με αντιδήμαρχο οικονομικών.
1: Ωραία.
0: Τι δουλειά είχε και εγώ και ο κύριος Γιαλιτάκης, αυτό ήταν απορία άξιων. Θέλετε, προσέξτε να είμαι καθαρός.
1: Ναι.
0: Εγώ από την πρώτη στιγμή και από την προηγούμενη θητεία και προεκλογικά που το πλήρωσα,
1: ναι,
0: έλεγα ότι δεν μπορεί οι δημότες να είναι πλούσιοι και ο Δήμος φτωχός και να θέλετε να σας στηρίξει στο κομμάτι της καθαριότητας. Τα δημοτικά τέλη θα αυξηθούν.
1: Ναι.
0: Ακούστε.
1: Και φοβάμαι ότι θα αυξηθούν περαιτέρω. Το φοβάμαι.
0: Θέλω να σας πω λίγο κάτι. Επίσης, όταν από το 2018 έλεγα ότι πρέπει να ενισχυθεί η υπηρεσία καθαριότητας με κάποιον ιδιώτη.
1: Ναι.
0: Εννοούσα να ενισχυθεί, όχι να αποκατασταθεί η υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Ένα μικρό τμήμα του κέντρου της πόλης όταν δέχεται τις τουριστικές πιέσεις.
1: Δεν προλάβαμε να πάμε σε αυτό και δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε όμως.
0: Μακάρι να βελτιωθούν τα πράγματα. Εμένα ευχή μου και προτροπή μου και στόχος μου είναι να βελτιωθούν τα πράγματα και προς τους δημότες και προς τη δημοτική αρχή. Εδώ είμαι, δίπλα είμαι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι αυτή η συζήτηση που κάναμε να προβληματίσει, γιατί μας ακούνε στο Δήμο, να είστε σίγουρος.
0: Είμαι βέβαιος.
1: Είστε βέβαιος. Να προβληματίσει και να είναι η αφορμή για να γίνουν διαφορετικές κινήσεις. Μια επανεκκίνηση που είπαμε προηγουμένως.
0: Σωστά.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σαμάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειου για όλους, που συνεργάστηκε με την παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φρένο στην ακρίβεια των καυσίμων με πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση εν μέσω προβλέψεων για άλμα του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Εκτακτή σύσκεψη σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις από τα προβλήματα της πλατφόρμας. Οι αγρότες της Κρήτης κινδυνεύουν να χάσουν την προκαταβολή του Οκτωβρίου και την πληρωμή του Δεκεμβρίου, με το ενδεχόμενο εξόφλησης να μετατίθεται για το 2027. Εκπρόσωποι των ΚΙΔ της Κρήτης πραγματοποίησαν νέα σύσκεψη στη Νέα ΣΥ με επίκεντρο τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στη διαδικασία. 4 σχολικά κηλικία έχουν ήδη κλείσει στο Ηράκλειο, ενώ ακόμη 15 επαγγελματίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να βάλουν λουκέτο λόγω των νέων αυστηρών διατροφικών περιορισμών. 5 συλλήψεις στον Άγιο Νικόλαο, καθώς ένας 17χρονος χρησιμοποίησε μια παραποιημένη ψηφιακή ταυτότητα μέσω AI προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικος και να καταφέρνει να αγοράσει τσιγάρα. Άμεση ήταν η επέμβαση διερχόμενων πολιτών σε τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σέλια, όταν όχημα που οδηγούσε 16χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μικρή χαράδρα. Με ελαφρά τραύματα παρελήφθη ο ανήλικος. Παρεμβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των services προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες δανειοληπτών για προβλήματα στις ρυθμίσεις οφειλών και την ενημέρωσή τους. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επανέλαβε το αίτημα για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική παρουσία στο Αιγαίο απειλή. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζήτημα έχει τεθεί σε διμερές επίπεδο στο ΝΑΤΟ και στον ΟΕΕ. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αρμάκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό μεσημέρι από το φθινοπορεινό μέχρι στιγμής τουλάχιστον Ηράκλειο. Έχουμε σήμερα ασθενείς βροχές, έχουμε και συννεφιά, έχει πέσει λίγο και η θερμοκρασία. Θα κρατήσει κάποιες μέρες, αλλά νομίζω ότι ο ήλιος θα βγει ξανά. Δεν έχει τελειώσει το καλοκαιράκι ακόμα εδώ στην Κρήτη. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη είναι πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία. Είχαμε την είδηση της προφυλάκησης του ζεύγους των γιατρών μετά τη μαραθώνια απολογία τους, η οποία διήρκησε 18 ολόκληρες ώρες. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν κάποιο λάθος το οποίο οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Αρνήθηκαν κατηγορηματικά όχι μόνο το δόλο που τους αποδίδεται, αλλά και τις κρίσιμες παραλήψεις που τους καταλογίζει το βαρύτατο κατηγορητήριο. Μάλιστα, πριν βγει η απόφαση για την προφυλάκηση, ο γιατρός, ο κύριος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να ξεκινήσει απεργία πείνας. Όπως ανέφερε, έμπλεξε χωρίς λόγο, όμως δεν τον πειράζει, καθώς, όπως είπε, λατρεύει τη σύζυγό του. Η μεταγωγή των δύο γιατρών σε καταστήματα κράτησης αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας, χωρίς να έχει καθοριστεί ακόμη σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν. Ενδεχομένως, προορισμός των δύο γιατρών θα είναι οι φυλακές Κορυδαλλού. Στις απολογίες τους επέρριψαν και ευθύνες στο ΕΚΑΒ και πριν από λίγο είχαμε την ανακοίνωση απάντηση του ΕΚΑΒ ότι ούτε ο απεινιδωτής τους λειτουργούσε, ενώ αυτό που τους είπε η γιατρός ήταν ότι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τη θεραπεία. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση θα εξελιχθεί και σε ένα δικαστικό θρίλερ και έφερε στο φως για ακόμη μια φορά το πόσο γυμνό είναι το κράτος και πόσο ανυπεράσπιστοι και απροστάτευτοι είμαστε όλοι μας εξαιτίας της παντελούς απουσίας ελέγχων σε ιδιωτικά ιατρία, ακόμα και από γιατρούς χωρίς ειδικότητα, ακόμα και από γιατρούς με πτυχίο από Πανεπιστήμιο της Χονολουλού ή με σπουδές στην κβαντική ιατρική, έναν όρο που δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης άφησε εχμές για την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Αυτό το σώμα καταργήθηκε το 2019 στο πλαίσιο του νόμου για το περίφημο επιτελικό κράτος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι το σώμα καταργήθηκε τότε όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας. Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του σώματος που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία. Ερωτήματα για την κατάργηση των ράμπο της υγείας έθεσε και το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας ότι ουσιαστικά από το 19

Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο πλαίσιο για τα κέντρα μακροζωίας, καθώς και εφαρμογή μέσω της οποίας με QR code οι ασθενείς θα βλέπουν τι άδεια διαθέτει κάθε ιατρείο και ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιεί σε μια λογική ατομικής ευθύνης, όπως και η δήλωση Πατούλη του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πως οι πολίτες, λέει, πρέπει να είναι υποψιασμένοι, Μανώλη. Τώρα πως θα είναι υποψιασμένοι? Εσύ βλέπεις μια ταμπέλα, βλέπεις και μια διαφήμιση στο Facebook, βλέπεις από κάτω και τα σχόλια που βλέπεις ότι ενδεχομένως κάποιοι να είναι ευχαριστημένοι από τις ιατρικές υπηρεσίες και πας. Τέλος πάντων, ο κύριος Γεωργιάδης σχολίασε σε πρόσφατη ανάρτησή του ότι στο τέλος της μέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες. Το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού, έγραψε ο κύριος Γεωργιάδης. Το θέμα είναι ότι το βλέπουμε αυτό χρόνο με το χρόνο, ότι πλέον το κράτος δεν είναι πουθενά.

Λοιπόν, να πούμε ότι οι αγρότες κτηνοτρόφοι πρέπει να ξεχάσουν ότι θα πάρουν χρήματα τον Οκτώβριο. Αναφέρομαι στο ΟΣΔΕ και αυτά τα τεράστια θέματα που έχουν προκύψει και με την πλατφόρμα και με τον τρόπο που καταντήθεται πλέον οι δηλώσεις, με την αναταραχή στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και γενικότερα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτούς τους τελευταίους μήνες και το βλέπουμε μέχρι και σήμερα, με την αλλαγή του πλαισίου, του τρόπου με τον οποίο θα κατατίθενται πλέον οι δηλώσεις και το γεγονός ότι αν ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος, κακός αγρότης και κτηνοτρόφος, δηλώσει περισσότερα από όσα διαθέτει για να πάρει περισσότερη επιδότηση, συνυπεύθυνα λέει θα είναι και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και θα πληρώνουν και βαρύτατα πρόστιμα. Λοιπόν, όλο αυτό έχει φέρει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων σε όλο το νησί με συμβολικό κλείσιμο το γραφείο τους. Αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όλα αυτά τα θέματα και που προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών. Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για τον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, που περιμένει, που περίμενε πώς και πώς να πάρει χρήματα τώρα σε λίγες εβδομάδες μέσα στον Οκτώβριο. Με τα σημερινά δεδομένα δεν θα λάβουν αυτή την καθιερωμένη προκαταβολή και κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν και την πληρωμή του Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Το εφιαλτικό σενάριο είναι η εξόφληση των δικαιωμάτων να μετατεθεί για το 2027, Μανώλη. Έτσι, τώρα πώς θα περάσει το 2026. Με τόσες υποχρεώσεις, με τόσα ανοίγματα, με τόσα προβλήματα, αυτό δεν μας το απαντά μέχρι στιγμής ο αρμόδιος υπουργός, ούτε η υφυπουργή, ούτε η γενική γραμματής. Το θέμα είναι ότι αυτή η πραγματικότητα για τον πρωτογενή τομέα προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Και λέω νέα πραγματικότητα, δεν είναι μόνο αυτή η διάσταση με την πλατφόρμα, με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων κτλ. Είναι με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή από τότε έχει αρχίσει ο μεγάλος κατήφορος για τον πρωτογενή τομέα. Και φτάνουμε τώρα, μετά το σκάνδαλο, μετά τη σκανδαλάρα του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ενσωμάτωση στην ΑΔΕ και όλα αυτά τα πολυδιαφημισμένα επικοινωνιακά, να έχουμε αυτή την εξέλιξη στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τι θα γίνει με αυτούς που χρωστάνε, που όλοι χρωστάνε, τι θα γίνει με όλες αυτές τις εκκρεμότητες, απάντηση δεν υπάρχει για την ώρα. Κάτι διορθωτικές κινήσεις από πλευράς Υπουργείου

κάτι για πλατφόρμες, κάτι για διευκόλυνση κτλ. Τα οποία όμως στην πραγματικότητα δεν κάνουν καμία διαφορά για τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα, όχι μόνο σήμερα, αλλά θα έλεγα τον τελευταίο 1,5 μήνα, είναι αυτές οι ξαφνικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, που φέρνουν πολλά προβλήματα στη λειτουργία και επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Χθες τα ξημερώματα, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, είχαμε πάλι, έπεσε ένας κεραυνός και προκάλεσε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μου λένε, με ενημερώνουν ότι στο Σκαλάνι δεν έχουν ρεύμα από χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αν είναι και άλλες περιοχές που αυτή την ώρα δεν έχουν ρεύμα. Πάντως, διακοπές ηλεκτροδότησης έχουμε και στο Ηράκλειο και στο Γάζι και σε περιοχές του Δήμου Χερσονήσου. Μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλη αγανάκτηση. Η απάντηση του ΔΔΕ είναι αυτή που σας επαναλαμβάνουμε, εκτός από το κομμάτι του κεραυνού, έτσι, ο κεραυνός που έπεσε και δημιούργησε το πρόβλημα, είναι οι μετασχηματιστές που εξαιτίας της υγρασίας γίνονται διάφορα τέτοια μπλοκαρίσματα, βραχυκυκλώματα και διάφορες εκρήξεις και σταματάει το ρεύμα και μετά πρέπει τα συνεργεία να πάνε να το ξανασυνδέσουν και όλη αυτή η πολύωρη καθυστέρηση. Συνεχίζεται το πρόβλημα και τώρα που έχουμε και αυτή την αυξημένη υγρασία και τις ψυχάλες που πέφτουν έτσι, κατά διαστήματα από χθες το βράδυ, ενδεχομένως τα προβλήματα να συνεχιστούν. Θα μου πείτε, είμαστε στο 2026. Δηλαδή, τη μια είναι οι σκόνες που δεν πλήθηκαν οι μετασχηματιστές όταν έπρεπε και τα λοιπά. Την άλλη είναι η υγρασία, την άλλη είναι η ψυχάλα, την άλλη είναι ο κεραυνός. Ποιος θα εγγυηθεί ότι ένα νοικοκυριό από τη στιγμή που πληρώνει και πληρώνει αδρά για το ρεύμα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ένα νοικοκυριό λοιπόν που είναι συνεπέστατο και πληρώνει για να έχει ρεύμα, πώς με όλες αυτές τις αιτίες που σας προανέφερα, από κεραυνούς μέχρι υγρασίες και σκόνες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για ποιο λόγο να μην μπορεί ο πάροχος, ο ΔΔΕ τέλος πάντων, να μην πω ο πάροχος γιατί είναι το άλλο το κομμάτι, το οικονομικό, ο πάροχος λοιπόν, γιατί μην μπορεί να διασφαλίσει την ομαλή ηλεκτροδότηση και να μην μπορεί τουλάχιστον να προειδοποιεί? Θα μου πείτε, έχουμε τις προγραμματισμένες διακοπές. Ναι, αλλά αυτές εδώ πλέον εξαιτίας της υγρασίας και τα λοιπά είναι σχεδόν μια καθημερινότητα και υπάρχουν οικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα επί σειρά ημερών και για πολλές ώρες. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό? Δεν υπάρχει ένας τρόπος εξυγχρονισμού του δικτύου, το οποίο το πληρώνουμε χρυσάφι όλοι εμείς οι καταναλωτές?

0: και θα πάθει. Μα θες μόναχα το καιρό σου να περάσεις. Είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει. Είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει.
1: Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κούδα. Είναι διευθυντής ΕΣΥ στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κούδα.
1: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Συνήθως όταν αναφερόμαστε στα προβλήματα των νοσοκομείων, μιλάμε περισσότερο για τις κλινικές που έχουν να κάνουν με τη σωματική μας υγεία. Όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι η ψυχική μας υγεία, η ψυχική μας ισορροπία και η ψυχική μας ευρωστία. Και η αλήθεια είναι ότι στο νησί μας ο τομέας της ψυχικής υγείας και ο τομέας, θα πω καλύτερα, της ψυχικής υγείας νοσεί. Έχουμε λίγες κλινικές, εκ των πραγμάτων λίγες κλίνες. Στα ανατολικά της Κρήτης ουσιαστικά η ψυχιατρική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου είναι αυτή που νοσηλεύει ασθενείς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μια κοινωνία της οποίας οι ανάγκες για ψυχική συνδρομή και στήριξη αυξάνονται. Με αφορμή μια ομιλία που θα κάνετε τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για την κατάσταση εδώ στο νησί μας, θα ήθελα να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί. Σήμερα, για παράδειγμα, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ποια είναι η εικόνα στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου?
1: Πρώτα να πούμε, κυρία Σημαντωνάκη, ότι έχει το απόλυτο δίκιο ότι ο τομέας της ψυχικής υγείας, δυστυχώς θα λέγαμε εμείς ως ειδικοί στον τομέα αυτό, καθημερινά επιδεινώνεται με αποτέλεσμα τα προβλήματα ψυχικής υγείας αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε έτσι ακριβείς, σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα, είναι στην πρώτη γραμμή των προβλημάτων της δημόσιας υγείας. Και όλες οι έρευνες, οι ανάλογες και στο κομμάτι των επιπτώσεων και το βέβαια των επιπτώσεων στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και σε οικονομικό, σε επαγγελματικό, σε κοινωνικό επίπεδο, δείχνει ότι η ψυχική υγεία πρωτοστατεί και τα προβλήματά της.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Ότι τα προβλήματα της ψυχικής υγείας είναι αυτά που πλέον έχουν γιγαντωθεί και φυσικά, για να είμαστε και εκεί, υπάρχει συνεπής και επιστημονικά ορθή, αυτό έχει να κάνει με την επιδείνωση των κοινωνικών σχέσεων. Δεν επιδεινώνονται τα προβλήματα ψυχικής υγείας που, ας πούμε, έτσι είναι λίγο πιο βιολογικά καθορισμένα, όπως είναι η σχιζοφρένεια ή σοβαρές παθήσεις. Επιδεινώνονται τα προβλήματα ψυχικής υγείας που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες ενός τόπου. Και το καταλαβαίνουμε αυτό καθένα στην καθημερινότητά του, όταν οι άνθρωποι φτωχαίνουν καθημερινά, απελπίζονται, δεν έχουν πού να αποτανθούν. Ό,τι κομμάτια προνοιακής βοήθειας υπήρχαν στα χράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πατρίδα μας, ξεθεμελιώνονται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Είναι φυσιολογικό πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, ψυχικά να καταραίουν πολλές φορές, να αρρωσταίνουν και φυσικά να ζητάνε και την ανάλογη βοήθεια. Οπότε φτάνουμε στο κομμάτι που με ρωτήσατε, αυτή η βοήθεια ποια μπορεί να είναι. Πέρα από το αυτονόητο ότι η βοήθεια θα πρέπει να έχει να κάνει πρώτα με την πρόληψη, δηλαδή όσο

0: γίνεται να υπάρχει ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους και στο σύνολο της κοινωνίας πριν καταλήξουν να αρρωστήσουν, το οποίο προφανώς αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο κοινωνικό επίπεδο, θέλει ριζικές αλλαγές σε πολύ μεγάλες δομές, σε ολόκληρη την κοινωνία για να είμαστε ακριβείς. Στο κομμάτι της άμεσης αντιμετώπισης, που είναι η δικιά μας η δουλειά, ναι, δηλαδή το να θεραπεύσουμε αυτές τις ασθένειες, η κατάσταση είναι όπως την περιγράψετε και, να το πω έτσι λαϊκά, και ακόμα χειρότερη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρώτο που θα έχει σημασία, εγώ να σας πω την αλήθεια, είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε βάρος στην πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται ακόμα νοσηλεία, έχει κάποια προβλήματα και θέλει να τα αντιμετωπίσει και θα ψάξει βοήθεια δημόσια, γιατί ιδιωτικά υπάρχουν κάποιες λύσεις, αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Πόσο εύκολο είναι, για παράδειγμα, να βρεθεί ένα ραντεβού τα εξωτερικά ιατρία, το κέντρο ψυχικής υγείας ή των νοσοκομείων, που αυτά είναι που παρέχουν στο δικό μας σύστημα υγείας τα πρώτα ραντεβού. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα, απλά να το δοκιμάσει, να προσπαθήσει να πει, να κλείσει ένα ραντεβού. Και φυσικά αυτό δεν είναι συνέπεια έτσι τυχαία, είναι συνέπεια της μεγάλης υποστελέχωσης που έχουν όλες,
1: όλες οι κλινικές. Θέλω λίγο σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, η κλινική σας, η ψυχιατρική του Παρνή, διαθέτει 35 κλίνες. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Σήμερα πόσοι νοσηλεύονται? Ναι.
0: Σήμερα νοσηλεύονται 42 άνθρωποι. Δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε 7 ράτσα, που σημαίνει ότι έχουμε 7 ανθρώπους που είναι στο διάδρομο, που σημαίνει ότι οι συνθήκες που νοσηλεύονται αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αυτές που πρέπει. Μιλάμε για κλινική στο Παρνή, όπως είπατε πολύ σωστά, που είναι η μοναδική στην Ανατολική Κρήτη, που σημαίνει ότι μαζεύει κόσμο ακόμα και ασθενείς από τη Σιτία, από πολύ μακριά. Στο δυσκολεύει και τη δικιά μας τη δουλειά και βέβαια την δυνατότητα των συγγενών να επισκεφτούν τους συγγενείς τους. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι μια μητέρα έχει το παιδί της να νοσηλεύεται σε εμάς και ζει, ας πούμε, στη Σιτία.
1: Ναι.
0: Θέλει 3 ώρες και να φτάσει και επίσης θέλει και πάρα πολλά χρήματα.
1: Γιατί λέτε ένα παιδί, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί να πάμε και στην παιδοψυχιατρική.
0: Εδώ σε έναν ιατρό, ας πούμε. Εμείς δεν, η ψυχιατρική ενηλίκου του Παρνή δεν νοσηλεύει ανήλικους.
1: Δεν νοσηλεύει ανήλικους, γιατί υπάρχει το γνωστό πρόβλημα με την παιδοψυχιατρική που είναι χρόνιο, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή να νοσηλεύετε εσείς παιδιά εκεί στη ψυχιατρική.
0: Κοιτάξτε, λόγω αναγκών και πιέσεων από εκ μέρους του ΔΥΠΕ, παλιότερα είχε συμβεί, είχε, πώς να το πω, προταθεί αυτό το σενάριο, το οποίο εμείς οι γιατροί της ψυχιατρικής ενηλίκου το αντισταθήκαμε πάρα πολύ. Και ευτυχώς δεν πέρασε αυτό το σενάριο. Η ψυχιατρική υπολειτουργεί, είναι ανοιχτή, έχει νοσηλευτές, έχει κυρίως το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό, έχει μόνο ένα συνάδελφο με το ψυχίατρο, που όπως καταλαβαίνετε, ο ένας συνάδελφος δεν μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες.
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για δομές που είναι υπεραναγκαίες, γιατί η παιδοψυχιατρική καταλαβαίνετε ότι είναι και μια ειδικότητα σπάνια, που για Νότια Ελλάδα είμαστε η μοναδική κλινική που υπάρχει, η συνάδελφοι δίπλα δηλαδή. Η Ρόδος δεν έχει, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Η επόμενη παιδοψυχιατρική είναι στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι δομές οι οποίες, πώς να το πω, στοιχίζουν τους ανθρώπους, είναι πολύτιμες. Και πρέπει να γίνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να τελεχωθούν, κυρίως αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, να τελεχωθούν το κατάλληλο προσωπικό. Και η κουβέντα που ανοίγουν οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα, γιατί είπατε για την ημερίδα που διοργανώνει το ψυχιατρικό νοσοκομείο, το Δαφνί στην Αθήνα, έχει να κάνει με την αγωνία ακριβώς τη δικιά μας, των ειδικών στην ψυχική υγεία. Ότι ενώ βλέπουμε από τη μία τα προβλήματα να φεργεύουν, από την άλλη βλέπουμε την πολιτεία να υστερεί στην αντιμετώπιση τους, να υπάρχει, εμείς λέμε ότι είναι και οργανωμένο σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ψυχικής υγείας, γιατί χρήματα σε άλλους σκοπούς πηγαίνουν από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ΕΣΠΑ. Τα χρήματα όμως να ενισχυθούν οι δημόσιες κλινικές, οι δημόσιες δομές δεν βγαίνουν από τον προϋπολογισμό, ίσα-ίσα μειώνονται. Άρα όταν μιλάει ο κ. Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι, δεν λέω μόνο, ότι ενισχύει τη δημόσια υγεία, τουλάχιστον στο κομμάτι της ψυχικής υγείας και ειδικά στο κομμάτι της Κρήτης, αυτό δεν το βλέπουμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Ελπιστικά, εγώ να ρωτήσω. Υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημοσίου σε ολόκληρο το νησί μας.

0: Δηλαδή, ποια ειδικότητα έχει μόνο ένα δημόσιο γιατρό? Αυτό και μόνο να το πούμε, ντρεπόμαστε δηλαδή. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Και όμως η ΔΥΠΕ, η τοπική, το Υπουργείο κτλ. Κλείνουν τα αυτιά τους στους γονείς, στις εκκλησίες δικές μας, στις κοινωνικές υπηρεσίες που παρακαλάνε για ένα χαρτί και πρέπει να υπάρχει γιατρός του δημοσίου να δώσει ένα χαρτί σε ένα παιδί, είτε που έχει ειδικές ανάγκες, είτε που έχει μαθησιακές δυσκολίες. Ενώ υπάρχουν νόμοι που καθορίζουν αυτές τις διαδικασίες, απ' την άλλη δεν υπάρχουν οι φορείς να εκτελέσουν αυτούς τους νόμους. Το ίδιο το κράτος αυτό αναιρείται.
1: Είναι πραγματικά ντροπή για την κατάντια της συγκεκριμένης κλινικής. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει, αλλά είναι και πλέον αρχίζει και γίνεται καθημερινότητα και τα συνηθίζουμε όλα. Εγώ αυτό λέω, κύριε Κούδα. Θέλω να ρωτήσω, τι γίνεται στις περιπτώσεις που ένας ασθενής πρέπει να μείνει παραπάνω? Δηλαδή πρέπει, είναι ασθενής που θέλει να, πρέπει να παραμείνει περισσότερες μέρες, περισσότερο χρονικό διάστημα στην κλινική. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε στην καθημερινότητά μας, και αυτό είναι ένα μεγάλο, ας το πούμε, βάρος και σε εμάς, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο τέλος το μπαλάκι φτάνει στους ανθρώπους που πρέπει να βρουν λύση στο πρόβλημα. Τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της κλινικής μας ή και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές των υπόλοιπων δομών. Γιατί η δικιά μας η προσπάθεια όλων των συναδέλφων είναι να εξυπηρετήσουμε στο δυνατόν καλύτερα αυτούς τους ασθενείς. Παραδείγματος χάρη, πολλές φορές είμαστε στο δίλημα να απελευθερώσουμε ένα κρεβάτι που, όπως σας είπα πριν, είναι πολύτιμότατα, αλλά ένας άνθρωπος κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό προς το παρόν και ελπίζω να μην το κάνουμε ποτέ, ότι δεν θα διώξουμε έναν συνάνθρωπό μας που μπορεί η ψυχιατρική του κατάσταση πλέον να είναι σταθεροποιημένη, αλλά για κοινωνικούς ή άλλους λόγους να μην έχει που την κεφαλή κλείνει. Και λέμε ότι αυτό είναι άλλο μεγάλο κομμάτι της αδυναμίας και της ιδιωτικοποίησης του κράτους, που ιδιωτικοποιεί τις προνοιακές πλέον δομές, γιατί αυτές είναι προνοιακές δομές που πρέπει να πάνε οι ασθενείς αυτοί, που δεν, ούτε καν υπάρχουν στην κλινική. Ίσως σε άλλες περιοχές, επειδή όπως καταλαβαίνετε μιλάμε με όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα, ας πούμε η Θεσσαλία έχει πολύ πιο ανεπτυγμένες ιδιωτικές δομές, που βέβαια και εκεί πρέπει να πληρώσει κάποιος. Η ανυπαρξία λοιπόν δομών τέτοιων οδηγεί σε εμάς σε πάρα πολλές φορές το δίλημα που σας είπα πριν, να διώξουμε ένα ασθενή και να έχουμε ένα κρεβάτι παραπάνω ή να τον κρατήσουμε και αυτός ο άνθρωπος να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, και επιλέγουμε πάντα το δεύτερο, και με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο συσσωρεύονται ασθενείς οι οποίοι θα έπρεπε να διακινηθούν σε άλλες δομές. Υπάρχουν πάρα πολλά, δυστυχώς, στον τομέα το δικό μας, ασθένειες και καταστάσεις που οδηγούν σε πολύ μεγάλη αναπηροποίηση ανθρώπων, δηλαδή ανθρώπους που δεν μπορούν μόνοι τους να διαβιώσουν, να ζήσουν, να αυτοεξυπηρετηθούν, να μην κινδυνεύουν κτλ. Που πρέπει να πάνε σε κατάλληλες προνοιακές δομές, και οι δομές αυτές δεν υπάρχουν. Και αν θεωρείτε, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη ντροπή που είπατε πριν, και έχετε δίκιο. Η ντροπή που όμως είναι η ντροπή του συστήματος, γιατί ξέρετε, αυτή είναι και πώς αντιμετωπίζει μια κοινωνία τους πολύ αδύναμους πολίτες της. Αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει, και που και εμείς δυσκολευόμαστε, που υποτίθεται ότι είμαστε ικανοί και οι δημιουργικοί άνθρωποι δυσκολευόμαστε να φέρουν στην καθημερινότητα. Φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους. Η κοινωνία, το σύστημα, αυτό που επικρατεί, πολύ απλά λέει: δεν με νοιάζει. Αυτό λέει σε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Διαχειριστείτε την, πάρτε την πάνω σας, κάντε ό,τι νομίζετε, και κάθε μέρα ο ψυχίατρος που εφημερεύει, ο παιδοψυχίατρος που εφημερεύει, προσπαθεί να βρει λύσεις σε συνθήκες που δεν βρίσκονται οι λύσεις, γιατί πολύ απλά δεν έχουν να κάνουν με τη δικιά μας την επιστημονική και την οργανωτική ικανότητα.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Κούδα, 35 κλίνες στο Παγνή, 10 νομίζω κλίνες στη ψυχιατρική του Ρεθύμνου. Στα Χανιά πόσες είναι οι κλίνες? Εκεί δεν έχουν και γιατρούς, δηλαδή?
0: Εκεί το πρόβλημα είναι κυρίως.
1: Πόσες κλίνες είναι στο νοσοκομείο των Χανίων?
0: Νομίζω κυρίως 20.
1: 20, ναι. 65 κλίνες δηλαδή συνολικά για ολόκληρο το νησί, και μιλάμε για την περιφέρεια.
0: Με καμία επιστημονική στατιστική αυτές οι κλίνες δεν επαρκούν.
1: Προφανώς, σε ένα πληθυσμό τόσο μεγάλο, και να μην ξεχνάμε ότι η περιφέρειά μας είναι η πρώτη σε αυτοχειρίες και αυτοκτονίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλό είναι να το σημειώνουμε και να το λέμε και αυτό,
0: και
1: κύριε Κούδα.
0: Είναι πρώτη και στην τουριστική κίνηση.
1: Κίνηση, ναι.

0: ότι σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε, γιατί και οι τουρίστες είναι άνθρωποι όπως είμαστε όλοι μας και αυτοί έχουν προβλήματα ψυχικής φύσεως και αυτοί θα χρειαστεί, εμείς το βλέπουμε καθημερινά, να ζητήσουν βοήθεια στα ΤΕΠ, να τους νοσηλεύσουμε, να τους δώσουμε τις πρώτες βοήθειες ώστε να επιστρέψουν σε καλή κατάσταση στη χώρα τους.
1: Δεν ξέρω, περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο, λένε οι πληροφορίες στον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αν και νομίζω ότι το θέμα της ψυχικής υγείας το έχει υφυπουργός, διορθώστε με, δεν θυμάμαι ακριβώς, κύριε Κούδα, πάντως θα είχε ενδιαφέρον.
0: Το είχε άλλος.
1: Ο κύριος Βαρδιόπουλος το είχε. Ναι.
0: Το είχε ο κύριος Βαρδιόπουλος. Ναι. Ο κύριος Βαρδιόπουλος κάηκε, να το πω έτσι, στο σκάνδαλο του ΠΚΠΕ και πήρε και την ψυχική υγεία ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, θυμόμαι τον κύριο Βαρδιόπουλο ότι έχει φύγει, αλλά άρα ο κύριος Γεωργιάδης είναι υπεύθυνος και για την ψυχική υγεία.
0: Ναι, και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει, ας πούμε, όταν θα έρθει με το καλό. Δεν έχουμε προσωπικό με τον κύριο Γεωργιάδη. Το θέμα μας είναι η πολιτική που εκπροσωπεί και αυτά που προσβεύει. Και αν έχει λύσεις, να μας πει, να δούμε τι θα προτείνει.
1: Λοιπόν,
0: γιατί αυτή η κατάσταση πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Κύριε Κούδα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ψυχιατρική του
0: Παρνιού
1: και στη δουλειά σας. Να είστε καλά. Yeah. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Αλέξη Μητρόπουλο.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο καθηγητής εργατολόγος πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΟ, κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές, κυρία Σιλιαντονάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχω ήδη γραμμές, γιατί το είπα πριν τις διαφημίσεις ότι θα είμαστε μαζί, κύριε Μητρόπουλε. Θέλω όμως το σχόλιο σας. Ναι, αλλά αυτή η δήλωση για το επίδομα ανεργίας του Παύλου Μαρινάκη έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Δεν αναφέρομαι μόνο στην αντιπολίτευση, αναφέρομαι κυρίως στους κόλπους των εργαζομένων. Και βλέπω και την ανάρτησή σας στην ΕΝΥΠΕΚ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, το κράτος δεν καταβάλει καθόλου χρήματα για τα επιδόματα ανεργίας.
1: Όχι μόνο δεν καταβάλει, έλεγα σήμερα στους συναδέλφους σας στο Open με παραδείγματα στους ίδιους συναδέλφους σας. Ο καθένας που είναι σήμερα 30, 40, 50 ετών έχει καταβάλει για όλο τον εργασιακό του μέχρι τώρα εισφορές, ο εργοδότης του και αυτός, 5% σχεδόν επί του μηνιαίου μισθού, επί του μηνιαίου ακαθάριστου μισθού. Άρα 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα κατά μήνα 5%. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από το ΕΕ 2011 με μνημονιακή ρύθμιση που απέκρυψαν αυτοί που είπαν τώρα να περιοριστούν στο δίμηνο, το απέκρυψαν ή δεν το γνωρίζουν. Ναι. Καταβάλουν δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς να εισπράττουν επιδόματα ανεργίας 2% επί του μηνιαίου μισθού και ένστολη και δέκο κλπ. 2% επί του μηνιαίου μισθού υπέρ της αντιμετώπισης ανεργίας. Και όχι μόνο αυτό. Όλοι οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες και οι αγρότες καταβάλουν και αυτοί 10 ευρώ μηνιαίως για την αντιμετώπιση ανεργίας. Δηλαδή, το 2026 τον Ιούλιο, 4,5 εκατομμύρια ελευθεροπαγγελματίες, εργαζόμενοι και οι πάντες έχουν πληρώνουν εισφορές κατά τον τρόπο που είπα. Το 26 το κράτος, ενώ θα εισπράξει 3 δις, θα δώσει 1 δις μόνο, θα κρατήσει τα 2 να κάνει πολιτικές αλότριες και μόνο το 1 δις θα επιστρέψει από αυτά που πλήρωσαν αυτοί που σας είπα. Άρα όχι μόνο δεν πρέπει να μειωθούν τα επιδόματα των ξενοδοχών υπαλλήλων, το ξέρετε το θέμα, του επιστημισμού, το ξέρετε το θέμα, των ιδιωτικών εργατών και υπαλλήλων, αλλά να αυξηθούν πρέπει, γιατί το κράτος δίνει μόνο το 1/3, επιστρέφει το 1/3 από αυτά. Μάλιστα. Που σπράττει. Είναι ντροπή. Ναι, οι πολιτικοί, κάποιοι εξ αυτών υπήρξαν και φοιτητές μου που τα έχω διδάξει, έχουν διαβάσει τα συγγραμματά μου, είναι ντροπή να λένε ότι να παρακρατάνε τις εισφορές που έχουν δώσει όλοι και να δίνουν αντί για 12 και 8 και 7 μήνες μόνο 1 δίμηνο επιδόματα ανεργίας.
0: Σαφές.
1: Είναι ντροπή. Σαφές. Είναι ντροπή που δεν ζητάνε και συγγνώμη ακόμη και βγαίνουν κάποιοι και τους στηρίζουν. Είναι ντροπή.
0: Κύριε Μητρόπουλε, να πάμε σε ακροατές, να ακούσουμε τον ακροατή μας, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμιαντονάκη.
0: Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στον κύριο Μητρόπουλο και στους ακροατές.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε. Καλό μεσημέρι, κύριε.
2: Είναι χαρά μου που έχω την

0: δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα την καλή συνάδελφο, την κυρία Σημειοδονάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα προσωπικό. Βαδίζω στο 64ο έτος της ηλικίας μου με περίπου 9.000 ένσημα. Με ένσημα, κύριε Μητρόπουλο, από το 1999 μέχρι και το 2011 σε αεροπορική εταιρεία, σαν χειριστής αεροπορικών ανυψωτικών μηχανημάτων, προσλήφθηκα με τη συλλογική σύμβαση των χειριστών βιομηχανίας, όπως γνωρίζετε. Κατέθεσα τα ένσημά μου στο ΙΚΑ για σύνταξη. Η απάντηση από το ΙΚΑ ήταν ότι δεν μπορώ να βγω στα 62 μου, θα πρέπει να περιμένω στα 67 μου, γιατί τα ένσημα που μου έβαλε η αεροπορική εταιρεία σαν χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων δεν είναι βαρέα. Έβαλε τα δύο πρώτα χρόνια βαρέα και μετά έβαλε απλά αεροπορικά ένσημα.
2: Μάλιστα.
0: Η συλλογική σύμβαση που έχω υπογράψει με την εταιρεία αναφέρει ξεκάθαρα ότι η πρόσληψή μου έγινε με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση των χειριστών.
1: Άρα βαρέα. Αυτό λέει η σύμβαση.
0: Βαρέα.
2: Ναι. Βαρέα λέει, όχι, μια στιγμή.
1: Όχι.
2: Μια στιγμή,
1: ναι.
2: Βαρέα υπεχρεούτο να του βάλει. Ναι. Αλλά δεν του έβαλε. Του έβαλε απλά.
1: Ναι.
2: Ενώ λοιπόν κατά τη σύμβαση τη συλλογική, επειδή έχουν περάσει χιλιάδες υποθέσεις από τους συνεργάτες, η σύμβαση του υπεχρέωνε την εταιρεία, όπως έχει δίκιο ο κύριος,
1: ναι,
2: σύμφωνα με τη σύμβαση, την οποία υπήγετο η συγκεκριμένη ειδικότητα η δουλειά του. Αλλά φαίνεται η εταιρεία ή σκοπίμως ή μη δολίως, να το πω κομψά, δεν του έβαλε αυτά που υπεχρέουτο να του βάλει. Και φαίνεται ότι υπάρχει εδώ αμφισβήτηση του ΕΦΚΑ,
1: ναι,
2: ότι αυτά που έπρεπε να σου βάλει η εταιρεία δεν τα έβαλε,
1: ναι,
2: αλλά εγώ είδα κοινά ένσημα και όχι βαρέα και σε πάω με την ομοθεσία των κοινών.
1: Ναι.
0: Ακριβώς έτσι, κύριε Μητρόπουλε, και να συμπληρώσω, κύριε Μητρόπουλε.
2: Έσπευσα, μα ορίστε.
0: Ναι, έχω την προϋπόθεση τα 17 τελευταία έτη από την ημέρα που έβαλα τα τελευταία στην αεροπορική εταιρεία, τα 1200 έτσιμα, μέχρι να συμπληρώσω το 62ο.
2: Μάλιστα. Εδώ η κυρία Σβιαδράκη, ενώ έχει δίκιο ο κύριος, έχει, ναι, δίκιο ο κύριος, γιατί πατάει σε συγκεκριμένο κείμενο ΣΟΥΣΟΕ, συλλογική, ναι, σύμβαση εργασίας, που είναι δεσμευτικό για τον εργοδότη.
1: Ναι.
2: Ο εργοδότης με μία έγκαιρση ασφαλιστικής αδιαφοράς, όχι απαραίτητα στα δικαστήρια, αλλά στον ΕΦΚΑ, όφιλε να κληθεί αμέσως και να πει δώσε τα ένσημα που υπεχρεούσω να του δώσεις του κυρίου. Εδώ δεν ξέρω αν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς την αεροπορική εταιρεία. Θέλω να βρω κάποιον ειδικό που θα το αναθέσω να αναλάβει τη συγκεκριμένη διεκπαιρέωση.
2: Έχετε κάτω πολύ καλύτερους των Αθηνών.
1: Άρα πρέπει να αποτανθεί σε έναν ειδικό και να κυνηγήσει αυτά που θα έπρεπε να έχει κυνηγήσει το κράτος. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν υπογράφει μια συλλογική σύμβαση εργασίας και προβλέπονται βαρέα, το γεγονός ότι η εταιρεία δεν είναι συνεπής, αυτό τώρα πρέπει να κληθεί να το κάνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος, έτσι δεν είναι?
0: Από ό,τι μπορώ να γνωρίζω, κύριε Μητρόπουλε, ο ΕΦΚΑ από μόνος του, επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια, δεν μπορεί από μόνος του να διεκδικήσει και από την εταιρεία την αλλαγή των ενσύμων. Θα πρέπει να το κάνω εγώ.
2: Ο ΕΦΚΑ, επειδή μπορεί να λέει ότι έχουν περάσει χρόνια και ενδεχομένως να είναι και παραγεγραμμένη αξίωση κατά της εταιρείας, ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο συνομιλητής μας, τώρα ο αξιότιμος ακροατής,
1: ναι,
2: με ένα αίτημά του.
0: Το βήμα το επόμενο θα είναι, κύριε Μητρόπουλε, για να καταλάβω, θα πρέπει να επικοινωνήσω με την αεροπορική εταιρεία μέσω κάποιου ειδικού, κάποιου εργατολόγου που να ενημερώσει την εταιρεία.
2: Έπρεπε να το είχατε κάνει αυτό, αλλά και τώρα μπορείτε να το κάνετε, αφού συμβουλευτείτε έναν από τους εξαιρετικούς συναδέλφους που είναι σε ολόκληρη την Κρήτη και στο Ηράκλειο ειδικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν δεχτεί να πάει στον ΕΦΚΑ και να γίνει η αλλαγή των ενσύμων μου, αυτά που κανονικά δικαιούμαι.
2: Αυτά τα παρακαλώ να θα του τα πει. Όχι στον αέρα, κάποιο συνάδελφο, και εδώ είμαστε.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς να επανέλθουμε.
1: Μάλιστα.
0: Περαιτέρω από την αξιόλογη συνάδελφο, γιατί συνάδελφο είμαι με την κυρία Σημειοδονάκη.

0: αθλητικού ρεπορτάζ.
1: Το αθλητικού, εδώ και αρκετά αθλητικού. Χρόνια.
2: Μάλιστα.
0: Το αθλητικού ρεπορτάζ. Έχω τη συγκατάθεσή σας, κύριε Μητρόπουλε, για να πάρω το τηλέφωνο σας από την κυρία Σημειαντονάκη και να επικοινωνήσω μαζί σας.
2: Παρακαλώ πολύ, έχετε εξαιρετικούς συναδέλφους κάτω και αν χρειάζεται και κάτι να πω κι εγώ, αλλά μπορείτε να το κάνετε με έναν ειδικευμένο, επαναλαμβάνω.
0: Ξέρετε ότι ο καθένας κάνει τις προσωπικές.
1: Ωραία, θα τα πούμε εκτός αέρα. Θα τα πούμε εκτός αέρα γιατί περιμένουν πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση από μένα με αφορμή αυτό, γιατί ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα τέτοια τηλεφωνήματα. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις βρίσκει το δίκαιο του ασφαλισμένος ένα ποσοστό, εσείς που έχετε την εμπειρία, κύριε Μητρόπουλε?
2: Σε ένα τέτοιο αν
1: τον παρόμοιο τέλος πάντων, όχι το ίδιο ακριβώς, καταλάβατε.
2: Εκεί απαντώ, όχι ακριβώς το ίδιο. Εάν η εταιρεία τον έβαλε τα δύο χρόνια, τα πρώτα όπως είπε στα βαρέα και ύστερα τον έβγαλε, ενδεχομένως να επικαλεστεί ότι οι εργασίες τις οποίες εκτελούσε, λέω ενδεχομένως να πει μια κακόπιστη, να πει ότι εξήλθαν πεδίου έντασης του στα βαρέα. Συνήθως αυτό μας λένε οι εταιρείες.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί με προβληματίζει το γεγονός ότι ήταν και βγήκε.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν όλος καιρός εκτός.
1: Ναι.
2: Παρά το ότι ο κύριος έχει απολύτως δίκιο, εάν όντως υπήγε το στη συλλογική σύμβαση.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά το ότι ήταν δύο χρόνια και ύστερα τον απέβαλαν από τα βαρέα και αφήγηνα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας προβληματίζει ως προς τις προθέσεις της εταιρείας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε άλλους ακροατές που περιμένουν πολύ υπομονετικά να τους ακούσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Σας ακούμε.
3: Ακούτε.
1: Ναι, ναι.
3: Μάλιστα. Γεια σας. Καλημέρα και σε εσάς και στον κύριο Μητρόπουλο.
1: Καλημέρα.
2: Κυρία.
3: Να σας απασχολήσω με ένα περίπου το ίδιο ζήτημα.
2: Δεν ακούω.
1: Λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε να μιλάτε, Μανώλη, αν μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο με τον ακροατή. Ναι, τώρα σας ακούμε.
3: Τώρα.
1: Ναι.
3: Ωραία. Έχω ένα παραπλήσιο ζήτημα, ακριβώς το ίδιο σχεδόν, και εγώ ενώ είμαι στα 62 της ηλικίας μου και είμαι καταθέσω και με μια συνάδελφο του κ. Μητρόπουλου καταθέσαμε, βρήκα ότι τη διετία 2000 από το 2002 στο 2005 ενώ εργαζόμουν και εγώ σαν αποθηκάριο σε κατεψυγμένα με βαρέα, δυστυχώς δεν μου περάσανε βαρέα.
1: Ναι.
3: Εγώ βρήκα την εργοδότη τότε, παραδέχτηκε ότι δεν έπρεπε να είσαι βαρέα και μου έκανε υπεύθυνη δήλωση να το διορθώσουμε.
1: Μάλιστα.
3: Πήγα στο ΙΚΑ και το κατέθεσα και η υπάλληλος μου είπε ότι έχει παραγραφεί και δεν το δέχεται. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Ενώ η εργασία μου ήταν βαρέα.
2: Είναι παραγεγραμμένο, μπορούσε να ντυθεί σε επίπεδο υπαλλήλου και να το είχε δεχτεί η υπάλληλος. Από εκεί και πέρα στα δικαστήρια, επειδή είναι παραγεγραμμένη απέτηση, άκουσα ότι είναι 2002-2005, που παρέτει πάνω από 20 χρόνια. Παραγράφονται τα πάντα στην πατρίδα μας στην 20ετία, τα πάντα παραγράφονται. Συνεπώς θεωρώ ότι δεν έχει περίπτωση δυνατότητα ευδοκίμηση στα δικαστήρια. Θα μπορούσε να λυθεί σε επίπεδο καλής πίστης και συνεννοήσεις με τον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. 20ετία, δηλαδή υπάρχει παραγραφή στην 20ετία.
2: Τα πάντα παραγράφονται, ακόμα και τα σκληρά δικήματα.
1: Μόνο τα χρέη των πολιτών δεν διαγράφονται στην 20ετία, δυστυχώς.
3: Δεν μπορεί να κάνω κάτι.
1: Όχι. Από ό,τι είπε ο κύριος Μητρόπουλος, δυστυχώς όχι.
2: Δικαστικά θα χάσει τα χρήματα του.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Έχουμε ακροατή. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Περιμένω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μητρόπουλο.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται με τις επιτροπές. Έχω μια φίλη η οποία είναι 80 χρονών, έχει κινητικά προβλήματα, έχει κολπητή, έχει περάσει εγκεφαλικό, έχει κακό κυκλοφορικό, όλα αυτά. Έκανε τα χαρτιά, τη βγάλανε 73% αναπηρία και όταν πήγε να καταθέσει τα χαρτιά της στην Αλικαρνασσό, της λέει υπάλληλος, όχι, δεν δικαιάστε, πρέπει να είστε κατάκητοι. Ενώ ξέρω άλλους ανθρώπους και στο Ρέθινο και έχουν πάρει αυτή τη σύνταξη.
2: Τι να δικαιούνται, σύνταξη
1: αναπηρική.
4: Αναπηρική, εξτρά.
1: Παίρνει σύνταξη, κυρία.
4: Ναι, παίρνει μια χαμηλή σύνταξη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κάτι άλλο ζητάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητάει. Αφού παίρνει σύνταξη, πρέπει καλή λες και το ποσοστό αναπηρίας τι να ζητήσει. Τι να ζητήσει, σύνοδο, αναπηρικό επίδομα.
1: Όχι, να ζητήσει αναπηρικό επίδομα.
4: Γιατί τώρα ξέρω ανθρώπου οι οποίοι παίρνουν ένα χιλιάρικο σύνταξη με εγκεφαλικό και περπατούν και πήραν σύνταξη.
2: Δεν τα ξέρω, αυτά σκάνια. Δεν μπορώ να επισέλθω.
4: Α, δεν μπορείτε εσείς, εντάξει.
2: Όχι, δεν μπορώ να επισέλθω τι ακριβώς ζητάει. Με το 73% ναι. Δεν μπορεί να ζητήσει. Πρέπει να έχει 80% και πάνω να ζητήσει πρόσθετο επίδομα. Δεν μπορεί να
4: ζητήσει. Πρέπει να είναι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να είναι 80 και πάνω.
1: Ναι.
2: Να ζητήσει πρόσθετο επίδομα
4: πολύ.
2: Αν είναι συνταξιούχος.
1: Ναι.
2: Αν είναι συνταξιούχος. Άρα δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Άρα για
2: το 80%.
1: Επειδή ναι, με ρωτούν και εμένα όταν βγαίνουμε από τον αέρα, κύριε Μητρόπουλε, νομίζουν ότι εγώ έχω τις απαντήσεις. Άρα. Για κάποιον ο οποίος παίρνει ήδη σύνταξη γύρατος κανονικά και προκύπτουν προβλήματα μόνο υγείας και περνάει από την Επιτροπή και του λένε ξέρεις έχεις 65% αναπηρία, δεν μπορεί να πάρει επίδομα αναπηρίας με αυτό το ποσοστά, πρέπει να είναι άνω του 80%.
2: Ο ένας κόφτης και ο δεύτερος τον έχουμε πει στην εξαιρετική εκπομπή, αν είναι συνταξιούχος λόγω γύρατος,
1: ναι,
2: δεν μπορεί να επικαλεστεί την οξυγενή, την μετέπειτα αναπηρία για να πάρει, γιατί είναι συνταξιούχος λόγω γύρατος. Το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας. Ο δεύτερος κόφτης είναι ότι ένας που είναι συνταξιούχος λόγω γύρατος, που ενδεχομένως να είναι γιαγιούλα ή φίλη της ακροάτριας, δεν μπορεί αργότερα να επικαλεστεί το αναπηρικό ποσοστό και μετέπειτα κτηθεί σε ασθένειες για να πάρει κάτι που μόνο οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας το παίρνουν. Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές στην εκπομπή. Άρα λοιπόν το 80% το ένα εισιτήριο και το άλλο μόνο, πρέπει να είσαι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας για να πεις ότι επιδεινώθηκε. Αυτό το λέμε αίτηση επιδείνωση. Επιδεινώθηκε το αναπηρικό μου ποσοστό ή οι ασθένειές μου και ζητάω κάτι έξτρα. Αν όμως έχεις πάρει σύνταξη γύρατος,
1: ναι,
2: και ύστερα απέκτησες ασθένειες, του λέει δεν μπορώ να σου φερθώ εγώ ως συνταξιούχο αναπηρίας αφού ήδη παίρνεις σύνταξη γύρατος.
1: Μάλιστα.
2: Το σύστημα έτσι είναι.
1: Ναι. Τώρα εδώ μου
2: έτσι
1: γράφουν
2: κακώς προσθέτω εγώ, θα μπορούσε να επιμετρεί, να επιμετρά και να λαμβάνει υπόψη για χορήγηση επιδομάτων και σε συνταξιούχους λόγω γύρατος. Αλλά το σύστημα λέει, κυρία, ήρθες από άλλο δρόμο, από σύνταξη γύρατος,
1: ναι,
2: και τώρα επειδή μεγάλωσες,
1: ναι,
2: ασθένησες, επιβαρύνθηκε η υγεία σου και λόγω γύρατος αλλά και λόγω αργότερα ασθενειών που εμφανίστηκαν, δεν μπορώ εγώ να σου δίνω ό,τι σου δίνω σε συνταξιούχους αναπηρίας αφού είσαι συνταξιούχος γύρατος.
1: Σαφές. Λοιπόν, εδώ τώρα μου γράφουν ερωτήματα και στο Messenger ότι μια κυρία παίρνει 500 ευρώ σύνταξη, δική της σύνταξη. Μπορεί να πάρει κάτι και από τον άντρα που έχει πεθάνει, δεν ξέρω αν μπορείτε να δώσετε απάντηση σε κάτι τόσο.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πάρει.
1: Όχι.
2: Ούτε θα εννοεί την εθνική σύνταξη ή τη σύνταξη ανασφαλής του υπερήλικα. Είναι απαγορευτικό το ότι παίρνει τη σύνταξη κυρίας.
1: Ο άντρας που έχει πεθάνει δεν μπορεί να πάρει σύνταξη από αυτόν δηλαδή. Δεν τίθεται θέμα.
2: Μα λέει κυρίας.
1: Όχι, είναι χείρα. Παίρνει 500 ευρώ, ναι, σύνταξη δική της από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει κάτι από τον άντρα της.
2: Μπορεί να πάρει σύνταξη χειρίας, αλλά πότε επισυμβεί και ο
1: θάνατος. Ναι, είναι διάφορες λεπτομέρειες. Τώρα δεν μπορεί να δώσει τέτοια απάντηση ο κύριος Μητρόπουλος με τόσο λίγα στοιχεία.
2: Όχι,
1: λοιπόν,
2: να μας γυρίσει, να επανέλθει και να
1: επανέλθει.
2: Μας πει πότε έγινε χείρα.
1: Ναι.
2: Και τι ταμείο είχε ο αείμνηστος,
1: ναι,
2: για,
1: ναι,
2: να τις απαντήσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ,
1: καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.
5: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
6: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία.
7: 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Τίτλοι ειδήσεων.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται οι αγρότες στην Κρήτη λόγω των καθυστερήσεων στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων μέσω ΟΣΔΕ. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθούν οι πληρωμές του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, με την εξόφληση να μετατίθεται ακόμα και για το 2027. Στάση εργασίας για μία ώρα από τους εκπαιδευτικούς του Ηρακλείου με αφορμή τα προβλήματα που καταγράφονται στα σχολεία μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στις 2 το μεσημέρι, η παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο των Χανίων μετά τον εντοπισμό βόμβας 70 κιλών από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών με την περιοχή να έχει εκκαινωθεί. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της εποπτείας στις δομές υγείας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη αυτοκριτικής σχετικά με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας το 2019, ενός θεσμού που είχε ιδρυθεί από το ΠΑΣΟΚ το 2001. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει κανένα συμβιβασμό στο ζήτημα της προστασίας των συνόρων μας, τονίζοντας πως όλα τα εξωτερικά σύνορα αποτελούν ευρωπαϊκά σύνορα κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για πρώτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Στα αθλητικά, ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης, μιλώντας πριν από λίγο σε συνέντευξη τύπου, χαρακτήρισε το αυριανό παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτο ιστορικό και ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συγκέντρωση βαθμών στα 8 παιχνίδια και η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 την πολωνική Γιάνγκε Γκολόνια. Στην πρόγνωση του καιρού, βροχερός προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: έχω μονάχα ένα φιλί.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε δυναμική τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο των γραφείων τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα στην πλατφόρμα ΟΣΔΕ. Κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις για την καταβολή τους τον Οκτώβριο. Στους δρόμους σήμερα η εκπαιδευτική στο Ηράκλειο με νέα κινητοποίηση να βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Νέες ανατιμήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και προϊόντα προμηνεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου. Αυξήσεις αναμένονται στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ από τον Οκτώβριο εκτιμάται ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις και σε σειρά προϊόντων. Στην ενοικίαση χωρών του πολιτιστικού κέντρου σε ιδιώτες ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΔΕΠΑΝΑΛ που προχωράει ήδη στην προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας. Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τις αυξήσεις στην ενέργεια, επιτάπητος τα περιθώρια για παρεμβάσεις. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στενεύει ο κλειός της ΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε δυναμική τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο των γραφείων τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα στην πλατφόρμα ΟΣΔΕ. Κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις για την καταβολή τους τον Οκτώβριο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Σε δυναμικές κινητοποιήσεις και συμβολικό κλείσιμο των γραφείων τους προχώρησαν σήμερα οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων σε όλη την Κρήτη. Η απόφαση ελήφθη ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συνεχιζόμενα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα του ΟΣΔΕ, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις επιδοτήσεις χιλιάδων παραγωγών. Τεράστιες καθυστερήσεις και τεχνικές δυσλειτουργίες στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών έχουν φέρει την κατάσταση στο απροχώρητο. Σε δηλώσεις του στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών, τεχνολόγο Νίκος Κουτεντάκης, αποτύπωσε ανάγλυφα την κατάσταση, εκφράζοντας παράλληλα μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το τεχνικό σκέλος, αλλά κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τα θεσμικά κενά. Τις επόμενες ημέρες ευελπιστεί, όπως είπε, ότι θα υπάρξει μια ομαλοποίηση της κατάστασης όσον αφορά τη λειτουργία της πλατφόρμας. Ωστόσο, εξήγησε ότι η μείωση του ποσοστού υποχρεωτικής αντιστοίχησης από το 95% στο 55% αποτελεί απλώς ένα ημίμετρο. Όπως τόνισε, η βελτίωση αυτή δεν λύνει το πρόβλημα στην ουσία του. Εάν δεν αποδειχθεί το υπόλοιπο 45%, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα επιβληθούν βαριές ποινές και πρόστιμα τόσο στους παραγωγούς όσο και στα ίδια τα ΚΙΔ. Η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για τον αγροτικό κόσμο της Κρήτης. Με τα σημερινά δεδομένα, οι αγρότες δεν θα λάβουν την καθιερωμένη προκαταβολή της επιδότησης τον Οκτώβριο, κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν και την πληρωμή του Δεκεμβρίου και αντιμετωπίζουν το εφιαλτικό σενάριο η εξόφληση των δικαιωμάτων τους να μετατεθεί για το 2027. Για να αμβληθούν τα προβλήματα στην πλατφόρμα, μετατίθεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης που έληξε 15 του μήνα για τους παραγωγούς που επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή της βασικής εισοδηματικής στήριξης έως τις 31 Οκτωβρίου. Νωρίς το μεσημέρι, οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ όλης της Κρήτης βρέθηκαν στην ΕΑΣΥ για νέα σύσκεψη και ενημέρωσαν για τα προβλήματα που υπάρχουν. Παράλληλα, ο κ. Κουτεντάκης τόνισε ότι οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών και τις ομάδες παραγωγών.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Κουτεντάκη στο Ράδιο Κρήτη.
5: Τα προβλήματα, όπως είχαμε αναφέρει, ήταν τρία: τεχνικά, θεσμικά και ημερομηνία. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, που αυτή τη στιγμή είναι το πιο εύκολο, ευελπιστούμε ότι σε μερικές μέρες θα διορθωθούν τα πράγματα. Θα σας αναφέρω κάτι. Η φιέστα που κάμανε 4 Αυγούστου, ότι ήταν έτοιμη η πλατφόρμα, μέχρι σήμερα το πρωί έχουν γίνει 33 αναβαθμίσεις. Τώρα, το δεύτερο πρόβλημα είναι το θεσμικό. Εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο μας δένει τα χέρια. Στο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, οι ποινές, να ξεχωρίσουμε ότι δεν μιλάμε για ποινές δόλου. Αυτές τις θεωρούμε ότι έπρεπε να είχαν επιβληθεί χρόνια τώρα για να μην είχαμε φτάσει εδώ. Μιλάμε για τις ποινές που θέλει να βάλει, ναι, για ένα απλό λάθος, για ένα συμβίβαστο, για να με καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Ναι. Μου φέρνει ένα τιμολόγιο δακοπαγίδας και καθίσει ο υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων και το περνάει στο σύστημα και κάνει ένα απλό αριθμό λάθος, ένα ανθρώπινο λάθος. Το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Πάμε στο τρίτο θέμα. Το θέμα της ημερομηνίας. Αυτό που ζητάμε είναι τι? Τελειώστε με το τεχνικό και το θεσμικό και δώστε μας μήνυμου 3 μήνες να μπορέσουμε να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά και να προστατεύσουμε εμάς και τον παραγωγό.
3: Στους δρόμους σήμερα οι εκπαιδευτικοί στο Ηράκλειο, με την κινητοποίησή τους να βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα κενά στα σχολεία, οι προσλήψεις αναπληρωτών, οι σχολικές υποδομές αλλά και οι μισθολογικές διεκδικήσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών στο Ηράκλειο, με την ΕΛΜΕ Ηρακλείου και τους Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και Φεστός να πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 2 το μεσημέρι, ενώ για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου είχε προκηρύξει μονόρι στάση εργασίας από τη 1 έως τις 2. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται οι συμπτύξεις τμήματων, τα λειτουργικά κενά στα σχολεία, οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις αναπληρωτών αλλά και η ανάγκη άμεσης κάλυψης όλων των κενών στην παράλληλη στήριξη. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, τα κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ΟΜΟ ξεπερνούν τα 250. Οι εκπαιδευτικοί θέτουν παράλληλα ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των σχολικών κτηρίων, ζητώντας ουσιαστική συντήρηση για την ανέγερση νέων σύγχρονων σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα για τις ανάγκες της ειδικής αγωγής. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρονται ακόμη στις μισθολογικές απολαβές των εκπαιδευτικών αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές, ιδιαίτερα λόγω του υψηλού κόστους στέγασης. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν μεταξύ άλλων την άμεση κάλυψη όλων των κενών στη γενική και ειδική αγωγή, αυξήσει στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, διεκδικούν σύγχρονες σχολικές υποδομές, αύξηση της χρηματοδότησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη και έγκριση όλων των ολιγομελών τμήματων. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης προσλήψεις εκπαιδευτικών, διοικητικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας, καθώς και ουσιαστική έλεγχη και παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ακόμη την αντίθεσή τους στο νέο σύστημα εξετάσεων που συνδέεται με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο, καθώς και στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Τέλος, ζητούν να σταματήσουν οι διώξεις για τα πειθαρχικά μέτρα για συνδικαλιστική δράση, υπογραμμίζοντας ότι, όπως αναφέρουν, το δικαίωμα στην απεργία είναι αδιαπραγμάτευτο.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, τον κύριο Μακράκη. Κύριε Μακράκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και εσάς.
3: Είστε στην κινητοποίηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης?
8: Ναι, βρισκόμαστε εδώ, ναι. Εκπαιδευτική και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να αναδείξουμε αλλά και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα στην σύνδεσή μας. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Ωστόσο θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα, νέες ανατιμήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και προϊόντα, προμηνύει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου. Αυξήσεις έως και 10% αναμένονται στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ από τον Οκτώβριο εκτιμάται ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις και σε προϊόντα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
9: Οι διεθνείς εξελίξεις και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν οδηγήσει σε νέα άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας και καυσίμων. Η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 108 δολάρια το βαρέλι, δημιουργώντας νέες πιέσεις και στην ελληνική αγορά. Την κατάσταση που διαμορφώνεται αλλά και τις ανατιμήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα περιέγραψε ο πρόεδρος του Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για έναν ιδιαίτερα επιβαρημένο ενεργειακά χειμώνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον συνεχιστεί η κλιμάκωση των γεωπολιτικών συγκρούσεων, το πετρέλαιο Brent αναμένεται να κινηθεί σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα. Ήδη έχει αγγίξει τα 110 δολάρια το βαρέλαιο, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο ακόμη και προς τα 120 δολάρια. Ο κ. Κανακαράκης σημείωσε ότι μέχρι σήμερα ένα μέρος των αυξήσεων είχε απορροφηθεί από τις μεγάλες αλυσίδες, ωστόσο τα περιθώρια αυτά περιορίζονται, γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί στις τελικές τιμές των προϊόντων. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, έκανε λόγο για πιθανές αυξήσεις της τάξης του 10% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, από τον Οκτώβριο αναμένονται ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων, μεταξύ άλλων 4% στα υγρά καθαρισμού, 2% στα σκληρά ποτά και 6% στα μπαχαρικά, ενώ στο μέλι αύξηση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 9%. Αναφερόμενο στην Εθνική Πρωτοβουλία Συνεργασίας Κυβέρνησης και Επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του Σωματείου Logistics Κρήτης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής το μέτρο δεν έχει προκαλέσει το αναμενόμενο ενδιαφέρον, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου οι διαφορές στις τιμές παραμένουν μικρές. Τέλος, σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους, ο κ. Κανακαράκης τα χαρακτήρισε ημίμετρα.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Κανακαράκη.
6: Δυστυχώς η ενέργεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Μάλιστα, η λειτουργία των καταστημάτων, ειδικά για τα σούπερ μάρκετ, είναι εξαιρετικά ενεργοβόρο, που είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα, αλλά και του μεταφορικού κόστους, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι και τα μεταφορικά κόστη που έχουν αυξηθεί.

0: πιθανόν στο ράφι να φανούν μετά τις 18 Οκτώβρη στο
1: ναι,
0: καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Τα σκληρά ποτά στο 2%, το μέλι στο 9%.
2: Επιστρέφουμε τώρα στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Δομήνη Κωνσταντοκόπουλος. Κύριε Μακράκη, διακόπηκε η επικοινωνία μας, αλλά ναι, μπορείτε να συνεχίσετε. Είστε λοιπόν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.
3: Σωστά. Εδώ για να αναδείξουμε τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο σχολείο με το άνοιγμα της σχολικής χρονιάς. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή έχουν πάνω από 550 κενά και 250 στη δευτεροβάθμια. Τώρα τις πρώτες μέρες αυτό που επικρατεί σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς είναι ότι έχουμε πάρα πολλά κλειστά ολοήμερα τμήματα τόσο σε δημοτικά σχολεία όσο και σε νηπιαγωγεία και στην πόλη και στην Ήπεθρο, και σε κάποιες σχολικές μονάδες, δημοτικά σχολεία, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως η υποχρεωτική προμήζωνη λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Άρα θα ζητήσουμε λοιπόν σήμερα από την Περιφερειακή Διεύθυνση να μας πει ξεκάθαρο χρονικό πλαίσιο προσλήψεων, αλλά και αν υπάρχει κάποια κατανομή αναπεριφερειακή ενότητα. Ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε το ζήτημα των χαμηλών μισθών, της ακρίβειας που υπάρχει και του κόστους διαβίωσης. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, κύριε Βαρδάκη, και σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι ή ψάχνουν τουλάχιστον κάποιο φθηνότερο για να μπορούν να ανταποκριθούν με βάση τα 800-900 ευρώ που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, οι εισερχόμενοι στην εκπαίδευση. Και ταυτόχρονα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχολική στέγη, τα οποία είναι πάρα πολλά και θα πρέπει εδώ να συμβάλλει πέρα από την τοπική αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο κεντρικά και η Περιφερειακή Διεύθυνση σε ό,τι έχει να κάνει με ένα σχεδιασμό αξιοποίησης και δημιουργίας νέων δημόσιων σχολικών κτηρίων.
2: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Στην ενοικίαση χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου σε ιδιώτες ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΔΕΠΑΝΑΛ, που προχωρά ήδη στην προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
4: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Όπως προκύπτει, δύο είναι οι χώροι που υπάρχει ο σχεδιασμός να μισθωθούν στους ιδιώτες. Ο πρώτος είναι ένας ισόγειος χώρος 90 τετραγωνικών μέτρων, που σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Επιχείρησης θα μπορεί να λειτουργήσει ως δισκοπολείο με εναλλακτική χρήση βιβλιοπωλείου. Μάλιστα, αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι ήδη έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για το χώρο και στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται θα προσελκύσει στις υποψήφιες μισθωτές. Ο δεύτερος χώρος, ο οποίος σχεδιάζεται να ενοικιαστεί, είναι στο δεύτερο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου, που μαζί με τη βεράντα που διαθέτει αναπτύσσεται σε μια έκταση που προσεγγίζεται τα 500 τετραγωνικά. Ο χώρος αυτός προορίζεται να γίνει εστιατόριο, καθώς θεωρείται ένας από τους πιο προνομιακούς χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου, με την έννοια ότι έχει προβολή στο ενετικό τείχος και αναπτύσσεται με έναν τρόπο που παρουσιάζει μια θελκτική θέα της πόλης. Η μίσθωση του χώρου θα προχωρήσει αφού πρώτα απελευθερωθεί το πατάρι που υπάρχει εσωτερικά, το οποίο σήμερα καταλαμβάνει η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, στην οποία θα πρέπει να βρει στέγη νέα ο Δήμος Ηρακλείου. Η απελευθέρωση του χώρου αυτού, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι κομβική σημασία για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το εστιατόριο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα ο χώρος αυτός αξιοποιείται ως χώρος catering για τα συνέδρια που οργανώνονται στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου ή τοποθετούνται ταπλό και η χρήση τους μισθώνεται από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η μίσθωση του χώρου ως εστιατορίου θα ενισχύσει οικονομικά την ΔΕΠΑΝΑΛ και παράλληλα θα τονώσει την επισκεψιμότητα του κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου. Το σχεδιασμό της ΔΕΠΑΝΑΛ είναι επίσης το επόμενο διάστημα να διαμορφώσει και ένα μικρότερο χώρο περίπου 40 τετραγωνικών, τον οποίο θα λειτουργεί ως καλλιτεχνικό καφενείο και θα τον διαχειρίζεται με το δικό της προσωπικό.
2: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη. Κύριε Βαρβεράκη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Έχουμε λοιπόν αυτή τη νέα εξέλιξη, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Θα προετοιμαστεί και η διαγωνιστική διαδικασία για την ενοικίαση των χώρων.
0: Βέβαια, να πω εδώ ότι από τον περασμένο Ιούνιο έχουν παραχωρηθεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν παραχωρηθεί οι χώροι αυτοί που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Δεφερμάκη στην ΔΕΠΑΝΑΛ με σκοπό την χρήση ή η διαχρήση ή η εκμήνωση.

0: μίσθωση με βάση τις διατάξεις των νόμων του δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες. Αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε από τότε ακολούθησαν κάποιες διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν για να γίνει να ολοκληρωθεί η παραχώρηση στην ΔΕΠΑΝΑΡ. Αυτές τις μέρες είναι σε φάση ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών με την διεύθυνση δημοτικής περιουσίας. Οπότε μέσα στους επόμενες εβδομάδες, μήνες, θα πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΡ, έτσι ώστε να καθοριστούν οι όροι της ίδιας χρήσης ή παραχώρησης των χώρων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το καλλιτεχνικό καφενείο στον τρίτο όροφο προβλέπεται να πρόθεση είναι να το χρησιμοποιήσει με προσωπικό της ίδιας ΔΕΠΑΝΑΡ. Να πω εδώ ότι ο χώρος είναι για την ακρίβεια 65 τετραγωνικά μέτρα με πολύ μεγάλο αύλιο χώρο με θέα προς το τείχος και επίσης το εστιατόριο, το οποίο εκτείνεται σε έκταση περίπου 700 τετραγωνικά μέτρα, πάλι με πολύ μεγάλη βεράντα, το οποίο πάλι όπως αναφέρθηκε χρησιμοποιείται προς το παρόν για συνέδρια, αλλά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να θέσουμε στο διαγωνισμό που αναφέρθηκε προηγουμένως. Τέλος, το βιβλιοπωλείο στον πρώτο όροφο είναι έκταση 88 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο ανάλογα με αυτό είναι πιο άμεσο να βγει στη δημοπρασία. Αυτό δηλαδή είναι που σχεδιάζουμε τον επόμενο καιρό να βγει σε δημόσιο διαγωνισμό, έτσι ώστε να ρευθούν ενδιαφερόμενοι που να το αξιοποιήσουν και για την ευρύτερη αξιοποίηση βέβαια και των χώρων του πολιτιστικού, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η επισκεψιμότητα που φέρνουν οι χώροι αυτοί μέσα στο πολιτιστικό δείχνουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για κάποιον που θέλει να έχει κάποια δραστηριότητα εδώ, η οποία θα είναι και με υποφελία και του χώρου και των ίδιων των ίδιων συνεργατών μας εδώ.
1: Κύριε Βαρβεράκη, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Η συμβίωση με ένα σκύλο τετράποδο που παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά δεν αποτελεί μόνο μια δύσκολη καθημερινή κατάσταση για το κυδεμόνα του. Συνοδεύεται και από σημαντικές νομικές και κοινωνικές ευθύνες, καθώς βασική υποχρέωση είναι να διασφαλίζεται ότι το ζώο δεν θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους ή άλλα ζώα. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Μεσημέρι. Δεν είναι σπάνια τα περιστατικά που ακούμε για σκυλιά που επιτίθενται, δαγκώνουν και τραυματίζουν ανθρώπους ή άλλα σκυλιά. Για τον ιδιοκτήτη, συμβίωση με ένα επιθετικό σκύλο δεν είναι απλώς ένα καθημερινό άγχος, αλλά μια σοβαρή νομική και κοινωνική ευθύνη. Με την αυστηροποίηση του νομικού νομοθετικού πλαισίου και την εντατικοποίηση των ελέγχων, οι κυδεμόνες δεσποζόμενων ζώων καλούνται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλειά τους, των συμπολιτών τους, αλλά και τον ίδιο των τετράποδων. Η βόλτα για ένα ζώο με επιθετικές τάσεις απαιτεί απόλυτη πρόληψη. Ο σκύλος πρέπει να είναι με λουρί, να κρατιέται σε κοντινή απόσταση από τον συνοδό και να μην αφήνεται ελεύθερος σε δημόσιους χώρους, πάρκα ή παραλίες. Ο συνοδός πρέπει να είναι ενήλικας και σωματικά ικανός να συγκρατήσει το ζώο σε περίπτωση που κάτι συμβεί και το αναστατώσει. Αυλές και βεράντες πρέπει να διαθέτουν περίφραξη επαρκούς ύψους, ώστε να αποκλείεται η διαφυγή του ζώου ή η επαφή του με περαστικούς. Χρήσιμη είναι και η τοποθέτηση πινακίδας στην είσοδο του σπιτιού που ενημερώνει για την παρουσία σκύλου. Ωστόσο, η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα είναι η βοήθεια που θα ζητήσουμε από κτηνίατρο και εκπαιδευτή. Η επιθετικότητα σπάνια είναι αδικαιολόγητη, καθώς συχνά οφείλεται σε πόνο, φόβο ή κακή κοινωνικοποίηση. Απαιτείται ιατρικός έλεγχος για να αποκλειστούν λοιπόν οργανικά αίτια ή παθήσεις που προκαλούν πόνο. Η βία και η τιμωρία επιδεινώνουν την επιθετικότητα. Η συνεργασία λοιπόν με επιστοποιημένο εκπαιδευτή συμπεριφορά ζώων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των ερεθισμάτων. Να πούμε ότι ο κυδεμόνας φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή υλική ζημιά προκαλέσει στο ζώο του. Έτσι, η παράληψη μέτρων ασφαλείας, η έλλειψη ηλεκτρονικής σήμανσης και πολύ περισσότερο η κακοποίηση ή εγκατάλειψη συνεπάγονται αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, παράλληλα με τις προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Κτηνιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Πιπεράκη. Κύριε Πιπεράκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Υπάρχουν πάρα

0: Πάρα πολλά δεδομένα. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Ένας ιδιοκτήτης ζώου έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και επειδή έχουμε δει, κύριε Πιπεράκη, και πολλά περιστατικά, πρόσφατα είχαμε και μάλιστα αποδεσποζόμενο ζώο επίθεση στη μητέρα και το παιδί. Προφανώς έχετε ενημερωθεί για αυτό το πρόσφατο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Πρέπει οι ιδιοκτήτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Για πείτε μας λοιπόν τι πρέπει και ποιες είναι οι συμβουλές δίνετε. Ναι.
1: Καταρχήν να σας πω ότι η κυρία Κουσταντουλάκη είπε πάρα πολλά από αυτά που θα μπορούσα να πω.
0: Ναι. Ήταν αναλυτικό το ρεπορτάζ.
1: Ήταν αναλυτικότατο. Ως συνήθως ήταν αναλυτικότατη. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι στο θέμα που είπε των ελέγχων. Η έλεγχη δυστυχώς πανελληνίως είναι μηδαμινή. Δηλαδή ένας προληπτικός έλεγχος στα ζώα συντροφιάς κατά πόσο τηρούνται οι στοιχειώδεις υποχρεώσεις που έχουν οι ιδιοκτήτες όταν είναι στη βόλτα οτιδήποτε, δεν έχει γίνει ούτε εδώ ούτε σε κανένα άλλο σημείο της Ελλάδος. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα ώστε από ύπαρξη νόμων δεν πάσχουμε. Πάσχουμε από εφαρμογή των νόμων. Παράδειγμα, στα τροχαία ατυχήματα με το που άρχισαν οι έλεγχοι ελαττώθηκαν. Με το που άρχισαν τα αλκοτές ελαττώθηκαν.
0: Άρα και στην νομοθεσία τώρα, ναι, παρακαλώ.
1: Ένα πράγμα που θα πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες αρχές, έστω και αν υπάρχει ένδυα προσωπικού, εφόσον αφορά τις δημοτικές αρχές ή το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας, είναι περισσότερη έλεγχη, όχι για τιμωρία, έστω για προειδοποίηση. Δηλαδή, να πώς θα κυκλοφορούν με το ζώο, να το έχουν στο λουρί, να το έχουν εμβολιάσει, να το έχουν βάλει το τσιπάκι, τα βασικά. Τώρα, όσο αφορά τα επιθετικά ζώα, εδώ πέρα θα σας έλεγα υπάρχουν, συγκρούνται τα δύο άκρα. Το ένα άκρο που λέει επιτέθηκε το ζώο, δάκωσε, θανάτωσε το. Για το άλλο, όχι, το ζώο δεν φταίει, ήταν κακοποιημένο από τα παιδικά του χρόνια, να το πούμε έτσι. Η αλήθεια, όπως πάντα, είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, τα περισσότερα των επιθετικών ζώων δεν γεννιόνται, γίνονται.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε και προφανώς είναι και ένα μήνυμα.
1: Γίνονται,
0: ναι, είναι και ένα μήνυμα αυτό. Προς τους
1: και γίνονται από την κακή συμπεριφορά που επιδεικνύει το ανώτερο ο άνθρωπος απέναντί τους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορώ να πω σε εισαγωγικά ότι έχουν μια δικαιολογία, γιατί τις πιο πολλές φορές ο φόβος είναι αυτός που τα καθοδηγεί σε αυτή την επίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε τώρα και στην άλλη άκρη.
0: Λίγο σύντομα, κύριε Πιπεράκη, γιατί είμαστε στο δελτίο ειδήσεων. Ναι.
1: Όσο και να θέλουμε να λέμε ότι το ζώο είναι σαν φίλο, σαν άνθρωπο, εμάς παραμένει ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποια ζώα, κάποια άτομα τα οποία είναι φύση επιθετικά, φύση επικίνδυνα. Αυτά θα πρέπει να απομονώνονται, να παίρνουν τη δέουσα εκπαίδευση και στην ίστατη λύση, στην ίστατη λύση, αν δεν μπορεί ούτε να περισσότερο να εκπαιδευτεί, να πηγαίνουμε προς την ευθανασία. Αλλά αυτό είναι το ίστατο. Εγώ η συμβουλή που θα έχω να δώσω είναι, όταν βλέπουμε ένα ζώο το οποίο δεν το ξέρουμε να κυκλοφορεί, ένα σκύλο, να κυκλοφορεί ελεύθερο, πρώτα απ' όλα δεν θεωρούμε εκ προημίου πως είναι φιλικός. Είναι πολύ, πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτική και είπε η προσέγγιση μας προς εκεί. Αν το δούμε να φεύγει, το αφήνουμε να φύγει. Αν το δούμε να παίρνει μια αμυντική στάση, ας το αφήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η καλύτερη λύση για τα δέσποτα. Για τους ιδιοκτήτες είναι αυτό. Εκπαίδευση όπου δεν δείχνει επιθετικότητα, περιορισμός, σωστή συγκράτηση, ενημέρωση. Αυτά είναι ολίγες.
0: Είναι σημαντικά, σημαντικά, κύριε Πιπεράκη, όλα αυτά.
1: Σημαντικότατα είναι αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Γεια σας.
0: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
5: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Επιστροφή στο Αθλητήριο Ειδήσεων. Νέα σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τις μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, επιτάπητος στα περιθώρια για παρεμβάσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
12: Το πακέτο των επόμενων παρεμβάσεων απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια μπαίνει σήμερα στο τραπέζι της κυβέρνησης, καθώς το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τιμές στα καύσιμα, το κόστος θέρμανσης και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, με την κυβέρνηση να εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές εν ώψη ενός χειμώνα που διαμορφώνεται ιδιαίτερα απαιτητικός. Η πίεση είχε ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η άνοδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για τις μετακινήσεις και τη θέρμανση, όσο και για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Στο πεδίο των καυσίμων, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά τη συνέχιση των παρεμβάσεων στην αμόλυβη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης σε συνδυασμό κρατικής στήριξης και εκπτώσεων από τα διελιστήρια. Σήμερα η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 15 λεπτά στον ντίζελ κίνησης, με το βλέμμα να βρίσκεται πλέον στη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η έναρξη της περίοδου διάθεσής του πλησιάζει και οι σημερινές συνθήκες στις διεθνείς αγορές αυξάνουν τον κίνδυνο μιας ιδιαίτερα υψηλής τιμής εκκίνησης. Στο τραπέζι βρίσκεται η δυνατότητα συμμετοχής και των διελιστηρίων με πρόσθετη έκπτωση ώστε να περιοριστεί μέρος της επιβάρυνσης στην Αγγλία. Παράλληλα, εξετάζονται αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης, με ένα από τα σενάρια να προβλέπει διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων μέσω των εισοδηματικών κριτηρίων. Το τέταρτο μέτωπο αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια και κυρίως στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τυχόν ρεμπορική αγορά, προκειμένου να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό η άνοδος του Σεπτεμβρίου θα περάσει στις λιανικές τιμές και αν θα απαιτηθεί εκ νέου επιδότηση των λογαριασμών.
0: Ένα τεράστιο απόθεμα ιδιωτικού χρέους εξακολουθεί να βαραίνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με εκατομμύρια φυλέτες να αναζητούν διέξοδο μέσα από διαθέσιμες ρυθμίσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ. Μέσα στο μήνα έρχονται αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η πρόταση ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κύρια κατοικία και η δυνατότητα εξαίρεσής της από την περιουσιακή εικόνα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ρύθμισης. Η σημαντικότερη αυτή μεταβολή αναμένεται από 21 Σεπτεμβρίου. Η αλλαγή αφορά μια μεγάλη δεξαμενή δυνητικών ενδιαφερόμενων. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια αφημοί φυσικών και νομικών προσώπων εμφανίζουν οφειλές στο δημόσιο που προσεγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ.

0: Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το ΚΕΑΟ έχουν φτάσει τα 52,4 δισεκατομμύρια, ενώ 80 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων βρίσκονται υπό τη διαχείριση των Servicers. Για τους φορολογούμενους που έχουν λήξει πρόθεσμες υποχρεώσεις προς την εφορία, παραμένει διαθέσιμη η πάγια ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε έως 24 μηνιαίες δόσεις. Για συγκεκριμένες κατηγορίες έκτακτων χρέων, οι δόσεις μπορούν να φτάσουν έως 48. Για οφειλέτες με χρέη με περισσότερες πιστωτές, ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο συνολικής διευθέτησης. Για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται η δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις, ενώ στην περίπτωση τραπεζών και σέρβισας η διάρκεια μπορεί να φτάσει και τις 420 δόσεις. Παράλληλα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 παραμένει διαθέσιμη η δυνατότητα αξιοποίησης της ρύθμισης των 72 δόσεων για συγκεκριμένες παλαιότερες οφειλές, οι οποίες είχαν καταστεί λήξη πρόθεσμες στην εφορία έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων, της πολιτικής προστασίας και του Δήμου Χανίων προκάλεσε ο εντοπισμός ενεργής βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Κρυτοβουλίδου στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Άμεσα και συντονισμένα εκενώθηκαν σχολεία αλλά και η ευρύτερη περιοχή ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η εξουδετερώση της βόμβας από το σημείο από ειδικό συνεργείο του στρατού που ήρθε από την Αθήνα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση άλλων 36 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές ημέρα τα ξημερώματα. Αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους Servicers σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βάζοντας το στόχαστρο τις καθυστερήσεις, τις μη βιώσιμες προτάσεις και την ελλειπή ενημέρωση των δανειοληπτών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Παρεμβάσεις στη λειτουργία των Servicers εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που καταγγέλουν δανειολήπτες σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών, την ενημέρωση και τους όρους αποπληρωμής. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο κώδικας δεοντολογίας, καθώς καταγράφονται καθυστερήσεις στην εξέταση αιτημάτων, δυσκολίες στη χορήγηση απαραίτητων εγγράφων και προβλήματα στην ενημέρωση για το ύψος των οφειλών και των δόσεων. Στόχος των αλλαγών είναι να αυξηθούν οι ρυθμίσεις και οι λύσεις που προτείνονται να είναι βιώσιμες για τους οφειλέτες, ενώ εξετάζεται και νομοθετική παρέμβαση πριν το τέλος του έτους. Παράλληλα, στο Υπουργείο έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την καταγραφή και παρακολούθηση των καταγγελιών κατά των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Για κάθε υπόθεση θα συγκεντρώνονται στοιχεία και θα παρακολουθείται η εξέλιξή της, προκειμένου να διαπιστώνεται αν υπάρχουν προβλήματα στη διαχείριση και αν αυτά διορθώνονται.
0: Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του και οργανώνει την υποστήριξη που χρειάζεται στην καθημερινή και προσωπική φροντίδα. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία είναι ηλικίας από 16 έως 67 ετών, έχουν ποσοστό κύλιας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας, πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Το βασικό εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ ετησίως για το νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος, εφόσον πρόκειται για νοικοκυριό με ένα μόνο ενήλικο, και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος. Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθούν η μοριοδότηση και η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του υποψηφίου. Ανάλογα με την κατηγορία ανάγκης που προκύπτει από την αξιολόγηση, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας διαμορφώνεται ως εξής: 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη, 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.
2: Στενεύει ο κλοιός της ΑΔΕ για αδύρωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο ψηφιακών διασταυρώσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων που συνδέει την ΑΔΕ με δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς, στηρίζεται πλέον μεγάλο μέρος της φορολογικής εποπτείας. Στόχος είναι να εντοπίζονται εισοδήματα που δεν δηλώνονται, τραπεζικές καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται από τα φορολογικά στοιχεία, αλλά και ακίνητα τα οποία δεν εμφανίζονται στις δηλώσεις των φορολογουμένων. Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν κινείται μόνο προς μία κατεύθυνση, αλλά η ΑΔΕ αντλεί δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιεί για ελέγχους και διασταυρώσεις, ενώ παράλληλα διαβιβάζει στοιχεία φορολογουμένων όπου αυτό προβλέπεται στο πλαίσιο των συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διασύνδεση με το κτηματολόγιο. Μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής στοιχείων, η φορολογική διοίκηση μπορεί να αναζητά δικαιώματα που διαθέτουν οφειλέτες του δημοσίου σε ακίνητα. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας και το TAXIS για τις ανάγκες των

0: διαδικασιών ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί και άλλες ψηφιακές διασυνδέσεις μέσω των οποίων διασταυρώνονται δεδομένα για αγροτεμάχια και ενισχύσεις, εντοπίζονται ανασφάλιστα οχήματα και ελέγχονται τα εισοδήματα πολιτών που υποβάλλουν αιτήσεις για επιδόματα ή κρατικές ενισχύσεις.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.707,4 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,45% τζίρο στα 193,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντιες, μιλώντας το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου, χαρακτήρισε το αυριανό παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο ιστορικό και ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Ο κύριος Κόντις αναγνώρισε την ποιότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία της γερμανικής ομάδας, ωστόσο τόνισε ότι ο Όφη θα κυνηγήσει αύριο την νίκη, ενώ για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 την Πολωνική για Ρεγκόνια. Με 4 παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, θα παίξουν στις 3 νίκη Μπόλου Αστέρας Τρίπολης, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 20 στις 8 το απόγευμα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για την οποία μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, να τον ακούσουμε.
2: Για την αυριανή, όπως σας είπα, ημέρα, όπου ο καιρός πλέον θα αρχίσει να δείχνει σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι, το πρωί όμως θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις λόγω και του βορείου ρεύματος και της πολύ ψυχρής αέριας μάζας, με πιθανότητα για να εκδηλωθούν κάποια τοπικού χαρακτήρα βροχοπτώσεων, αλλά πολύ ήπιες όμως και κυρίως στα βόρεια του νησιού και ως επιτοπλίστων θα έλεγα ότι περιορίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές και τοπικά, δηλαδή δεν θα είναι και γενικευμένα αυτά τα φαινόμενα. Από το μεσημέρι όμως και μετά πάβει πλέον αυτή η συνθήκη διατήρησης καιρού, ίσως διατηρηθούν λίγες νεφώσεις χωρίς όμως φαινόμενα και η βελτίωση του καιρού θα γίνεται πιο αισθητή από το απόγευμα της Πέμπτης, που σημαίνει ότι όποιες εκδηλώσεις και για την Πέμπτη δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Και η θερμοκρασία θα διατηρήσει αρκετά χαμηλές τιμές στην ενδοχώρα και τα ορεινά και τις νυχτερινές ώρες. Βέβαια θα πέσει και λίγο στην παράκτια ζώνη απόψε το βράδυ και αύριο το βράδυ κυρίως, όπου θα υπάρχει μια σχετική ψύχρα. Και οι μέγιστες και για αύριο Πέμπτη θα κοιμανθούν και πάλι στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σήκα τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της

0: Πειραιώς και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Radio Crete 101,5.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε δυναμική τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης, που προχώρησαν σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο των γραφείων τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα της πλατφόρμας ΟΣΔΕ. Κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις για την καταβολή τους τον Οκτώβριο. Στους δρόμους και οι εκπαιδευτικοί σήμερα με την κινητοποίησή τους στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέες ανατιμήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και προϊόντα προμηνύει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου. Αυξήσει έως και 10% αναμένονται στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ από τον Οκτώβριο εκτιμάται ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων. Στην ενοικίαση χώρων του πολιτιστικού κέντρου σε ιδιώτες ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΔΕΠΑΝΑΛ, που προχωρά ήδη στην προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας. Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιείται στο Μαξίμου υπό το

0: Πρωθυπουργό για τις αυξήσεις στην ενέργεια, επιτάπητος στα περιθώρια για τις παρεμβάσεις. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στένευε ο κύκλος της Ανεξαρτήτης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο ψηφιακών διασταυρώσεων. Ένα τεράστιο απόθεμα ιδιωτικού χρέους εξακολουθεί να βαραίνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με εκατομμύρια οφειλέτες να αναζητούν διέξοδο μέσα από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις. Κατεπήγουσα εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Κορέα ζητεί να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου δημόσιου αρμόδιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημίζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνει ο Βολιανόπουλος στο μικρόφωνο. Και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ο Όφι ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι της League Face του Europa League αύριο 8 παρατέταρτο στο Παγκράτιο Στάδιο με τη γερμανική Hoffenheim. Ένα ιστορικό παιχνίδι όπως το χαρακτήρισε ο προπονητής του Όφι, ο Χρήστος Κόντης, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι εν ώψη της αναμέτρησης με τους Γερμανούς. Από την άλλη εξέφρασε την αισιοδοξία του και την εμπιστοσύνη του στους παίχτες του και τόνισε ότι παρότι η Hoffenheim είναι μια ομάδα με ποιότητα και ευρωπαϊκή εμπειρία, Όφι θα κατέβει στο γήπεδο για να πάρει την νίκη. Και ότι στόχος του Όφι στη League Face του Europa League είναι να συγκεντρώσει τους βαθμούς που χρειάζονται για να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το θετικό για τον τεχνικό του Όφι είναι ότι δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση τον Νικολάου. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεσή του για το αυριανό παιχνίδι. Στο πλευρό του Όφι και πάλι ο κόσμος της ομάδας, ο οποίος ετοιμάζει μια τρομερή ατμόσφαιρα αύριο. Είπαμε και χθες ότι άνοιξε και η θύρα 16 και από ό,τι πληροφορούμε εξαντλούνται. Νομίζω ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και στη θύρα 16, ρίχνοντας μια ματιά πιο λίγα λεπτά νωρίτερα. Πάνω από 15.000 κόσμος εκτιμάται ότι θα είναι αύριο στο γήπεδο για να οθήσουν τον Όφι στην τρίτη φετινή ευρωπαϊκή νίκη. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης, μιλώντας το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου, χαρακτήρισε το αυριανό παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο ιστορικό και ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα του, τονίζοντας ότι στόχος του Όφη είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Ο προπονητής του Όφη αναγνώρισε την ποιότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία της Χόφενχάιμ, ωστόσο τόνισε ότι ο Όφη θα κυνηγήσει αύριο τη νίκη. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη και όταν το κάνουμε και αν το κάνουμε με το δικό μας τρόπο θα είναι ακόμη καλύτερο, τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής της κριτικής ομάδας, συμπληρώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή

Εκεί η παρουσία αποτελεί ένα επιπλέον κινητρό για τους παίχτες του, προκειμένου να αποδείξουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι οι ελληνικές ομάδες μπορεί να είναι ανταγωνιστικές απέναντι σε ισχυρούς ευρωπαϊκούς αντιπάλους. Ο προπονητής του Όφη στάθηκε και στη βελτίωση της ομάδας, τονίζοντας ότι ήδη παιχνίδι με παιχνίδι υπάρχει βελτίωση και ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμη βελτίωσης του Όφη. Από την πλευρά του ταξιάρχης Φούντας που εκπροσώπησε τους παίκτες του Όφη στην σημερινή συνέντευξη τύπου στάθηκε στην πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα, ειδικά μετά τη νίκη που πέτυχε επί του Ολυμπιακού, και τόνισε ότι ανάλογος στόχος είναι για την ομάδα του και στο αυριανό παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, την οποία χαρακτήρισε πολύ καλή ομάδα. Όμως εμείς, είπε, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Από τις οδηγίες του προπονητή γνωρίζουμε ότι θα χτυπήσουμε στα κενά σημεία που θα βρούμε ώστε να δημιουργήσουμε φάσεις και να διεκδικήσουμε την νίκη. Φούντας έστειλε μήνυμα και στον κόσμο λέγοντας ότι θέλουμε να είναι γεμάτο το γήπεδο, να μας δώσει έξτρα δύναμη ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πρεμιέρα στο Europa League κάνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται στις 10 το βράδυ την πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου έκλεισε την μεταγραφή του Αφρικανού επιθετικού της Αμπροσπορ, του Μάριους Μουαντιλματζή, μια μεταγραφή που στήχησε 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 28χρονος επιθετικός από το Τσάντ που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο αναμένεται στην Αθήνα εντός της ημέρας.

Η μέρα κυπέλλου Ελλάδας η σημερινή, καθώς διεξάγονται τέσσερις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Face. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση. Νικηβόλο Αστέρας Τρίπολης στο 10ο λεπτό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 το βράδυ Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Η τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας θα ολοκληρωθεί αύριο με δύο παιχνίδια, 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση και μια ακόμη νίκη για την εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Ελλάδα κέρδισε χθες την Σουηδία με 3-1 σετ και αγκάλιασε την πρόκρισή της στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μετά την νίκη αυτή, η Ελλάδα έπιασε την Σλοβενία στην τρίτη θέση του ομίλου της με 6 βαθμούς και αποσπάστηκε αρκετά από τις ομάδες που βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις, την πέμπτη και την έκτη, Σουηδία και τη Σλοβακία, κάνοντας αυτό το αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στους 16. Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι αύριο στις 5 το απόγευμα η Σλοβακία. Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις της Dortmund, καθώς η εξετάση που υποβλήθηκε μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα του Champions League με τη Villarreal ήταν όλες καθαρές. Έτσι τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Stuttgart. Στο μεταξύ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής Bild, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά

η αυλαία της League Face του Europa League. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 αναμετρήσεις, 8 παρατέταρτο Αραράτ Σπάρτα Πράγας και Ομόνια Θέλτα, και στις 10 το βράδυ, εκτός από το παιχνίδι Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, έχουμε τις αναμετρήσεις Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Άλλη μία νίκη για την Ipswich, αυτή τη φορά στο League Cup. Επικράτησε εκτός έδρας της Ipswich η Arsenal με 4-2 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τον Τζόλι να χρησιμοποιείται στο τελευταίο 15 λεπτό της αναμέτρησης, αφού ο προπονητής της Arsenal, ο Αρτέτα, έδωσε πολύ χρόνο σε αναπληρωματικούς. Την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του League Cup πήρε και η Liverpool, κέρδισε 3-1 την Tottenham, όπως και η Fulham νίκησε 3-2 εκτός έδρας στην West Ham. Η Peterborough, η οποία απέκλεισε τα πέναλτι την Barnsley με 7-6, και η Bradford, η οποία κέρδισε εκτός έδρας την Reading με σκορ 2-1. Δύσκολη νίκη για την Real σε παιχνίδι που έγινε χθες για την έκτη αγωνιστική της La Liga στην Ισπανία. Επικράτησε τη Σέλτσε με σκορ 3-2, αν και προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε στο 83 και τελικά με τον γκολ του Εσπής στις καθυστερήσεις η ομάδα του Μουρίνιο πήρε τη νίκη. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν χθες, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 αναμετρήσεις: Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα στις 8, την ίδια ώρα Λα Κορούνια Σεβίλη, και στις 10.30 Λεβάντε Ατλέτικ Βιλμπάο και Μπαρτσελώνα Σαντατέρ. Και μια δυσάρεστη είδηση, δύσκολες στιγμές περνάει ο Ολλανδός προπονητής Ρόναλντ Κούμαν, καθώς έχασε την σύζυγό του Μπαρτίνα σε ηλικία 65 ετών. Η άτυχη γυναίκα είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο για πολλά χρόνια, αλλά τελικά δεν κατάφερε να βγει νικήτρια από την δύσκολη αυτή μάχη. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με πολλά ρεπορτάζ που αφορούν περισσότερο το αυριανό ιστορικό παιχνίδι του Όφη στη League Face του Europa League με τη γερμανική Hoffenheim.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από τι άλλο, από το μεγάλο παιχνίδι, Όφη Χόφενχάιμ, αύριο 8 παρατέταρτο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα για το παιχνίδι αυτό, το αντίθετο μάλιστα. Η ομάδα έχει άριστη ψυχολογία μετά και τη μεγάλη νίκη που πέτυχε στο Καραϊσκάκι επί του Ολυμπιακού και θα προσπαθήσει να πετύχει αύριο την τρίτη φετινή ευρωπαϊκή νίκη μετά τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Τσεσεκά Σόφιας που έφεραν τον Όφη στη League Phase του Europa League. Μοναδικό πρόβλημα είναι ο Νικολάου, ο οποίος είναι τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και έχει γίνει αναγκαστική αλλαγή. Από την άλλη έχουμε επιστροφές του Σιέλη και του Ισέκα, τέθηκαν και αυτοί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Όφη θα κάνει απόψε την τελευταία του προπόνηση στο Βαρδινογιάννιο πριν από το αυριανό παιχνίδι και στη συνέχεια θα ανακοινώσει την αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση με τους Γερμανούς ο προπονητής του Όφη. Σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι στην αίθουσα τύπου του Παγκρατίου Σταδίου, στην οποία μίλησαν ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής του Όφη, και ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας. Ο Φούντας, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του για θετικό αποτέλεσμα, τόνισε ιδιαίτερα την πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Όφη. Αναγνώρισε ότι η γερμανική Χόφενχάιμ είναι ένας αντίπαλος που θέλει μεγάλη προσοχή. Από την άλλη, θεωρεί ότι ο Όφη θα κάνει το παιχνίδι του, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις όποιες αδυναμίες έχει η γερμανική ομάδα για να φτάσει στη νίκη και βέβαια περιμένει και τη βοήθεια του κόσμου, η οποία νομίζω ότι είναι δεδομένη για την κριτική ομάδα, ο κόσμος ο οποίος θα δώσει βροντερό παρόν αύριο, είναι και ενθουσιασμένος από την καταπληκτική φετινή πορεία της ομάδας, ειδικά μετά και την νίκη επί του Ολυμπιακού, και ευελπιστεί ότι θα σπρώξει τους παίχτες του Χρήστου Κόντι σε μία ακόμη ευρωπαϊκή νίκη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις δηλώσεις από τον ταξιάρχη Φούντα, να ακούσουμε τι είπε ο έμπειρος επιθετικός για το αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη.
1: Καλημέρα και στο ταξιάρχη και στον Κρουζ, Μάνο Σουριάς από το Sport FM. Ταξιάρχη, έχεις αγωνιστεί στο εξωτερικό, έχεις αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχεις το feeling αυτής της αναμέτρησης. Πόσο διαφορετικό είναι να το βιώνεις με τον Όφη?
2: Εντάξει, έχω αγωνιστεί στο παρελθόν. Είναι κάτι το ιδιαίτερο όμως με το

0: την ομάδα μας με τον Όφη, οπότε είναι κάτι ξεχωριστό γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια η ομάδα να πάει στην Ευρώπη. Οπότε αυτό το κάνει ξεχωριστό και είναι κάτι όμορφο.
1: Πόσο σημαντικό είναι η νοοτροπία του νικητή, η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση μετά από αυτό το ξεκίνημα που έχει κάνει η ομάδα και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για όλους εσάς εν ώψη του αγώνα με τη Χόφενχάιμ, που είναι ένα υψηλό εμπόδιο από ό,τι μέχρι τώρα έχει καταφέρει να περάσει Όφη.
0: Κοιτάξτε, από την αρχή είχα πει πολλές φορές ότι η ψυχολογία είναι το παν. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε ψυχολογικά πάρα πολύ καλά. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν κοιτάμε ποια είναι η επόμενη ομάδα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι όποιο και αν έρχεται. Κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο θετικό αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό. Και είμαστε έτοιμοι για αύριο να πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά, ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό ρυθμό που έχουμε αγωνιστικά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο.
2: Ταξιάρχη, αύριο ο κόσμος για μία ακόμα φορά θα είναι πολλής. Θα είναι σχεδόν κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος γεμάτο το γήπεδο. Ένα μήνυμα που θα θέλεις να δώσεις σε αυτό τον κόσμο που θα έρθει αύριο για να σας δει και να σας χειροκροτήσει και που κάθε εβδομάδα δικαιώνεται τις προσδοκίες του και είναι στα σύννεφα.
0: Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα να είναι πάντα δίπλα μας, να είναι κάθε Σάββατο, κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη να είναι στο γήπεδο, να μας στηρίζει. Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο αύριο να γεμίσουν το γήπεδο, που πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο, ναι, να μας δώσει την έξτρα δύναμη, την έξτρα κίνηση, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε χαρά ξανά και στην ομάδα και στους οπαδούς μας, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο.
3: Πώς έχετε στο μυαλό σας την Χόφενχάιμ και πού πρέπει να εστιάσετε για να πάρετε το αποτέλεσμα που ζητάτε?
0: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό που δουλεύουμε εμείς, προσπαθούμε να παίξουμε πρώτα απ' όλα το παιχνίδι το δικό μας, που ξέρουμε αυτό που μας από τις ειδικίες του coach. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα χτυπήσουμε στις κενές θέσεις που θα βρούμε, που σίγουρα θα βρούμε, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάσεις και να απειλήσουμε τη Χόφενχάιμ.
4: Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, όπως οι αυριανοί, δίνουν μαθήματα πολύτιμα για το μέλλον σε έναν ποδοσφαιριστή ή προσδίδουν επιπλέον βάρος, καθώς πρέπει να αποδείξει κατά κάποιο τρόπο ότι είναι έτοιμος για το κορυφαίο επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, αυτές οι διοργανώσεις είναι τεράστιες, όπως ξέρουμε, οπότε όλοι μας περιμένουμε αυτά τα παιχνίδια, αυτή είναι η αλήθεια. Προετοιμαζόμαστε γιατί ουσιαστικά σε βλέπει πολλοί κόσμος και από το εξωτερικό, οπότε σου δίνει μια έξτρα κίνηση για να δείξεις το πόσο καλή ομάδα είμαστε και το πόσο προσπαθούμε καθημερινά για να φτάσουμε τον Όφη όσο ψηλά μπορούμε και στην Ευρώπη και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα.
5: Ταξιάρχη, φέτος βλέπουμε ένα διαφορετικό κομμάτι που ξεχωρίζει στον Όφη και είναι η άμυνα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει ξεχωρίσει και στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και στα παιχνίδια τα εγχώρια. Θεωρείς ότι είναι ένα κλειδί και για το αυριανό παιχνίδι αυτό, να κρατήσει πρωτίστως ο Όφη το 0 στην άμυνα?
0: Κοιτάξτε, ο coach ζητάει από τη στιγμή που κρατήσεις το 0 πίσω, έχεις την ευκαιρία να βάλεις ένα γκολ για να κερδίσεις. Οπότε αν έχεις δεχτεί ένα γκολ, πρέπει να βάλεις 2 για να κερδίσεις. Οπότε είναι όλα τα στάδια, και από την άμυνα και από το κέντρο και από την επίθεση. Είναι όλα σημαντικά, οπότε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Εννοείται, εντάξει, η άμυνα έχει λίγο παραπάνω βάρος, γιατί είναι η άμυνα. Οπότε είναι όλες οι γραμμές σημαντικές που πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον και αυτό θα κάνουμε αύριο.
6: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο ταξιάρχης Φούντας. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ακούσουμε και τις δηλώσεις που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που έκανε σήμερα στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, πήγαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε ο Χρήστος Κόντης για το αυριανό παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Ο Κόντης, ο οποίος θέλει πάρα πολύ, φαντάζομαι όλοι στον Όφη, η ομάδα του να κάνει θόρυβο στην Ευρώπη χαρακτηριστικά, και ενώντας θόρυβο, αυτό το μεταφράζουμε σαν πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Να ακούσουμε τον προπονητή του Όφη.
11: Γίνεται η αρχή αύριο, μια σειρά αγώνων. Δεν είναι όπως ήταν με την ΤΖΣΚΑ ένα παιχνίδι που ήθελε στο αποτέλεσμα, που είχε φόντο το δεύτερο επαναληπτικό. Ένας μίνι μαραθώνιος θα λέγαμε, μια κούρσα τακτικής, όπου βεβαίως ο Όφη πάει απελευθερωμένα, δεν πάει ούτε ως φαβορί, ίσως το πλέον outsider αυτής της λίγκας. Από την άλλη, υπάρχει το βλέμμα όλης της ποδοσφαιρικής χώρας, θα λέγαμε, στραμμένο πάνω στον Όφη για αυτά που έχει επιτύχει σε αυτό το 40ήμερο, και όχι μόνο από τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Νιώθετε κυρίως αυτό το βάρος? Τι είναι εκείνο που δίνει, ας πούμε, θα δώσει κίνητρο στην ομάδα για να σπάσει και το ταβάνι της?
12: Καταρχήν να πω ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε ομίλους Europa League Phase. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω ότι για μας προσωπικά, εμείς που παρτίζουμε την ομάδα, δεν πάμε... Ναι, είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση, και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίξει στην Bundesliga, που πέρσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες, Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση.

0: είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
1: Κόντρα σε μια γερμανική ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν οι ομάδες της Bundesliga, οι περισσότερες ενδεχομένως, ποια είναι η αγωνιστική προσέγγιση από την πλευρά του Όφη, αν διαφοροποιείτε κάτι, δεν εννοώ σε ό,τι αφορά τις επιλογές, συνολικά σε ό,τι αφορά την προσέγγιση σας?
0: Προφανώς είναι μια ομάδα της Bundesliga, είναι μια ομάδα που κύριο χαρακτηριστικό είναι η ένταση, ο δυναμισμός, τα ασταμάτητα τρεξίματα, υψηλές πιέσεις, το man-to-man σε πάρα πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Άρα εμείς σαν ομάδα πάντα, το λέω πάντα, δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, δεν αλλάζουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, αλλά απ' την άλλη αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποια τακτικά, να αλλάξουμε λίγο το τακτικό μας πλάνο σε σχέση με τον αντίπαλο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα είμαστε μια ομάδα σίγουρα που θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε ένα καλό βαθμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Hoffenheim με τα δικά της χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να βγάλουμε και εμείς την ίδια ένταση, να καταθέσουμε ψυχή όπως είπα και πριν και να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Άρα στις φάσεις που θα πρέπει να κάνουμε άμυνα, καλά, γιατί θα χρειαστούμε πολλές φορές να κάνουμε άμυνα. Όταν θα πρέπει να πιέσουμε, θα πρέπει να πιέσουμε σωστά και με τον τρόπο που θα πρέπει να πιέσουμε. Και ουσιαστικά νομίζω θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι και αμυντικά και επιθετικά. Παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μας δίπλα. Άρα θα πρέπει και ο κόσμος, μάλλον θα πρέπει και εμείς να δώσουμε στον κόσμο τα στοιχεία που χρειάζεται για να μας δώσει αυτός πίσω την ένταση που χρειαζόμαστε για να μπορούμε μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό στο αυριανό παιχνίδι.
2: Θα σας πάω λίγο πίσω. Το μότο στον τελικό, ουσιαστικά στον τελικό του Βόλου, στην πρώτη ουσιαστικά μεγάλη επιτυχία της ομάδας αυτό το διάστημα ήταν «Δεν θέλουμε απλά να ζούμε τα παιχνίδια τις μεγάλες στιγμές, θέλουμε να τα κερδίζουμε». Ουσιαστικά με αυτό το μότο θα συνεχίσετε σε όλη τη διαδικασία της διοργάνωσης του Europa League?
0: Προφανώς, αν δεν έχει στόχο τη νίκη, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή για μας, εγώ το έχω τονίσει επανειλημμένα στους ποδοσφαιριστές μας, ότι πρέπει να παίζουμε όλα τα παιχνίδια για τη νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Κάποιες φορές ο αντίπαλος είναι πιο δυνατός, κάποιες φορές ο αντίπαλος είναι στα ίδια επίπεδα με σένα, κάποιες φορές πιο αδύναμος. Αλλά νομίζω ότι η σοβαρότητα είναι αυτή που μας έχει φέρει ως εδώ, η ομαδική δουλειά, το ομαδικό πνεύμα, η δουλειά που κάνουν όλα τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο, που με αυταπάρνηση σε δύσκολα παιχνίδια καταθέτουν, δείχνουν το χαρακτήρα τους. Για μένα ο χαρακτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικός, η προσωπικότητα που βγάζουν. Σίγουρα αύριο θα τα χρειαστούμε όλα αυτά, όπως θα χρειαστούμε και πάρα πολύ θάρρος όταν θα έχουμε την μπάλα στα πόδια, να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο, να νιώσει και αυτό στη δικιά μας παρουσία εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί ό,τι και να λέμε στα λόγια πριν το παιχνίδι, μπορεί η Hoffenheim να είναι πιο φαβορή από εμάς για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά όταν ξεκινά ένα παιχνίδι είναι 11 εναντίον 11, δεν υπάρχει φαβορή και outsider. Υπάρχουν δύο ομάδες που αγωνίζονται για τους 3 βαθμούς και εμείς αυτό θα κάνουμε αύριο με όλες μας τις δυνάμεις.
3: Έχετε γνωστοποιήσει το πώς αντιμετωπίζετε την προσέγγιση κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, ωστόσο στη διοργάνωση έχετε θέσει κατ' ελάχιστο ένα μίνιμουμ στόχων? Με τι θα είστε ευχαριστημένος μετά το τέλος της League Phase? Υπάρχει ένα μίνιμουμ, μια επιδίωξη ή ελάχιστη επιδίωξη που έχετε θέσει για τη συμμετοχή σας?
0: Κατά έναν τρόπο το είπα πριν. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, θα ήθελα να φτάσουμε στο 9, 10, 11. Αλλά να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Να πω ότι πρέπει να, αφού λέμε πάντα σαν προπονητές, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό το αυριανό, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το να καταφέρουμε να πάρουμε τους πρώτους πόντους. Τώρα θα είναι ένας ή τρεις, δεν ξέρω. Εγώ προτιμώ να είναι τρεις. Άρα εγώ να πω ότι βήμα-βήμα να μαζεύουμε βαθμούς και στο τέλος να κάνουμε απολογισμό. Άρα αύριο με τη βοήθεια του κόσμου

0: μου με τους παίκτες μας στο γήπεδο να προσπαθήσουμε να πάρουμε τον πρώτο ή τους πρώτους βαθμούς.
1: Κόουτς Μαλουνότη, είμαστε στην αρχή της χρονιάς γενικά. Έχετε αντιμετωπίσει τους τρεις από τους τέσσερις ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος με επιτυχία και τους τρεις. Θεωρείτε ότι το αυριανό παιχνίδι έχει κοινά στοιχεία με αυτούς τους τρεις αγώνες, με το δεδομένο ότι θεωρητικά είναι υποδέστερο σόφι εναντί της ομάδας αυτής, και σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική διαχείριση και σε ό,τι έχει να κάνει με την πνευματική των παικτών?
0: Προφανώς η Χόβενχάιν θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει μια ομάδα που θα μπορούσε να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ολυμπιακό, ίσως κατώτερο με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι ομάδες που εμείς αντιμετωπίσαμε και κάποιες κερδίσαμε, κάποιες δεν τις κερδίσαμε. Ήρθαμε ισόπαλοι γιατί τις αντιμετωπίσαμε με σεβασμό, όπως θα αντιμετωπίσουμε αύριο με σεβασμό απόλυτο τη Χόφενχάιμ, μια μεγάλη ομάδα που, όπως είπα πριν, αγωνίζεται τα τελευταία 18 συνεχή χρόνια στην Bundesliga. Αλλά εμείς δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Εγώ πάντα λέω στους ποδοσφαιριστές μου, θέλουμε άλλη μια πρόκληση. Πάντα θέλουμε νέες προκλήσεις που θα μας ιντριγκάρουν, που θα μας κάνουν να δουλέψουμε πιο σκληρά, που θα μας κάνουν να βάλουμε ψηλότερους στόχους. Γιατί όχι αύριο να μην είναι η αρχή αυτού του ταξιδιού τέτοια που να μας κάνει να ονειρευόμαστε. Άρα, όπως είπα και πριν, στα χαρτιά είναι κάτι διαφορετικό, στον αγωνιστικό χώρο είναι κάτι διαφορετικό. Άρα εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε 11 παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα πρέπει να κάνουμε στο απόλυτο τη δουλειά μας, να αποφύγουμε τα λάθη, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε και λίγο τυχεροί ίσως σε κάποιες φάσεις, στην πίεση που θα δεχτούμε. Αλλά δεν πάβει να ανηρευόμαστε.
2: Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είδαμε βίντεο με στοιχεία της δυνατής ομιλίας σας στα αποδυτήρια στους παίχτες. Θα θέλατε μήπως να μας αποκαλύψετε στοιχεία της ομιλίας σας πριν ακουστεί ο ύμνος του Europa League στο παγκόσμιο στάδιο για πρώτη φορά?
0: Να σου πω την αλήθεια, το λέω πολλές φορές και στους παίκτες, πάντα προσπαθώ να προετοιμάσω κάτι. Πάντα κάνω σκέψεις, πάντα έτσι έχω κάτι στο μυαλό μου. Αλλά όταν φτάνει εκείνη η στιγμή που να μιλήσω στους παίκτες και τους βλέπω μπροστά μου, τους λέω, δεν μπορώ να πω αυτά που... Όχι, δεν μπορώ να πω, θα σας μιλήσω μάλλον από καρδιάς. Αυτό τους λέω συνήθως. Και εκείνη τη στιγμή βγαίνει μια ομιλία που έχει κάποια στοιχεία από αυτά που έχω σκεφτεί, αλλά έχει και κάποια στοιχεία βλέποντας τα μάτια τους, βλέποντας τους παίκτες μπροστά μου, ναι, και δημιουργώντας έτσι ένα, δεν ξέρω, πάζλ στο μυαλό μου που πρέπει να λύσω και πρέπει να τους πω κάποια πράγματα για να τους ανεβάσω ίσως, για να τους φτιάξω ίσως, και να τους πω την αλήθεια, γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι τη δουλειά την κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Εμείς τους δίνουμε μια καθοδήγηση, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτοί παίζουν, αυτοί παίρνουν αποφάσεις. Και εγώ αυτό που λέω πάντα είναι να έχουν θάρρος και να προσπαθούν να παίρνουν καλές αποφάσεις.
3: Εγώ αυτό που θέλω να πω, ακούγοντας τόση ώρα, λες για θάρρος, λες για σωστές αποφάσεις, αλλά στο δικό μου το μυαλό δεν ξεχνάω ότι ο Όφη κέρδισε την ΑΕΚ, κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλλου, κέρδισε τώρα τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο με το δικό τρόπο παιχνιδιού που πολλές φορές λες και εσύ, αλλά κυριαρχικός και σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν ξέρω πολλές ομάδες που να έχουν κάνει 13 τελικές μέσα στο Καραϊσκάκη και να έχουν πάρει την κατοχή της μπάλας. Λίγο πολύ ο αντίπαλος είναι ίδιο επίπεδο. Αυτό σου δημιουργεί μεγαλύτερη χαρά όταν ο Όφη πετυχαίνει το στόχο και το σκοπό του, όπως ακριβώς θες εσύ και οι παίκτες βέβαια?
0: Προφανώς αυτό για ένα προπονητή, για ένα προπονητικό στάφ είναι το απόλυτο, θα έλεγα. Το να μπορεί να παίξεις σε οποιαδήποτε έδρα το δικό σου παιχνίδι, να επιβληθείς. Δεν μπορεί να επιβληθείς αυτές τις ομάδες για πάρα πολύ χρόνο, αλλά όταν το κάνεις, απλά το κάνεις με έμφαση. Νομίζω ότι και εμείς σε στιγμές παιχνιδιού ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί. Παίξαμε, ναι, με το δικό μας τρόπο. Πάντα παίζουμε με τον δικό μας τρόπο και νομίζω ότι και αύριο θα χρειαστεί να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι στις στιγμές που θα έχουμε την μπάλα. Γιατί νομίζω ότι αυτός ο τρόπος είναι που μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Το δικό μας στυλ παιχνιδιού, η δικιά μας προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, όλο αυτό που σχεδιάζουμε, όλο αυτό που παίζουμε τον τελευταίο χρόνο, και νομίζω ότι σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, βελτιωνόμαστε. Είχα πει από πέρσι, θυμάμαι, ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 100% και σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει στο 100%. Νομίζω ότι όμως έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. και κάποια πράγματα τα κάνουμε πάρα πολύ καλά στο γήπεδο. Για μένα ακόμα υπάρχει πολύς χώρος βελτίωσης και σε αυτό, γι' αυτό λέω ότι οι παίχτες θα πρέπει στο παιχνίδι να διαβάζουν, να αντιλαμβάνονται και να παίρνουν σωστές αποφάσεις, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτοί είναι που καθορίζουν το παιχνίδι. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος όταν μπορούμε σε τέτοια παιχνίδια να παίξουμε, να έχουμε έτσι στιγμές δικές μας και να κερδίσουμε παιχνίδια με τον δικό μας τρόπο.
4: Αύριο ενδεχομένως θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και άνθρωποι από ολόκληρη την Ευρώπη που δεν γνωρίζουν τον Όφη. Από την εμφάνιση της ομάδας κατά βάση και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που θα θέλατε να μάθουν από το σύλλογο και την νοοτροπία του?
0: Βασικά θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη. Και αν μπορούμε να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο, όπως είπα και πριν, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προφανώς σε τέτοια παιχνίδια ευρωπαϊκά υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη. Είναι παιχνίδια που τα βλέπει όλος ο κόσμος. Νομίζω γι' αυτό είναι και ένα έξτρα κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές μας να δείξουν την αξία τους στο γήπεδο, να δείξουν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο μεγαλώνει, ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν γίνει πλέον πολύ πιο ανταγωνιστικές. Νομίζω ότι έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού που θα θέλαμε να τον υποστηρίξουμε και μακάρι μέσα από αυτό το παιχνίδι να υποστηρίξουμε το πόσο μεγαλώνει και πόσο μεγαλώνει ο σύλλογος και το πόσο οι ποδοσφαιριστές μας μπορούν να κάνουν πράγματα στον αγωνιστικό χώρο μέσα από αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις που έκαναν στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης και ο ταξιάρχης Φούντας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την γερμανική Χόφενχάιμ 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο με διαιτητή της αναμέτρησης, ορίστηκε Ισπανός διαιτητής, ο οποίος έχει μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους διαιτητές, ο Ισπανός Αλμπερόρα Ρόχας. Λέγαμε και χθες ότι έχει στην καριέρα του έχει ξεπεράσει τα 300 παιχνίδια, 313 παιχνίδια. Το παιχνίδι του είναι το 314. Έχει παίξει συνολικά 174 παιχνίδια της La Liga και ήταν διαιτητής και στον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας την περασμένη σεζόν ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Είναι 36 ετών και είχε σε μικρή ηλικία 18 ετών είχε περάσει και από ένα reality, παιχνίδι reality στην Ισπανική τηλεόραση, ενώ έχει σπουδάσει και ψυχολογία και ίσως σίγουρα αυτό θα έχει παίξει και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του ως διαιτητής. Τώρα για τα εισιτήρια του αγώνα, πραγματικά είναι πολύ πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ΟΦΗ. Γι' αυτό το λόγο άνοιξε και η θύρα 16 του Παγκριτίου Σταδίου και εκεί από ό,τι βλέπω εξαντλούνται τα εισιτήρια. Νομίζω περισσότεροι από 15.000 φιλάθλοι θα βρεθούν αύριο στις κερκίδες του Παγκριτίου Σταδίου. Θα υπάρχουν και περίπου 500 φιλάθλοι της γερμανικής ομάδας από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, ενώ όπως έγινε γνωστό σήμερα θα είναι κλειστό το ανατολικό πάρκινγκ του Παγκριτίου Σταδίου από αύριο τα ξημερώματα μέχρι τα ξημερώματα Παρασκευής λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ Χόφενχάιμ. Πάμε και στην γερμανική ομάδα, εκεί όπου πραγματικά έτσι υπολογίζουν πάρα πολύ τον ΟΦΗ. Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, διαπιστώνει κάτι τέτοιο. Αυτό που γράφουν είναι ότι θα είναι μια δύσκολη αναμέτρηση και ότι δεν θα κάνει τουρισμό σε καμία περίπτωση, επειδή οι Γερμανοί γνωρίζουν ότι η Κρήτη είναι ένα από τα πιο όμορφα τουριστικά μέρη, ότι θα περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την ομάδα της Χόφενχάιμ. Έκανε δηλώσεις σήμερα το βράδυ, είναι η συνέντευξη τύπου του γερμανού τεχνικού της Χόφενχάιμ, ο οποίος έκανε και δηλώσεις μετά το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό και την νίκη της κριτικής ομάδας. Ο προπονητής λοιπόν της Χόφενχάιμ στις δηλώσεις του, αυτό που είπε έτσι περισσότερο είναι ότι είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί και αμήνεται σωστά, δηλαδή και μπορεί να κλειστεί, είπε ο Ίλτσερ, ο τεχνικός, ο Κριστιαν Ίλτσερ, ο τεχνικός της Χόφενχάιμ, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, είπε για τον Όφη, προπονητής της Χόφενχάιμ, ο οποίος χαρακτήρισε την κριτική ομάδα απρόβλεπτη. Αυτό ίσως είναι το βασικότερο σημείο που ανησυχεί την γερμανική ομάδα, η οποία βέβαια έχει εντοπίσει και κάποιους παίχτες που θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και αυτοί είναι ο Νούς, ο Φούντας και ο Αϊτόρα. Αυτά τα ονόματα έτσι αναφέρονται περισσότερο στο γερμανικό τύπο.

για την αυριανή αναμέτρηση της Hoffenheim με τον Όφη. Δηλώσεις έκανε και ο σκόρερ της Hoffenheim στην πρώτη νίκη που πέτυχε φέτος στην Bundesliga επί της Στουτγκάρτης με 2-1, ο Χλόζεκ, ο οποίος είπε ότι θα έχει πάρει μια γεύση από την Κρήτη, αλλά η πρώτη γεύση που είχε πάρει ήταν για διακοπές. Είπε, πριν από 5 χρόνια πήγα εκεί για διακοπές, αλλά αυτή τη φορά δεν κάνω καμία σκέψη ότι θα πάμε για διακοπές. Πετάμε εκεί για να παίξουμε ποδόσφαιρο και να πάρουμε τους 3 βαθμούς για ένα καλό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League, δήλωσε ο Τσέχος ποδοσφαιριστής της Hoffenheim. Μια ομάδα, η Hoffenheim, η οποία έχει πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές, σε αντίθεση με τον Όφη που έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο. Δεν είναι πολύ οι Γερμανοί, δηλαδή αν βάλουμε τον τερματοφύλακα, τον διεθνή, τον Όλιβερ Μπάουμαν, από ό,τι βλέπω οι αμυντικοί, οι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, όλοι είναι ξένοι. Υπάρχει ο Νάθαν, ο Μέσος και ο Κόντε, ο Λεμπερλέ και ο Μέρστεντ. Αυτοί είναι οι Γερμανοί. Μιλάμε τους παίκτες που έχουν αγωνιστεί μέχρι τώρα φέτος, συμμετοχή έχουν πάρει πολύ λίγοι Γερμανοί. Δηλαδή, από ό,τι είδα, 5 Γερμανοί. Έχει πάρα πολλούς ξένους η Hoffenheim. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την γερμανική ομάδα, η οποία έρχεται πολύ, θα λέγαμε, επιφυλακτική και με εκτίμηση για τον Όφη. Έχει να κάνει και με την πορεία που έχει κάνει τώρα η κριτική ομάδα και την κατάκτηση του Super Cup και τις 2 ευρωπαϊκές νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την πρόσφατη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού. Ήταν το αποτέλεσμα που ταρακούνησε περισσότερο τους Γερμανούς για την αναμέτρηση με τον Όφη. Να πω ακόμη ότι το αυριανό παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την πλατφόρμα της COSMOTE. Θα υπάρχει μετάδοση της αυριανής αναμέτρησης του Όφη με την Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο από το COSMOTE Sport 2, τηλεοπτική μετάδοση, το Magenta Sport 2, όπως ονομάζεται πλέον, έχει μετονομαστεί το αθλητικό κανάλι της COSMOTE, το πρώην COSMOTE Sport. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια για τους φίλους που ρωτάνε και στην θύρα 16, αλλά θα πρέπει να σπεύσουν να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια και να το ξαναπώ, επειδή υπάρχουν αρκετά μηνύματα, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για κάποιον να αγοράσει απλό εισιτήριο είναι να έχει κάρτα φίλου Όφη. Αν δεν έχει, θα πρέπει να τη βγάλει για να πάρει το εισιτήριο. Η κάρτα φίλου Όφη βγαίνει μια φορά, είναι για όλη τη σεζόν, κοστίζει 20 ευρώ. Και όλα τα έσοδα πάνε στον εραστέχνη Όφη, ο οποίος νομίζω έχει δει με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και αυτό στην τρομερή πορεία που έχει κάνει φέτος ο Όφη, γιατί όσο περισσότερος κόσμος πάει στο γήπεδο, τόσο αυξάνονται έτσι και οι κάρτες φίλου και τα έσοδα του εραστέχνη Όφη. Πρέπει να πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε αναμένα κάρβου να βρίσκονται οι αγρότες στην Κρήτη λόγω των καθυστερήσεων στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων μέσω ΟΣΔΕ. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθούν οι πληρωμές του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, με την εξόφληση να μετατίθεται ακόμα και για του χρόνου. Στάση εργασίας για μια ώρα από τους εκπαιδευτικούς του Ηρακλείου σήμερα, με αφορμή τα προβλήματα που καταγράφονται στα σχολεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το μεσημέρι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Σε υψηλούς τόνους, η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της εποπτείας στις δομές υγείας. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει κανένα συμβιβασμό στο ζήτημα της προστασίας των συνόρων μας, τονίζοντας πως όλα τα εξωτερικά σύνορα αποτελούν ευρωπαϊκά κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πρόκειται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχω μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε αν θα βρέχει αύριο την ώρα του αγώνα. Έτσι, ρίχνοντας μία ματιά, βλέπω ότι λογικά δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκείνη την ώρα. Ίσως ρίξει κάποιες ψυχάλες αύριο το μεσημέρι, με βάση τα όσα βλέπω σε διάφορα μετεωρολογικά πρακτορία. Ίσως με αύριο τέτοια ώρα να ρίξει κάποιες ψυχάλες, αλλά μην μιλάμε για ψυχάλες, όχι για βροχή. Οπότε βλέπω την ώρα του αγώνα ο καιρός θα είναι καλός και η θερμοκρασία γύρω στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου αύριο. Λοιπόν, μετά το παιχνίδι του Όφη με τη Χοφενχάιμ, να πω ότι σήμερα έχουμε και κύπελο Ελλάδας και ήδη είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Είναι η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Στο 50 λεπτό οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 0-0. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει άλλα τρία παιχνίδια. Στις 5 παρατέταρτο είναι η αναμέτρηση Άρης Μαρκό, η οποία μεταδίδεται τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός, επίσης από την τηλεόραση του Sky. Και στις 8 είναι το παιχνίδι του Ατρόμητος ΠΑΟΚ, το οποίο θα μεταδοθεί από το Open. Αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει, φαίνεται, μια συνεργασία του Open με την τηλεόραση του Sky, που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το κύπελλο Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο μεταδίδεται τηλεοπτικά το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ απόψε στις 8 το βράδυ. Και η τρίτη αγωνιστική της League Phase θα ολοκληρωθεί αύριο και περιλαμβάνει τα παιχνίδια, δύο παιχνίδια. 4:30 είναι η αναμέτρηση Καλαμάτα ΕΛ από τον Sky και στις 6 παρατέταρτο το παιχνίδι ΑΕΚ Πανσεραϊκός, και αυτό μεταδίδει τηλεοπτικά. Να θυμίσω και την βαθμολογία της League Phase. Πρώτος Ολυμπιακός με 6 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Όφη, ο οποίος έχει 4 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος, ο Παναθηναϊκός. Όλοι έχουν από 3. Ένα βαθμό ο Αστέρας, η Καλαμάτα, η Κηφισιά, η Μαρκό, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Βόλος. Και χωρίς βαθμούς, Πανσεραϊκός, νίκη Βόλου, ΑΕΛ, Νέστος Χρυσούπολης. Εκεί που λέγαμε ότι δεν έχουμε γκολ στο παιχνίδι Κυπέλλου νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, ανοίγει το σκορ και ανοίγει από τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά το γκολ το πετυχαίνει παίχτης της νίκης Βόλου. Είναι αυτό γκολ ο παλιός παίχτης του Όφη, ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης, με αυτό γκολ στο 50 λεπτό βάζει μπροστά τον Αστέρα Τρίπολης, που προηγείται πλέον στο 51 λεπτό της αναμέτρησης με 1-0 της νίκης Βόλου. Να πω ότι το επόμενο παιχνίδι του Όφη στο κύπελλο είναι τέλη Οκτωβρίου. Πιθανότητα θα γίνει 28 Οκτωβρίου στη Λάρισα με την ΑΕΛ, αυτή η αναμέτρηση. ΑΕΛ Όφη. Είναι πολύ σημαντικό. Όφη που πλέον κρατά την τύχη στα χέρια του και στο κύπελλο, γιατί αν κερδίσει τα δύο τελευταία παιχνίδια θα είναι σίγουρα στην πρώτη τετράδα, που σημαίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά και αποφυγή των play-off. Δηλαδή θα γλιτώσει ένα παιχνίδι. Και θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, θα παίξει την έδρα του το παιχνίδι. Πάμε στα ευρωπαϊκά πάλι, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Απόψε με την Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει τουλάχιστον τη League Phase καλύτερα από ότι ξεκίνησε το ελληνικό πρωτάθλημα. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να κερδίσει την πολωνική ομάδα απόψε στις 10 το βράδυ στο Καραϊσκάκι, που θα είναι κατάμεστο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, για την απόψινη αναμέτρηση της ομάδας του με την πολωνική Γιαγγελόνη.
1: Bueno, el 11 lo tengo medianamente decidido, pero queda un entrenamiento.
2: Όχι, για την 11 έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίκτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίκτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα, σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
3: Επειδή οι ευρωπαϊκές του πρεμιέρες πάντα στη Σοσιεδάδ ήταν πετυχημένες, είχε πάντα καλά αποτελέσματα, υπάρχει κάποια συνταγή που οθεί τους παίκτες του ώστε να μπαίνουν πνευματικά και σωματικά καλά σε αυτά τα παιχνίδια?
2: Δεν το ήξερε αυτό. Όμως, όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου. Και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος, ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει, ή ότι ξαφνικά, ή να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό, δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
0: Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων δήλωσε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε και για ένα σύντομο ρεπορτάζ. Τελευταία νέα, λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι με την πολωνική ομάδα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής σε μια δύσκολη μέρα, γιατί τρέχει ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του ΜΕΓΑ, ο Γιώργος Νικοκύρης. Γιώργο, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για τη βοήθεια στην εκπομπή.
4: Να είσαι καλά. Έχουμε πολλά, γιατί δεν είναι μόνο η πρεμιέρα του Ολυμπιακού.
0: Και μεταγραφές, και μεταγραφές.
4: Ο φίλος μας ο Μουαντίν Μαντζή, που όπως θα καταλαβαίνει δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε να το λέμε Μουαντίν Μαντζή, γιατί τώρα μπορεί να έχω κάνει προπόνηση και να τα καταφέρνω, αλλά όπως είχαμε κάνει στο παρελθόν με τον γίγαντα τον

0: με το αλγοφρέν.
1: Αλγοφρέν, πολλοί το κάνουν αυτό, να ξέρεις. Πολλοί το κάνουν. Εσείς δεν έχετε απαραίτητα προβλήματα. Χρήστος Κόντης είναι ελληνικό όνομα, όλα καλά στην Κρήτη. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα, το 8.30 ώρα έρχεται εδώ ο φίλος μας ο Μάριος, που είναι και το τελευταίο, πιστεύω, γιατί είναι η αγορά των ελευθερωνιών στις 29 Σεπτεμβρίου και ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές. Είναι αυτό που λέει ποτέ. Άλλωστε, παραμονή προχθές δηλαδή, για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός είχε διαψεύσει όλα τα ονόματα των επιθετικών και το Μουάντιλ Ματζή μαζί. Ναι. Και τελικά την επόμενη μέρα βρήκε την άκρη με τη Σανσπορ με ένα deal 8 εκατομμυρίων ευρώ και τον φέρνει εδώ. Σε λίγη ώρα έρχεται από την Κωνσταντινούπολη για μόνιμη εγκατάσταση. 3 χρόνια έχει υπογράψει με ένα πολύ καλό συμβόλαιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με την ελπίδα να δώσει πολύ σημαντικές λύσεις στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού. Βέβαια, πάντα μιλάμε τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη για εγχώριες οργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο.
0: Ναι, Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει. Ναι.
1: Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει, γιατί δεν ήταν στην ομάδα πριν, όταν δηλώθηκε η λίστα. Θυμίζω ότι τη θέση του άτυχου της χρονιάς του LKB στη λίστα έχει πάρει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος, για να πάμε και στο απόψινο μας, θα είναι λογικά. Τώρα καταλαβαίνεις, τον άνθρωπο δεν τον ξέρουμε, τον Ιμανόλ. Εδώ ξέραμε 2,5 χρόνια με τη Λίβαρ και δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε. Δεν έδειχνε και τίποτα στις προπονήσεις ο παππούς. Ο άλλος βάσος τώρα καινούριος, και αυτός στις δύο πόρτες, παραμονή στους δύο πρώτων αγώνων, συγγνώμη, με τον Ολυμπιακό, δεν μας έχει κάνει σοφότερος από όσα δοκιμάζει το Ρέντι. Άρα πάμε με ενδείξεις, εκτιμήσεις, κάποιες πληροφορίες από το Ρέντι που μπορεί να αποδεχτούν, μπορεί να μην αποδεχτούν σωστές. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο πώς περιμένουμε να παραταχθεί ο Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια. Δηλαδή, εντάξει, ο Ορτέγκα είναι κλέβουμε πλησία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που διεκδικεί τη θέση αυτή στο κάτω τον goalpost. Σε δεξιά και οι δύο θα μπορούσαν να είναι άνετα βασικοί, και ο Σάλιακα και ο Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν έχει παίξει δύο μάτς βασικός. Ίσως το τρίτο 90 λεπτό να είναι λίγο ζώρικο μέσα σε μια εβδομάδα. Θυμίζω τρίτα παίξει στο κύπελο ο Ολυμπιακός με το Βόλο, το Σάββατο τον κέρδισε όφη στο Καραϊσκάκι, και τώρα Τετάρτη έρχεται και τρίτο σερημάτσο αστικά μέσα σε μια εβδομάδα. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και αριστερά, με τον Μπρούνο εδώ όμως να φαίνεται να είναι σχετικά πιο μπροστά από τον Τεκνησιάν. Στον άξονα το Ρέτσο στη Ρόλα γενικά δύσκολα θα το βλέπουμε να αλλάζει, ειδικά ο Ρέτσο νομίζω δεν θα βγει από την εντεκάδα. Ίσως και η πιο δύσκολη μαντεψιά για μας για την εντεκάδα του Ολυμπιακού βρίσκεται εκεί, σε την τετράδα της άμυνας. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο ΕΣΕ δεν θα λείψει από το μάτσο. Λείψε πάρα πολύ κοντρά στον Όφη, παίρνοντας με 2 χτάρια ο Ολυμπιακός. Είχε σοβαρά θέματα στις αντιπιθέσεις της κριτικής ομάδας. Άρα νομίζω ότι ο ΕΣΕ θα είναι ο ένας. Μετά ή ο Πουέρτα που είναι ο πιο πιθανός, ή ο Φρόιλερ. Άλλωστε, τέταρτο κεντρικό χάφλι δηλωμένο στην ευρωπαϊκή λίστα είναι ο Φίλης ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος καθαρός κεντρικός χάφ. Ο Τσικίνιο μετά, που δεν ξέρω τώρα αν ο Ιμανόλ τον έχει στο μυαλό του για οχτάρι. Πάντως το πρώτο μάθημα τον έβαλε, ήταν και από τον επιθετικό. Εκεί ίσως να το δούμε ξανά σε λίγες ώρες κοντά στη Γιαγκελόνια. Στα άκρα και εκεί είναι περιορισμένες οι περιπτώσεις. Θυμίζω ο Φορτούνης είναι τιμωρημένος, ο Ρόκα είναι εκτός λίστας. Ο Μπέιλι μπορεί να έπαιξε τα πρώτα λεπτά με τον Ολυμπιακό, με τον Όφη, αλλά ο άνθρωπος δείχνει ότι ακόμα θέλει χρόνο για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο που ξέρουμε ότι μπορεί να φτάσει. Άρα Ζέρσεν και Ζώτα λογικά θα είναι οι δύο εξτρέμ του Ολυμπιακού, και μπροστά μεγάλο φαβορί ο Γιάρεμτσουκ να παίξει το πρώτο μάτς βασικός μετά τις δύο συμμετοχές που είχε στην επανεργοποίησή του στα δύο προηγούμενα μάτια του Ολυμπιακού. Είναι πιο μπροστά από τον Γκονσάλες και νομίζω ότι αυτόν θα βρούμε στο βασικό σχήμα σε λίγη ώρα.
0: Γεμάτο
1: μια ομάδα να πω, γιατί
0: ναι.
1: Πήγα να πω ότι επειδή ο κόσμος δεν ξέρει την Γιαγκελόνια, ή επαστηριτός ή περισσότεροι, δεν είναι από τις διάσημες ομάδες, ούτε είναι από τις καλύτερες ομάδες της Πολωνίας. Είναι όμως τα τελευταία 3 χρόνια μέσα στις καλύτερες ομάδες της Πολωνίας. Πήρε πρωτάθλημα το 25, βγήκε στην τρίτη θέση την επόμενη χρονιά.

0: γενικά έχει μια πολύ καλή πορεία στο Conference 25, αυτά στα πρώιμα τελικά. Πέρυσι αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες του 32, πάλι στην διοργάνωση από την Φιωρεντίνα. Έχει καλούς παίχτες και κυρίως είναι αίτητη στα 9 τελευταία εκτός έδρας μάτς στην Ευρώπη, έτσι. Έχει 4 νίκες και 5 ισοπαλίες. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δείχνει κάτι και δεν λέμε, δεν έχει παίξει μόνο με χωριά, να το πω έτσι λαϊκά. Έχει κερδίσει εκτός εδώ με τη Φιωρεντίνα, έχει χάσει με το Στρασβούργο, δεν έχει χάσει με την Αλκμαρ, δεν έχει χάσει με τη Ρέιντζερς εκτός έδρας. Δηλαδή, καλές ομάδες που θα μπορούσαν να την έχουν κερδίσει. Αυτό που δείχνει πολλά πράγματα. Και βεβαίως το πώς ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να γίνει δέκατη ομάδα, γιατί απόψε είναι ένα παιχνίδι που το θέλει πολύ, ίσως λιγότερο για τους τρεις βαθμούς. Ίσως δηλαδή οι τρεις βαθμοί είναι ο τελευταίος αυτονόητος λόγος, τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό, γιατί θέλει να βρει ηρεμία, θέλει να βρει ψυχολογία, θέλει να βρει χρόνο, θέλει να βρει ενότητα. Και με τον κόσμο, ότι είχαμε και την τοποθέτηση της ΠΑΕ χθες το βράδυ για το μάτς αυτό. Άρα είναι πολλά περισσότερα από ένα μάτς στην πρεμιέρα της εκφέρεις του Europa League το βραδινό.
1: Ναι. Γιώργο, έτσι κλείνοντας, αν δεν έχεις αντίρρηση, θα ήθελα και την άποψή σου, γιατί παίρνω και μηνύματα από φίλους ακροατές που μου ζητάνε να σε ρωτήσω πώς είδες τον Όφη το Σάββατο στο Καραϊσκάκι.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Όφη με τον Κόντι στον πάγκο και με τις κινήσεις που κάνει από τον Πεφίλ, σωστά.
1: Ναι.
0: Που ήρθε ο Κόντι, έως τώρα θα μας κάνει όλους Όφη. Είναι μια ομάδα ελληνική, πραγματικά στο λέω, και δεν στο λέω επειδή μιλάμε εμείς εδώ τώρα και είστε στο Ηράκλειο και προσπαθώ να σας, πώς να το πω τώρα για να το πω άσχημα, να πω καλά λόγια για να τα πω. Είναι αλήθεια αυτό, βλέπουμε μια ομάδα με Έλληνες, δεν είναι θέμα ρατσιστικό προς Θεού, αλλά είναι καλό μια ελληνική ομάδα να έχει πολλούς Έλληνες, μια ιταλική ομάδα να έχει πολλούς Ιταλούς, αυτό εννοώ. Γιατί οι Έλληνες στην προκειμένη περίπτωση κατανοούν και την ομάδα, νιώθουν παραπάνω από ένα ξένο. Ναι, και ξένοι μπορεί στην πορεία να μπουν και αυτοί.
1: Χθες, Γιώργο, είχα στην εκπομπή τον Κώστα Χανιωτάκη, ο οποίος ήταν από τους παίκτες που έπαιξαν στο 5-4, το θυμάσαι, από 4-0-5-4.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, και δεν ήμουν.
1: Και μου είπε χαρακτηριστικά ότι αλλιώς αντιμετωπίζουν την ομάδα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και το είπα από πρώτο χέρι. Ναι. Δηλαδή,
0: μα μην το βλέπουμε μόνο για στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό ισχύει για τους ντόπιους.
1: Ναι, επειδή αναφερόμαστε
0: δηλαδή
1: για Ελλάδα.
0: Ισπανία.
1: Ναι, συμφωνώ πολύ.
0: Ισπανία, να έχει μια ισπανική ομάδα και να έχει η βάση της. Δεν λέω να είναι όλοι οι Έλληνες όλοι και καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς φτάνουμε στο σημείο να έχουμε ξένους για να έχουμε, ενώ μπορούμε να μπορούν να παίζουν με δικά μας παιδιά, παιδιά που βγαίνουν από την Ακαδημία, παιδιά που μεγαλώνουν στη γειτονιά, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο ή αντίστοιχα στο Πειραιά ή αντίστοιχα στην Τούμπα ή αντίστοιχα, ξέρω εγώ, στο Βοτανικό, που μπορούμε να πούμε, στη Φιλαδέλφια. Δένονται κατευθείαν πολύ περισσότερο με την ομάδα. Και στην τελική που αισθάνεται το ποδόσφαιρό μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός Λεόφι έχει πολλά παιδιά που τα είδαμε και τα γνωρίσαμε με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, να το συνδέσω. Ο Ανδρούτσος, ο Μπουχαλάκης,
1: ναι,
0: ο Νικολάου, ο Αθανασίου είναι δικός του. Και πραγματικά εγώ απορώ γιατί παίζει με τη φανέλα του Όφη και όχι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό είναι θέμα που μέχρι πρώτη γνωρίζαμε.
1: Δεν είσαι εσύ δυστυχώς ο προπονητής. Δεν είσαι εσύ ο προπονητής δυστυχώς του Ολυμπιακού. Και ευτυχώς για τον Όφη.
0: Έφυγε με τη Λίμπαρ όμως. Ξέρεις, και οι οργανισμοί σπάνε κάποια στιγμή. Μπορούν να γίνουν αν βρεθεί η άκρη. Εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσει αυτό που λες, γιατί ξαναγύρισα πάλι στον Ολυμπιακό ήδη στη συνήθεια. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ τυχερός ο κόσμος του Όφη και πρέπει να το εκτιμήσει και πρέπει να το ανταποδώσει αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι εύκολα τα λόγια, αλλά μια ομάδα χρειάζεται τον κόσμο δίπλα.
1: Ναι, το έχει κάνει
0: μέχρι. Την Πέμπτη Όφη παίζει με την Χόφεχάιμ, πρέπει να γεμάτο το γήπεδο. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για όλους, νομίζω, κάτω στο νησί. Όχι ότι συμμετέχει απλά. Η συμμετοχή είναι εύκολη. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, το να συμμετέχεις είναι ok. Συμμετέχει με αξιώσεις, συμμετέχει με πολύ καλά αποτελέσματα. Πήρε μια πρόκληση με δύο νίκες. Δείχνει μια ομάδα που σφίζει από υγεία, που έχει παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ότι κέρδισε τον Ολυμπιακό Όφη απλά. στο Καραϊσκάκι. Κέρδισε δίκαια. Κέρδισε δίκαια, πέσε καλό ποδόσφαιρο, καλύφθηκε τα λάθη του αντιπάλου, χτύπησε τις αδυναμίες του, διάβασε το παιχνίδι, είχε τους παίχτες να το κάνει και θα μπορούσε να κερδίσει και πολύ πιο εύκολα. Έτσι, να βάλει και δεύτερο γκολ. Όφηκε τις μεγάλες ευκαιρίες, όχι ο Ολυμπιακός. Ναι. Άρα νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όχι να σταθεροποιηθεί πολύ ψηλά και να είναι σε μια θέση που το αξίζει και να μην έχει αυτά τα σκάμπου ανεβάσματα που στο παρελθόν είχε παρουσιάσει. Βάλε μέσα την κοινή σταθερή διοίκηση που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί μια ομάδα χρειάζεται να έχει μια
1: καταλυτικός παράγοντας. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Μινά, να τον καλέσουμε, τουλάχιστον να κλείσουμε ωραία την κουβέντα μας με τον Γιώργο Νικοκύρη, ο οποίος σχολίαζε πολύ καλά λόγια τον Όφη και νομίζω έλεγε την αλήθεια με βάση τα όσα έχει παρουσιάσει η κρατική ομάδα και πέρσι από τη στιγμή που ανέλαβε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έχει βάλει πραγματικά τη σφραγίδα του πολύ γρήγορα στην κρατική ομάδα και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σύνολο που παίζει και καλό ποδόσφαιρο και είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια. Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή, οπότε ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Νικοκύρη για τα όσα μας είπε και για τον Ολυμπιακό και για τον Όφη. Θα πάμε τώρα Μινά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής να συνεχίσουμε με την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την νέα νίκη που πέτυχε, δεύτερη στην διοργάνωση επί της Σουηδίας με 3-1. Η εθνική μας, η οποία πήρε το πρώτο σετ 25-23, το δεύτερο 25-21, έχασε το τρίτο με 25-17 και πήρε το τέταρτο με 25-20 και κλείδωσε την θέση της ουσιαστικά στην πρώτη τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του ομίλου της, που οδηγεί στους 16 της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μαζί με την Σλοβενία στην τρίτη θέση, έχουν από 6 βαθμούς. Βέβαια η Σλοβενία έχει παιχνίδι λιγότερο και ακολουθούν η Σουηδία και η Σλοβακία. Η Σουηδία έχει ένα βαθμό, η Σλοβακία κανέναν. Η Ελλάδα, η οποία έχει ένα ακόμη παιχνίδι με την Σλοβακία, δεν απειλείται από τη Σουηδία, γιατί η Σουηδία έχει ένα παιχνίδι και έχει 5 βαθμούς λιγότερους από την Ελλάδα. Η Σλοβακία είναι, θα λέγαμε, η πιο αδύνατη ομάδα, οπότε είναι στα μέτρα της Εθνικής να κερδίσει τη Σλοβακία και να σφραγίσει και τυπικά την πρόκριση. Αύριο το παιχνίδι της Ελλάδας με την Σλοβακία, μια αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί αύριο στις 5 το απόγευμα. Σήμερα για τον όμιλο της Εθνικής διεξάγεται και το παιχνίδι της Σλοβενίας με την σήμερα νομίζω είναι ναι το βράδυ με την Τσεχία, 10 το βράδυ. Πάμε όμως να ακούσουμε τη δήλωση ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών, για την μεγάλη νίκη επί της Σουηδίας που άνοιξε διάπλατα το δρόμο για την πρόκριση της Ελλάδας στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ.
1: Κόουτς, συγχαρητήρια. Δεύτερη τεράστια νίκη, σπουδαία νίκη μέσα σε 20 ώρες. Το σχόλιο σου αρχικά για την νίκη με τη Σουηδία με 3-1 σετ.
2: Θα κάνω μια... Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ για τα συγχαρητήρια και σε σένα. Πολλά μπράβο για τη στήριξή σου και τη βοήθειά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το εκτιμούμε. Είναι πολύ σημαντικό που μεταφέρεις το ότι γίνεται εδώ πέρα στην πατρίδα μας, στον κόσμο που αγαπάει το βόλεϊ, αγαπάει το άθλημα, αγαπάει τα παιδιά, αγαπάει την εθνική ομάδα. Και πραγματικά η δουλειά σου είναι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή όσον αφορά την περσινή χρονιά μέχρι και το σημερινό παιχνίδι. Πέρσι στο European League είχαμε κάνει μια εξίσου μεγάλη νίκη απέναντι στους Φιλανδούς. Η επόμενη μέρα για μας ήταν πολύ δύσκολη. Αφήσαμε και έφυγε ένα παιχνίδι με τους Κροάτες που μας κόστησε βαθμολογικά. Φέτος κάναμε άλλη μια εξίσου μεγάλη νίκη στους Μεσογειακούς με την Ιταλική ομάδα, προκριθήκαμε στον τελικό. Δεν διαχειριστήκαμε τον καλύτερο τρόπο τον τελικό, τον αφήσαμε έφυγε. Χθες κάναμε μια ίσως τη μεγαλύτερη νίκη τουλάχιστον από τη στιγμή που ανέλαβα εγώ την ηγεσία της εθνικής ομάδος. Μια τεράστια νίκη απέναντι στη Σλοβενία και η πρώτη μου σκέψη ήταν πάντα αμέσως πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη μέρα, πόσο μάλλον όταν μεσολαβεί ούτε καν 24 ώρες, λιγότερο από 20. Μέσα σε αυτές τις 20 ώρες έπρεπε να διαχειριστούμε την κούραση, τους τραυματισμούς, να προπονηθούμε το πρωί και να έρθουμε εδώ και να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Και όχι μόνο, για τους συνεργάτες μας, τους συνεργάτες στον πάγκο, τους βοηθούς, την αγαπημένη μας Βίκη που την ταλαιπωρούμε εδώ και 3 μήνες και δίνει τον καλύτερο της σε αυτή, έτσι ώστε να μπορέσει να μας δίνει κάθε πληροφορία συγκριτικά με τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε. Το γυμναστή μας, τον Λάμπρο, τα δύο παιδιά, τους φυσικοθεραπευτές, τον Γιώργο και τον Σόζον, οι οποίοι δεν κοιμούνται τα βράδια για να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά όσο το δυνατόν πιο υγιεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στα παιδιά που σήμερα δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής, ήταν εξαιρετικοί όλοι τους, και αυτοί που παίξανε λίγο και τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο και έμειναν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και αυτοί που ήταν στην πλάτη μου και δεν τους δόθηκε η ευκαιρία και τους άκουγα μονίμως να ψυχώνουν την ομάδα μας. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για την ομάδα μας. Και πραγματικά θεωρώ ότι σήμερα η εθνική ομάδα μεγάλωσε. Όχι καθαρά μόνο και μόνο επειδή κερδίσαμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα όπως η Σουηδία με ένα καθαρό σκορ και μας έδωσε την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά κυρίως γιατί μπορέσαμε και ξεπεράσαμε τους δαίμονές μας για τους λόγους που ανέφερα πριν.
1: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα όμως.
2: Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αυτό που θα πρέπει να διαχειριστούμε είναι η επόμενη μέρα, όπως έχουμε πει και πριν από λίγο με τα παιδιά. Έχουμε τα μικρά προβληματάκια μας όπως είναι αναμενόμενο. Είμαστε τυχεροί που αύριο είναι η μέρα ρεπό όσον αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παρά τα αυτά θα πρέπει να δουλέψουμε αρχής γερμένης από σήμερα, να βοηθήσουμε τα παιδιά να νιώσουν καλύτερα, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και με διάβεια και συγκέντρωση να αντιμετωπίσουμε το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου απέναντι σε μια Σλοβακία πολύ μαχητική. Όπως έχουν δείξει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, μπορεί να χάνει, αλλά παλεύει σε όλα τα σετ, σε όλα τα παιχνίδια και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε κανέναν. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, στην εθνική ομάδα δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Είτε θα αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου και πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, αφενός, αφετέρου θα αντιμετωπίσει ομάδες στο ίδιο επίπεδο με σένα που πρέπει να είσαι απόλυτα προσιλωμένος στο πλάνο και να, έχοντας καθαρό μυαλό, να μπορέσεις να πάρεις θετικά αποτελέσματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παρόλο που βρισκόμαστε ακόμη και κοντά στο μεγάλο στόχο που είναι η συμμετοχή μας στο παγκόσμιο, τίποτα δεν έχει κρυφθεί και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αφενός για την νίκη εδώ στο ευρωπαϊκό που θα μας δώσει όθηση για τη συνέχεια, αφετέρου για να συλλέξουμε ακόμη περισσότερους βαθμούς στο παγκόσμιο ranking και να ανέβουμε ψηλότερα.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν από το προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. Πάμε και στο μπάσκετ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Αντιμετωπίζει την Παρασκευή την Φενέρμπαξε στον ένα ημιτελικό και θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στον τελικό της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά το Super Cup της Ευρωλίγκας. 5 το απόγευμα είναι την Παρασκευή ο ημιτελικός Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Στις 8 θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η διοργάνωση αυτή που διεξάγεται, όπως είπαμε, για πρώτη φορά φέτος θα γίνει στο Άμπου Ντάμπι και ο Ολυμπιακός πάει για τον τίτλο. Αυτό δήλωσε και ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνοφ. Αντίθετα, δεν υπολογίζονται, μάλλον δύσκολα θα προλάβουν το παιχνίδι ο Παπανικολάου και ο Ταϊρίκ Τζόνς. Από εκεί και πέρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού κατά την αναχώρηση της ομάδας για το Άμπου Ντάμπι είπε ότι είναι ξεχωριστή σημασία αυτό το Super Cup, είναι ένας τίτλος, θέλουμε να τον διεκδικήσουμε. Είμαι περίεργος πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό. Το επίπεδο είναι υψηλό με ποιοτικές ομάδες. Αν καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο θα είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Και είπε ο προπονητής Ολυμπιακού ακόμα ότι για τη Ρεάλ και τη Φενέρμπαχτσε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ήταν στο Final Four. Η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί και είναι διεκδικήτρια του τίτλου. Είναι ένα σοβαρό τουρνουά και θα δούμε πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα αφού δεν έχουν βρει ακόμη η χημεία οι ομάδες. Αυτά δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το Ευρωπαϊκό Super Cup. Στο ελληνικό Super Cup τώρα να πούμε ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις για το ελληνικό Super Cup και πλέον η διοργάνωση θα διεξαχθεί στην Αθήνα και όχι στη Ρόδο και μάλιστα δύο γήπεδα συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να φιλοξενήσουν το ελληνικό Super Cup στο οποίο θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ένα είναι το γήπεδο της ΣΑΚ, το άλλο είναι το κλειστό Περιστερίου. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα η ημιτελική είναι 26 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και 27 Σεπτεμβρίου την άλλη μέρα είναι δύο τελικοί, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός.

Πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, στο τοπικό ποδόσφαιρο που είχαμε την ανακοίνωση του προγράμματος του Σαββατοκύριακου από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Μην ξεχνάμε ότι το Σάββατο, σε τρεις μέρες από σήμερα, έχουμε το Super Cup, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Καβόπουλου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στο τοπικό ποδόσφαιρο. Εργοτέλης, ο περσινός πρωταθλητής, και Χερσόνησος, η περσινή κυπελούχος, θα διεκδικήσουν στο Γάζι, στο γήπεδο του Αλμυρού, το Super Cup το Σάββατο 5 το απόγευμα. Θα ξεκινήσει ο τελικός. Στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Το Σάββατο στις 5 θα παίξουν στο γήπεδο Δαμάστας, Δαμάσταν Θεστίων, στο γήπεδο Μαλίων, Πανόμου, Όφαρ Καλοχωρίου, στο γήπεδο Ελιάς, Ρωμανός, ΠΑΟ Κρουσόνα, στο γήπεδο Περιφέρειας, Μινοϊκή, Νέος Ηρόδοτος, και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 4.30 το απόγευμα, στο γήπεδο Αλμυρού, Αλμυρός Μοχός, 5 το απόγευμα στο γήπεδο Ζαρού, Ζαρός ΠΟΑ Βήτα, στο γήπεδο Τηλίσου, Τηλίσος ΑΕ Κατσαμπά, και στο γήπεδο Αναγίων, Αετός Αναγίων Ρούβας. Και για την Α2 κατηγορία έχουμε την πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο. Δύο παιχνίδια το Σάββατο, στις 5 στο γήπεδο Χερσονήσου, Θρίαμβος Ανάληψης Κεραυνός, και στις 5.30 στο Λίντο Δωρίας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, πάντα για την πρεμιέρα της Α2, στις 5 το απόγευμα στο γήπεδο Μυρών η ΑΕΜ υποδέχεται τον Κόρυβο, Κυριακή 5 το απόγευμα στη Μυρτιά Αστέρας Μυρτιάς Μαραθώνας, Κυριακή 5 το απόγευμα στην Αγία Βαρβάρα, Αγία Βαρβάρα Κόρακας, και Κυριακή 8 το βράδυ στο γήπεδο Τηλίσου Οφάμου Ποσειδώνας και στο γήπεδο Αλμυρού, Κυριακή 8 το βράδυ, άλογο Μαλιβιζίου Φεστός. Ρεπό στην πρεμιέρα της Α2 έχει η ομάδα της Γαρύπας. Λοιπόν, πάμε στον διεθνή χώρο. Να ξεκινήσουμε από μια πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί σήμερα ξεκίνησε και πάλι προπονήσεις ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος υποβλήθηκε σε πολλές εξετάσεις, εξονυχιστικές εξετάσεις, μετά την κατάρρευσή του στο παιχνίδι του Champions League με την Villarreal. Όλες οι εξετάσεις που υπευλήθη ο Καρέτσας ήταν καθαρές και οι γιατροί της Dortmund άναψαν το πράσινο φως και ο ποδοσφαιριστής προπονήθηκε κανονικά σήμερα, και μάλιστα στις φωτογραφίες που ανέβασε η γερμανική ομάδα, η Dortmund, τον βλέπουμε και ιδιαίτερα ευδιάθετο. Δεν αποκλείεται να παίξει και το Σάββατο στο παιχνίδι της Dortmund με τη Stuttgart στην έδρα της τελευταίας. Είναι αυτή η αναμέτρηση του Σαββάτου, 7.30 το βράδυ είναι αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα νέα που είναι ευχάριστα και έχουν να κάνουν με τον άλλο Έλληνα άσο της Borussia Dortmund, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς οι γιατροί που παρακολουθούν την πορεία της υγείας του, Κωνσταντέλιας, ο οποίος υποβλήθηκε πριν μερικές μέρες χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθετου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Μάλιστα την εγχείρηση έκανε ο Τόρε Ζάντοπ, ο γιατρός ο οποίος είναι ειδικός στη χειρουργική του γόνατος, με πλούσια εμπειρία στην αντιμετώπιση τραυματισμών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Η Ντόρφουν δεν βιάζεται, αλλά αυτό που είπανε οι άνθρωποι του συλλόγου είναι ότι εκτιμούν ότι θα βρίσκεται στην ομάδα, θα ξεκινήσει προπονήσεις τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Βάζουν ως χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Κωνσταντέλια στις προπονήσεις. Υπολογίζονται δηλαδή για ένα διάστημα περίπου 6 μηνών, χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση να πιέσουν τον Έλληνα διεθνή. Πάμε και σε ένα δικό μας παιδί, τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης σε έκταση σκορ νίκης που πέτυχε η τωρινή ομάδα
του Γιώργου Γιακουμάκη, η A-Line, η οποία για το Champions League της Ασίας συνέτριψε την Al Nassr του Κριστιάνου Ρονάλντο με 4-0. Και αυτή ήταν η πιο βαριά ήττα της ομάδας του Ρονάλντο όσο διάσημα αγωνίζεται εκεί ο Πορτογάλος. Και πραγματικά ήταν ιδανικό το ντεμπούτο του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος πέτυχε το τέταρτο γκολ της ομάδας του με ένα εξαιρετικό πλασέ, δίνοντας έτσι διαστάσεις θριάμβου για την Al-Ain, και από την άλλη πολύ γκρίνια στην Al Nassr. Ο Ρονάλντο έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια και νομίζω ότι αν παρακολουθήσει κάποιος τα σημειότυπα του αγώνα αυτού και δει τις αντιδράσεις του Ρονάλντο μετά το 3-0, μετά και το 4-0, νομίζω τα λένε όλα. Πάμε και στο Europa League, γιατί η αυλαία της League Face ανοίγει απόψε με τα πρώτα 9 παιχνίδια, τα υπόλοιπα 9 θα γίνουν αύριο. Ανάμεσα σε αυτά τα αυριανά είναι και το παιχνίδι του Όφη με τη Hoffenheim. Απόψε λοιπόν για την πρώτη αγωνιστική της League Face έχουμε τις αναμετρήσεις 8 παρατέταρτο Ομόνια Θέλτα, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, Αραράτ Σπάρτα Πράγας, και στις 10, εκτός από το παιχνίδι Ολυμπιακός για Αγγελόνια, το οποίο θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Αντένα και από το Κοσμοτέ Sport 2, το Magenta Sport 2 όπως ονομάζεται πλέον. Στις 10 λοιπόν θα ξεκινήσουν και τα παιχνίδια Άντερλεχ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, είναι δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Όφη στην League Face, και Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε. Να πω και το αυριανό πρόγραμμα της League Face. Αύριο λοιπόν τα υπόλοιπα 9 παιχνίδια. Στις 8 παρατέταρτο, εκτός από το Όφη Χοφενχάιμ, έχουμε και το παιχνίδι της Λεύσκη με τη Σάλβουργκ στη Σόφια. Και στις 10 θα παίξουν Juventus Νεϊμέγεν, Βικτόρια Πιλζέν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Crystal Palace Lech Poznan, Lillestrøm Torense, Besiktas Marseille, Real Sociedad Bournemouth και Celtic Ferencvaros. Απόψε έχουμε και δράση στην Ισπανία. Υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική στη La Liga. Πριν να σας πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Κυπέλλου, νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3 το τελικό αποτέλεσμα. Με αυτογκόλ του Πασαλίδη στο 50 άνοιξε το σκορ ο Αστέρας. Ο Ρικαντίνιο με πέναλτι έκανε το 2-0 στο 57 και ο Παπακανέλος το 67 έκανε το τελικό 3-0 για την ομάδα της Τρίπολης. Ξεκίνησε πριν από 6 λεπτά για το παιχνίδι Άρης Μαρκό χωρίς γκολ. Πάμε λοιπόν στη Λα Λίγκα, όπου έχουμε την έκτη αγωνιστική στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Χθες άνοιξε η αυλαία της έκτης αγωνιστικής με την Ρεάλ να κερδίζει πολύ δύσκολα εκτός έδρας την Έλτσε με 3-2. Ουσιαστικά η νίκη κρίθηκε στις καθυστερήσεις με τον γκολ του ΕΣΠΗ για την Ρεάλ Μαδρίτης. Αλαβές Βαλένθια 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 παιχνίδια. Στις 8 Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα, Λα Κορούνια Σεβίλη, και στις 10.30 Λεβάντε Αθλέτικ Μπιλμπάο και Μπαρτσελόνα Σαντατέρ. Ενώ αύριο θα γίνουν οι αναμετρήσεις στις 8 Μπέτις Γετάφε και στις 10.30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Χθες είχαμε και το αγώνες για το League Cup της Αγγλίας. Στα παιχνίδια λοιπόν που έγιναν χθες ξεχώρισαν η άνετη πρόκριση της Arsenal, η οποία έπαιξε με πολλές αλλαγές και κέρδισε την Ipswich με 4-2 εκτός έδρας, με πρωταγωνιστή τον 16χρονο Ντάουμαν, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ. Ο Τζόλις μπήκε στο τελευταίο 15 λεπτό, θα μπορούσε να πετύχει ένα ακόμη γκολ. Τελικά η ομάδα του
Τσόλι επικράτησε και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπως προκρίθηκε και η Λίβερπουλ, η οποία κέρδισε στο γήπεδο της στο Anfield με σκορ 3-1 την Tottenham. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έγιναν χθες για το League Cup της Αγγλίας, και σήμερα υπάρχουν παιχνίδια με ενδιαφέρον. Έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον το βράδυ στο παιχνίδι Manchester United Brighton στις 10, Brighton του Κοστούλα και του Τζίμα, την ίδια ώρα Coventry Aston Villa, και 10 παρατέταρτο θα γίνουν τα παιχνίδια Everton Wolves και Fleetwood Sheffield United. Πάντα στον διεθνή χώρο είχαμε την δυσάρεστη είδηση για τον πρώην τεχνικό της Εθνικής Ολλανδίας και παλέμαχο Άσο Ολλανδό, τον Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος περνάει πολύ δύσκολες στιγμές καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του Μπαρτίνας, ηλικία 65 ετών, η άτυχη γυναίκα η οποία είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο για πολλά χρόνια, αλλά ο οργανισμός της λύγησε, όπως ανακοίνωσε ο Ολλανδός τεχνικός. Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 1985 και είχε αποκτήσει 3 παιδιά, ενώ πρόσφατα είχε καλωσορίσει τον κόσμο και το 4ο εγγόνι, καθώς έγινε πατέρας ο Ρόναλντ Κούμαν Τζούνιορ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον γαλλοφίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τρίτη ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις από τα προβλήματα της πλατφόρμας. Οι αγρότες της Κρήτης κινδυνεύουν να χάσουν την προκαταβολή του Οκτωβρίου και την πληρωμή του Δεκεμβρίου, με το ενδεχόμενο εξόφλησης να μετατίθεται για το 2027. Εκπρόσωποι των ΚΙΔ της Κρήτης πραγματοποίησαν νέα σύσκεψη στην Ένωση Ηρακλείου με επίκεντρο τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στη διαδικασία. 4 σχολικά κυλικεία έχουν ήδη κλείσει στο Ηράκλειο, ενώ ακόμα 15 επαγγελματίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να βάλουν λουκέτο λόγω των νέων αυστηρών διατροφικών περιορισμών. Εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σημειώνονται από χθες στη Φορτέτσα και στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, φέρνοντας τα όρια των αντοχών τους στους καταναλωτές. 5 σύλληψεις στον Άγιο Νικόλαο, καθώς ένας 17χρονος χρησιμοποίησε μια παραποιημένη ψηφιακή ταυτότητα μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικος και να καταφέρνει να αγοράζει τσιγάρα. Άμεση ήταν η επέμβαση διερχομένων πολιτών σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σέλια, όταν όχημα που οδηγούσε ανήλικος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μικρή χαράδρα. Με έλαφρα τραύματα παρελήφθη ο 16χρονος. Ανέβηκαν στα ύψη τόνοι μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τους δύο πολιτικούς ηγέτες να εξαπολύουν εκατέρωθεν σφοδρά πυρά. Ανοίγει βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά πρώτον τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι και δεύτερο τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών καθώς και άλλων δημοσίων φορέων. Το Πεκίνο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα της Τεχεράνης και καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών στη συνάντησή του με τον Ιρανό ομόλογό του. Βρόχες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται στην Κρήτη αύριο Πέμπτη. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν ήδη από τις μεταμεσονύχτιες ώρες απόψε και θα επηρεάσουν ολόκληρο το νησί. Η πιθανότητα βροχής αγγίζει το 100%, με τα φαινόμενα να εστιάζονται κυρίως στα βόρεια τμήματα και την περιοχή του Ηρακλείου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση λόγω των φαινομένων. Η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, σε υψηλά επίπεδα και υγρασία που θα ξεπεράσει το 60% κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κρίσιμη κατάσταση αλλά και απόγνωση βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι κάτοικοι στην περιοχή της Φορτέτσα στο Ηράκλειο, στην ευρύτερη περιοχή του Αρίνα στο Κοκκινιχάνι και στις Κατουγούβες εξαιτίας σοβαρών και επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτών να προσκρούν σε ένα τείχος σιωπής, καθώς ο ΔΔΕ φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στις δραματικές τους εκκλήσεις. Με φόντο τις δυσιώνες προβλέψεις για τις τιμές της ενέργειας, μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, συνεδριάζει το κυβερνητικό επιτελείο για να μελετήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων. Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Κανακαράκη, τις επόμενες ημέρες έρχονται νέες αυξήσεις σε προϊόντα και μάλιστα το μέλι αναμένεται να αυξηθεί σε ποσοστό 9% τη στιγμή που υπήρξε παραγωγή. Εξηγήσεις για τη σχέση του με την Ιωάννα Γάκα αλλά και για τη φωτογραφία που του έστειλε η κατηγορούμενη με τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα της πλασμαφαίρεσης δίνει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης της επίμαχης εικόνας. Ο ίδιος τονίζει πως με την κυρία Γάκα συνεργαζόταν εξωτερικά, καθώς κατά καιρούς του έστελνε ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα κλήθηκε από τον ανακριτή για να καταθέσει ως παραλήπτης της φωτογραφίας. Τα Υπουργεία του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να επικαιροποιήσουν το λεγόμενο βιβλίο πολέμου, τα σχέδια που έχουν καταρτήσει για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε μία σύγκρουση. Η πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση ανήκει στον Αλ Κάρνς, πρώην Υπουργό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος μιλώντας στο Sky News δήλωσε ότι το σημαντικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ανέβασε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα

0: έγγραφο συνεργασίε με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσε επαγγελματικέ προοπτικέ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλου. Κάμπου Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Δε μου λε, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθε δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σα άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρα μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λε. Σίγα το νέο. Λε κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά κινητοποιήσεων ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο των γραφείων τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα της πλατφόρμας ΟΣΔΕ. Κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις για την καταβολή τους τον Οκτώβριο. Νέες ανατιμήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και προϊόντα προμηνύει η άνοδος τιμής του πετρελαίου, αυξήσει έως και 10% αναμένονται στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ από τον Οκτώβριο εκτιμάται ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων. Νέα σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τις αυξήσεις στην ενέργεια, επιτάπητος τα περιθώρια για παρεμβάσεις. Στην ενοικίαση χώρων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου του Ηρακλείου σε ιδιώτες ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΔΕΠΑΝΑΛ, που προχωρά ήδη στην προετοιμασία της διαγνωστικής διαδικασίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στενεύει ο κύκλος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο ψηφιακών διασταυρώσεων. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιτάν επανέλαβε το αίτημα για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική παρουσία στο Αιγαίο απειλή. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζήτημα έχει τεθεί σε διμερές επίπεδο στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ. Ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια των σειράξεων στο Κώσοβο μέσα στη δεκαετία του 1990. Βροχές και κατατόπους ισχυρές αναμένονται αύριο Πέμπτη στην Κρήτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα ξεκινούν ήδη από απόψε και θα επηρεάσουν αύριο ολόκληρο το νησί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 έως 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και η μέγιστη τιμή της θα κυμανθεί γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. 2 ώρες θα είμαστε εδώ, θα περάσουμε αυτό το χρόνο μαζί και απόψε. Ο χρόνος, ξέρετε, έχει ένα παράξενο τρόπο να ξαναγράφει αθόρυβα όσα θυμόμαστε. Ένα γεγονός που κάποτε ήταν απλώς ένα γεγονός, με τα χρόνια μπορεί να αποκτά χρώμα, ένταση, νόημα, που ίσως δεν είχε τη στιγμή που συνέβαινε. Σήμερα λοιπόν λέω να μιλήσουμε για αυτή την παράξενη σχέση που έχουμε για το χρόνο, που έχουμε με το παρελθόν μας και για το πώς η μνήμη δεν είναι ποτέ σαν μια φωτογραφία, αλλά μια ζωγραφιά που ξαναζωγραφίζουμε κάθε φορά που τη θυμόμαστε. Και θα μιλήσουμε και για κάτι άλλο, για τους δρόμους που δεν πήραμε ποτέ, τις σχέσεις που δεν έγιναν κάτι συγκεκριμένο, δεν εξελίχθηκαν, και το πώς αυτές παράξενα μας διαμορφώνουν το ίδιο βαθιά όσο και αυτές που ζήσαμε. Καλώς ήρθατε.

Συνηθίζουμε να πιστεύουμε πως η μνήμη μας είναι σαν μία βιντεοκάμερα που καταγράφει πιστά οτιδήποτε μας συνέβη. Στην πραγματικότητα όμως, κάθε φορά που θυμόμαστε κάτι, το ξαναφτιάχνουμε λίγο διαφορετικό. Δηλαδή τι κάνουμε, προσθέτουμε, αφαιρούμε, χρωματίζουμε με τη διάθεση της στιγμής που θυμόμαστε, όχι μόνο με αυτή που ζήσαμε το γεγονός. Έτσι είναι η φύση της ανθρώπινης μνήμης. Ίσως αξίζει να είμαστε λίγο πιο επιεικείς με τον εαυτό μας όταν κάτι δεν το θυμόμαστε με απόλυτη ακρίβεια. Κανείς άλλωστε δεν θυμάται με απόλυτη ακρίβεια τίποτα, πόσο μάλλον στο παρελθόν. Αυτό όμως που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως ανάλογα με τη διάθεση που έχουμε αυτή τη στιγμή ανακαλούμε εικόνες.

0: σου.
1: Η νοσταλγία έχει μια ιδιαίτερη συνήθεια, θα έλεγα. Παίρνει οτιδήποτε ήταν δύσκολο στο παρελθόν και το απαλύνει. Ενώ οτιδήποτε ήταν όμορφο το κάνει σχεδόν τέλειο. Ένα καλοκαίρι, ας πούμε, γεμάτο με δυσκολίες και χαρές, όταν θα περάσουν τα χρόνια, εμείς θα θυμόμαστε κυρίως τις χαρές. Αυτό τώρα είναι επιλογή. Η μνήμη μας διαλέγει τι να κρατήσει και θέλει να κρατάει τα όμορφα και καλά κάνει, θα πω εγώ. Ίσως είναι και ένας τρόπος προστασίας. Αν θυμόμασταν μόνο τα άσχημα, με την ίδια ένταση μάλιστα που τα ζήσαμε, ίσως τότε το παρελθόν να ήταν πολύ πολύ βαρύ για να το κουβαλάμε.

Μπορεί να θυμόμαστε τα γεγονότα μιας μέρας με ακρίβεια, να θυμόμαστε την ώρα, τον τόπο, τα λόγια που υπόθηκαν, και όμως το συναίσθημα που συνοδεύει τη μνήμη μας δεν είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που νιώσαμε πραγματικά τότε. Μία δύσκολη στιγμή μπορεί να τη θυμηθούμε σαν αστεία ανάμνηση χρόνια αργότερα. Μία απλή στιγμή μπορεί να αποκτήσει βαρύτητα που δεν είχε τη στιγμή που συνέβαινε. Και αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι το πώς νιώθουμε για το παρελθόν μας αλλάζει συνεχώς, ακόμα και όταν τα ίδια τα γεγονότα παραμένουν σταθερά.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή μας χωρίς να γίνουν ποτέ κάτι συγκεκριμένο. Μία φιλία, ας πούμε, μπορεί να μην προχώρησε. Ένας έρωτας να μην εξελίχθηκε ποτέ σε σχέση ή έτσι όπως θα θέλατε. Μία γνωριμία μπορεί να έμεινε στη μέση. Θα περίμενε κανείς πως αυτές οι ημιτελείς σχέσεις ξεχνιούνται πάρα πολύ εύκολα, αλλά πολύ συχνά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Κάποιες μένουν μέσα μας ζωντανές ακριβώς επειδή δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Το μυαλό μας λοιπόν επιστρέφει σε αυτό που δεν έκλεισε, σε αυτόν τον κύκλο που δεν έκλεισε, πιο συχνά από ότι σε αυτό που έκλεισε, που τερματίστηκε καλά.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

0: όλοι κουβαλάμε μέσα μας μερικές ερωτήσεις. Τι θα γινόταν αν είχαμε πει εκείνη τη λέξη, αν είχαμε πάρει εκείνο το δρόμο, αν είχαμε λίγο παραπάνω σε μια στιγμή που τελικά την αφήσαμε να περάσει. Μη βασανίζεστε, θα σας πω εγώ, αυτές οι σκέψεις δεν έχουν απάντηση. Καμία απάντηση δεν έχουν, όσο και αν μας βασανίζουν. Ίσως και αυτό βέβαια να είναι που τις κάνει και τόσο επίμονες. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ποτέ την εναλλακτική εκδοχή, γι' αυτό το μυαλό μας συνεχίζει να την επισκέπτεται και να πηγαίνω έρχεται σε αυτές τις σκέψεις. Μην το κάνετε όμως, μην βασανίζεστε άδικα.
1: Κοιτάζω τη

Το σίγουρο είναι πως δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα είχε συμβεί αν στο παρελθόν είχαμε κάνει διαφορετικές επιλογές. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι μόνο η ζωή που πράγματι ζήσαμε, με τις επιλογές που τελικά κάναμε, τους δρόμους που επιλέξαμε να πάρουμε, τους ανθρώπους που κρατήσαμε ή τους ανθρώπους που αφήσαμε να φύγουν από τη ζωή μας ή φύγαμε εμείς από τη δική τους. Υπάρχει τώρα μία έτσι ελευθερία σε αυτή την αποδοχή. Αντί να παλεύουμε με φαντάσματα εναλλακτικών ζώων που θα μπορούσαμε να είχαμε ζήσει, μπορούμε να επενδύσουμε πλήρως σε αυτήν εδώ τη ζωή που πραγματικά βιώνουμε εδώ και τώρα και με ό,τι μας έφερε ως εδώ.

Δεν χρειάζεται μία σχέση να διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια για να αξίζει. Μερικές φορές μία πολύ σύντομη γνωριμία, μία κουβέντα ή ένα βλέμμα μπορεί να αφήνει ένα σημάδι μέσα μας που μένει εκεί για πάντα. Πολύ περισσότερο δηλαδή από όσο κράτησε η ίδια η στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται κομμάτια της ταυτότητάς μας χωρίς καν να το ξέρουν και οι ίδιοι πολλές φορές ή χωρίς εμείς να τους το δείξουμε ποτέ. Είναι παράξενο όλο αυτό, αλλά είναι και όμορφο συνάμα πόσο βαθιά δηλαδή μπορούμε να επηρεαστούμε από κάτι τόσο σύντομο.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε απόγνωση βρίσκονται τις τελευταίες ώρες κάτοικοι στην περιοχή της Φορτέτσα στο Ηράκλειο, στην ευρύτερη περιοχή του Αρίνα, στις Κάτω Γούβες, στη Χερσόνησο, στα Μάλια και σε άλλες περιοχές, εξαιτίας σοβαρών και επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτών να προσκρούν σε ένα τείχος σιωπής, καθώς ο ΔΔΕ φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στις δραματικές εκκλήσεις τους. Σε κίνδυνο ευπαθείς ομάδες και φάρμακα που πρέπει να συντηρηθούν σε ψήξη. Σοβαρός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή ελοχεύει στην οδό Γενεσίου Θεοτόκου στην Αμουδάρα Γαζίου, καθώς στήλος του ΔΔΕ άρχισε να πετάει σπινθήρες ακριβώς δίπλα σε πεύκα. Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις από τα προβλήματα της πλατφόρμας. Οι αγρότες της Κρήτης κινδυνεύουν να χάσουν την προκαταβολή του Οκτωβρίου και την πληρωμή του Δεκέμβρη, με το ενδεχόμενο εξόφλησης να μετατίθεται για του χρόνου. Εκπρόσωποι των ΚΕΔ της Κρήτης πραγματοποίησαν νέα σύσκεψη στην Ένωση Ηρακλείου με επίκεντρο τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στη διαδικασία αυτή. Η παραλήψη των δύο γιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που κατά πληροφορίες οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάξη των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Την ίδια ώρα, εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά στους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο στο Κολωνάκι και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλων δημοσίων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Μια σημαντική απώλεια κατέγραψε ο Ρωσικός στρατός, καθώς νεκρός φέρεται να έπεσε έπειτα από ουκρανικό πλήγμα ο υποστράτηγος Άντων Φελίξοβιτς Γκρούνης, ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και αξιωματικός που κρατά μέσα, που με κρατικά μέσα της Μόσχας να τον παρουσιάζουν ως ιδιαίτερα επιτυχημένο διοικητή στο μέτωπο. Στο Σουδάν τουλάχιστον 82 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 άλλοι τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση ενός χρυσορυχείου σε απομακρυσμένη περιοχή βόρεια της πόλης, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό του δυστυχήματος. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ikriti.gr.

Σκεφτείτε πως ένα γεγονός στα 20 ή στα 40 μπορεί να φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Όχι γιατί άλλαξε το γεγονός, αλλά γιατί αλλάξαμε εμείς που το θυμόμαστε. Μία απόρριψη, ας πούμε, που μπορεί να πονούσε αφόρητα στα νιάτα μας, μπορεί χρόνια μετά να φαίνεται σχεδόν ασήμαντη. Ή μη σας πω ακόμα και ευλογία, αν μας οδήγησε κάπου αλλού. Η μνήμη δεν είναι στατική, εξελίσσεται και εκείνη μαζί μας και μας δείχνει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και το ποιοι είμαστε εμείς σήμερα. Γι' αυτό να θυμάστε πως οτιδήποτε και αν συμβαίνει τώρα, σε λίγα χρόνια μάλλον θα το βλέπετε κάπως αλλιώς.

Είναι και κάποιες αναμνήσεις που τις κρατάμε μέσα μας, μόνοι μας, που δεν είπαμε ποτέ σε κανέναν για αυτές. Όχι γιατί ήταν απαραίτητα ντροπιαστικές, ας πούμε, αλλά γιατί μοιάζουν πολύ δικές μας για να τις μοιραστούμε με κάποιον άλλον. Ή γιατί δεν βρήκαμε και ποτέ τις σωστές λέξεις να τις περιγράψουμε. Αυτές τώρα οι αναμνήσεις έχουν και αυτές τη δική τους σημασία για εμάς, το δικό τους βάρος, το δικό τους νόημα, ακόμα και αν κανείς άλλος δεν τις γνωρίζει. Όμως θα έλεγα ότι αξίζει κάπου να μοιραζόμαστε έστω και μία από αυτές τις σκέψεις, από αυτές τις αναμνήσεις, όχι για να ελαφρύνουμε το βάρος τους, μπορεί και να μην είναι άσχημες για εμάς, αλλά γιατί μερικές από αυτές τις αναμνήσεις μεγαλώνουν σε ομορφιά όταν τις μοιραζόμαστε.

Μερικές φορές νοσταλγούμε όχι ένα συγκεκριμένο γεγονός, αλλά μία αίσθηση. Μία παιδική ηλικία, ας πούμε, καλύτερη από όσο πραγματικά ήταν. Μία εποχή πιο απλή από όσο πραγματικά τη ζήσαμε. Η νοσταλγία με αυτή την έννοια δεν είναι πάντα για κάτι που όντως συνέβη έτσι ακριβώς όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Είναι συχνά για μια εκδοχή του παρελθόντος που φτιάξαμε εμείς με βάση αυτά που χρειαζόμαστε σήμερα. Δεν είναι κακό αυτό, είναι απλώς ο τρόπος που το μυαλό μας φροντίζει τον εαυτό του. Αχ, αυτό το μυαλό μας πολλά, πολλά παιχνίδια μας παίζει.

Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι δεν επιλέξαμε τελικά εκείνη την εργασία, δεν επιλέξαμε εκείνη τη χώρα να πάμε να μείνουμε ή εκείνο τον άνθρωπο, και όμως η σκέψη πως θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει παραμένει μέσα μας. Είναι σχεδόν σαν μια παράλληλη ζωή που δεν τη ζήσαμε ποτέ, αλλά την κουβαλάμε σαν δυνατότητα, σαν σκέψη. Αυτοί οι δρόμοι που δεν πήραμε δεν μας στοιχιώνουν, μπορούν να γίνουν και αυτοί κομμάτι της ταυτότητάς μας, να μας υπενθυμίσουν πως είχαμε επιλογές, πως η ζωή μας θα μπορούσε να είχε πάρει άλλη μορφή και πως αυτή που πήρε τελικά ήταν και αυτή επίσης δική μας επιλογή και όχι τυχαιότητα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Να σας πω πως δεν χρειάζεται κάθε ιστορία της ζωής μας να κλείσει με έναν τακτοποιημένο τρόπο. Κάποιες σχέσεις μας, φιλικές, εργασιακές, ερωτικές, κάποιες στιγμές μας μένουν για πάντα ημιτελείς, χωρίς αποχαιρετισμούς, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς ένα τέλος που να τους ταιριάζει ακριβώς. Η αποδοχή και η γαλήνη δεν έρχονται πάντα από την ολοκλήρωση μιας κατάστασης, μπορεί να έρθουν και από την παραδοχή πως κάποια πράγματα απλώς μένουν ανοιχτά. Και αυτό είναι εντάξει να συμβαίνει. Δεν χρειάζεται να κλείνουμε κάθε κύκλο για να προχωρήσουμε.

Το παρελθόν μας δεν είναι κάτι που πρέπει να κουβαλάμε σαν βάρος, ούτε κάτι που πρέπει να το αρνηθούμε εντελώς. Είναι η πρώτη ύλη μας. Είναι όλα όσα ζήσαμε, άσχημα, όμορφα, δύσκολα. Γίνονται το υλικό από το οποίο χτίζουμε το ποιοι είμαστε σήμερα. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο το παρελθόν μας για να μας υπηρετήσει καλά. Νομίζω ότι κανένας δεν έχει ένα τέλειο παρελθόν. Αρκεί να μάθουμε να κοιτάμε με κατανόηση και όχι με κρίση και να παίρνουμε τελικά από το παρελθόν μας οτιδήποτε μας βοηθάει για να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω.

Ανάμεσα σε όλες τις αναμνήσεις μας, σε όλα τα τι θα γινόταν αν, όλες μας οι σχέσεις που έμειναν ημιτελείς, υπάρχει και κάτι σταθερό, απτό, πραγματικό και είναι η ζωή που πραγματικά ζούμε αυτήν εδώ τη στιγμή. Δεν είναι λιγότερο πολύτιμη επειδή θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Είναι στην πραγματικότητα η μόνη ζωή που έχουμε να ζήσουμε πλήρως με όλες τις αισθήσεις μας εδώ και τώρα. Το παρελθόν μας διαμόρφωσε, αλλά το παρόν είναι το μόνο μέρος όπου μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πράγματα. Μην το αμελείτε λοιπόν, δώστε σημασία στο παρόν σας.

μην αργείς. Ίσως να αξίζει μια σκέψη ευγνωμοσύνης, όχι μόνο για τις αναμνήσεις μας που μας γεμίζουν με χαρά και με ένα χαμόγελο έτσι στα χείλη όταν τις σκεφτόμαστε, αλλά και για εκείνες που ίσως πονάνε λίγο ακόμα, για τους δρόμους αυτούς που δεν πήραμε τελικά, για τις σχέσεις που έμειναν ανοιχτές. Όλα αυτά μας έφεραν ακριβώς εδώ που είμαστε τώρα, εδώ που στεκόμαστε τώρα. Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνουμε και όλα σε αυτή τη ζωή, ούτε να τα εξηγούμε όλα. Αρκεί να αναγνωρίσουμε ως κομμάτι της διαδρομής μας και να συνεχίσουμε με λίγη περισσότερη τρυφερότητα για τον εαυτό μας και για τις επιλογές που κάναμε τελικά.

0: Κάπου εδώ κλείνει η σημερινή μας κουβέντα για την μνήμη, την νοσταλγία και τους δρόμους εκείνους που δεν επιλέξαμε να βαδίσουμε τελικά. Ελπίζω όμως εσείς να πήρατε μαζί σας κάτι από αυτές τις σκέψεις, ίσως λίγη περισσότερη κατανόηση για το πώς θυμόσαστε, ίσως λίγη περισσότερη ειρήνη με τον εαυτό σας, με ό,τι έμεινε έτσι ανοιχτό. Το παρελθόν μας με όλες του τις εκδοχές και τις αβεβαιότητες παραμένει δικό μας και αξίζει να το κρατάμε και να το κοιτάμε με τρυφερότητα. Εγώ σας εύχομαι μέρες με λιγότερα τι θα γινόταν αν και περισσότερη αγάπη για τη ζωή που πραγματικά ζείτε. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη. Απέραντη νοσταλγία για κάτι που ποτέ δεν ζήσαμε και όμως αυτό υπήρξε όλη η ζωή μας. Καλό σας βράδυ. Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση επιφυλακής έχουν τεθεί αρχές και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης στην Κρήτη, καθώς το πρώτο κύμα του φθινοπόρου έφτασε στο νησί με βροχοπτώσεις. Μέσα σε λίγες ώρες τα πρωτοβρόχια μετέτρεψαν κεντρικούς δρόμους σε παγίδες νερού, ενώ προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε δεκάδες περιοχές. Η βροχή παρέσυρε όγκους από χώμα, πέτρες και φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν στο οδόστρωμα, στο ύψος του Φόδελε, στο βόρειο δικό άξονα, καθιστώντας το σημείο εξαιρετικά ολισθηρό και επικίνδυνο για τους οδηγούς. Όσοι κινούνται στην οδηγή που κινείται στην περιοχή, χρειάστηκαν δύο φορές να καβαλήσουν τα κολονάκια για να εισέλθουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το σοβαρότερο πρόβλημα στο δικό δίκτυο κατεγράφει, όπως προαναφέραμε, στο ύψος του Φόδελε στο ΒΟΑΚ, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων δυσκόλεψε αρκετά και με μεγάλες καθυστερήσεις. Συνεργεία του Δήμου Αλεβιζίου από την πρώτη στιγμή αλλά και της περιφέρειας Κρήτης έσπευσαν με βαριά μηχανήματα προκειμένου να καθαρίσουν το οδόστρωμα. Παράλληλα με το κυκλοφοριακό, η βροχή δοκιμάζει τις αντοχές της ενεργειακής υποδομής. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σκόνη που έχει επικαθίσει στους μετασχηματιστές σε συνδυασμό με την υγρασία και τη βροχή προκάλεσαν αλλεπάλληλα βραχυκυκλώματα και τοπικές βλάβες στο δίκτυο διανομής. Η ανησυχία των αρχών εντείνεται, καθώς σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις των μετεωρολόγων, η βροχή θα διαρκέσει και τη νύχτα, ενώ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το πρωί. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις και συμβολικό κλείσιμο των γραφείων τους προχώρησαν σήμερα οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων σε όλη την Κρήτη. Η απόφαση ελήφθη ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συνεχιζόμενα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα του ΟΣ, δε γεγονός που θέτησε άμεσο κίνδυνο τις επιδοτήσεις χιλιάδων παραγωγών. Τεράστιες καθυστερήσεις και τεχνικές δυσλειτουργίες στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών έχουν φέρει την κατάσταση στο απροχώρητο. Στάση εργασίας για μια ώρα πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί στο Ηράκλειο με αφορμή τα προβλήματα που καταγράφονται στα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το μεσημέρι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. 4 σχολικά κηλικία έχουν ήδη κλείσει στο Ηράκλειο, ενώ ακόμα 15 επαγγελματίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να βάλουν λουκέτο στα κηλικία λόγω των νέων αυστηρών διατροφικών περιορισμών. Στην ενοικίαση χώρων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου σε ιδιώτες ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΔΕΠΑΝΑΛ, που ετοιμάζει ήδη την προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι παραλήψεις των δύο γιατρών, η προσπάθεια να αποκρύψουν στοιχεία παρεμποδίζοντας και συσκοτίζοντας το έργο των αρχών ως προς τη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που κατά πληροφορίες οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Την ίδια ώρα εντολή για τη διενέργεια κατεπίουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολονάκι και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως και άλλων δημόσιων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας. Τα Υπουργεία του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να επικαιροποιήσουν το λεγόμενο βιβλίο πολέμου, τα σχέδια που έχουν καταρτήσει για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε μια σύγκρουση. Η πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση ανήκει στον Αλ Κάρνς, πρώην Υπουργό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος μιλώντας στο Sky News δήλωσε ότι το σημαντικό έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Το Πεκίνο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντα της Τεχεράνης και καλεί το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών στη συνάντηση που είχε με τον Ιρανό ομολογό του. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε το αίτημα για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, χαρακτηρίζοντας την ελληνική στρατιωτική παρουσία στο Αιγαίο απειλή. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζήτημα έχει τεθεί σε διμερές επίπεδο σε ΝΑΤΟ και ΟΗΕ. Ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια των συγκρούσεων στο Κόσοβο τη δεκαετία του 1990. Στις αθλητικές ειδήσεις, όλα τα βλέμματα στρέφονται αύριο στο Παγκρίτιο στάδιο, όπου στις 8 παρατέταρτο όφη θα αντιμετωπίσει τη γερμανική Hoffenheim για την πρεμιέρα της Phase League του Europa League. Ο προπονητής της κριτικής ομάδας, Χρήστος Κόντης, σε δηλώσεις του αναγνώρισε την ποιότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία της Hoffenheim, ωστόσο τόνισε ότι όφη θα κυνηγήσει την νίκη γιατί στοχεύει στην πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για το Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 το βράδυ την Πολωνική για Γιαγκελόνια. Στους αγώνες που έγιναν σήμερα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Άρης Μαρκό 1-0 και νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Βροχές κατά τόπους ισχυρές αναμένονται και αύριο νωρίς το πρωί στην Κρήτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, σε υψηλά επίπεδα και υγρασία που θα ξεπεράσει το 60% κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: τα παλιά.
1: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Τα σμιθέικα τραγούδια ποιος σου τα μαθέ. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου ανθέ.
1: Η ώρα είναι 11.

όμως να σου πω το μικρό μου μυστικό.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.